0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Γεια σας και χαρά σας νέοι και νέες που μας ακούτε. Πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που έρχεται η εκπομπή αυτή αισθάνομαι μια μεγάλη χαρά και αγαλίαση. Είναι τόσο ωραία αυτά που λέγονται εδώ από τον γέροντα Σπυρίδωνα της Μεταμορφώσεως, ώστε αγάλεται η ψυχή μου και απολαμβάνει την ομορφιά του λόγου του.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, παιδί μου, αλλά στις συναντήσεις μας αυτές δεν σας λέγω τίποτε δικό μου. Ό,τι σας λέγω είναι ο λόγος του Θεού, ο λόγος της Ορθοδοξίας.
0: Ναι, γέροντα, αυτό θέλω να πω κι εγώ. Ο λόγος του Θεού, όπως μας τον παρουσιάζετε εσείς, είναι ωραίος, ωραιότατος και ευχαριστιέμαι να τον ακούω. Και πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει και για τους ακροατές μας.
1: Προσέξτε μόνο, μην πέσετε σε ένα λάθος, στο οποίο πέφτουν κάποιοι άλλοι αδελφοί μας.
0: Ποιο λάθος?
1: Να, ευχαριστιούνται που ακούνε το λόγο του Θεού, αλλά ευχαριστιούνται μόνο στα αυτιά τους. Όχι στο βάθος της ψυχής τους. Είναι οι κνηθόμενοι την ακοήν, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Αυτοί που ειδονίζονται μόνο στα αυτιά τους. Προσέξτε λοιπόν. Είναι ανάγκη να ισχωρεί ο λόγος του Θεού μέχρι το βάθος της ψυχής και αυτήν να ευχαριστεί, αυτήν να ωφελεί, αυτήν να διδάσκει, αυτήν να σώζει.
0: Να είστε βέβαιος, σεβαστέ μας γέροντα, ότι έτσι θα απολαμβάνουμε πάντα τον ωραίο και όμορφο λόγο του Θεού που μας διδάσκεται. Είναι τόσο μεγάλη η ομορφιά του που δεν γίνεται να μένει μόνο στα αυτιά μας, αλλά προχωρεί στα βάθη της καρδιάς μας. Αλλά ας έλθουμε στο θέμα μας. Για ποιο θέμα προτείνετε να συζητήσουμε σήμερα?
1: Θα ήθελες να συζητήσουμε για ομορφιά. Όχι για την ομορφιά και την ωραιότητα του λόγου του Θεού που έλεγες προηγουμένως, αλλά για την ομορφιά του κόσμου.
0: Βεβαίως. Η πρότασή σας είναι πολύ όμορφη. Είναι τόσο όμορφος ο κόσμος γύρω μας και είναι τόσο ευχάριστο να συζητάς για αυτή την ομορφιά.
1: Δεν ξέρω αν θα σε ευχαριστήσει αυτή η συζήτηση, διότι εξ αρχής θα σου αποκαλύψω ότι αυτή η ομορφιά του κόσμου είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Επικίνδυνη γιατί?
1: Διότι, παιδί μου, εξαιτίας της συνέβη το εξής φοβερό. Ο κόσμος κατάντησε παγίδα του διαβόλου για τον άνθρωπο. Αυτό είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα και όσοι γνωρίζουν την πνευματική ζωή γνωρίζουν καλά και τους εχθρούς της, γνωρίζουν καλά και τις παγίδες που στείνουν οι εχθροί της για να εξαπατούν και να συλλαμβάνουν τα θύματά τους. Ο κόσμος λοιπόν κατάντησε παγίδα του διαβόλου για τον άνθρωπο. Το συμπέρασμα αυτό δεν είναι δικό μου. Είναι των θεοπνεύστων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, που μας διδάσκουν ότι ο κόσμος παγιδεύει με ποικίλους τρόπους, εξαπατώντας όλους τους ανθρώπους εκείνους τους οποίους τον πιστεύουν. Είναι από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό.
0: Δυσκολονόητα αυτά που λέτε, γέροντα.
1: Ναι, παιδί μου. Ο κόσμος κατάντησε παγίδα του διαβόλου για τον άνθρωπο. Ωραίος, ο όμορφος, ο λίαν καλός κόσμος δημιουργήθηκε από το Θεό έτσι όμορφος, έτσι ωραίος, έτσι πολύ καλός, για να τον έχει, να τον χρησιμοποιεί, να τον βλέπει, να τον χαίρεται, να τον απολαμβάνει ο άνθρωπος και μέσω της ομορφιάς του να αναγάγεται στο Θεό, να θαυμάζει το δημιουργό αυτής της ομορφιάς και να δοξάζει την πανσοφία του, την παντοδυναμία του και την παναγαθοσύνη του, λέγοντάς του: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας».
0: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ όταν βλέπω αυτή τη θαυμάσια ομορφιά του κόσμου. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε».
1: Και έτσι να λες πάντα, παιδί μου. Αυτή η θαυμάσια ομορφιά του κόσμου, με τα πολύχρωμα και ποικιλόμορφα λουλούδια, με τα πολύχρωμα και καλλίγραμμα πουλιά και τα θαυμάσια παγόνια, αυτή η θαυμάσια ομορφιά με τα ωραία συμμετρικά σχήματα, με τα πολυπληθή χρώματα και με τους εναλλασσόμενους φωτισμούς, έγινε για ένα μεγάλο σκοπό. Έγινε για να ευχαριστεί την όραση και τα μάτια του ανθρώπου, να επιτελεί το βιολογικό προορισμό του και να γίνεται αφορμή και βοηθός για να τελειοποιείται ο άνθρωπος και να δοξάζεται ο Θεός. Αυτή η ομορφιά, η θαυμάσια του κόσμου, με τους πολυπίκυλους ήχους της, με τις υπέροχες αρμονίες των κελαϊδημάτων των πουλιών, με τις γλυκύτατες μελωδίες των μουσικών οργάνων, με τις απαλότατες και καλοτονισμένες φωνές των ανθρώπων τραγουδιστών και τα ωραία λόγια που λένε οι άνθρωποι και οι ομιλητές, έγινε για να ευχαριστεί τα αυτιά και την ακοή του ανθρώπου και για να τελειοποιείται ο άνθρωπος και να δοξάζεται ο Θεός. Αυτή η θαυμάσια ομορφιά του κόσμου, με τις απερίγραπτες ευωδίες, τα αρώματα των λουλουδιών, τις οσμές των τροφών και των φαγητών, την καθαρότητα του αέρα, τη γλυκιά αίσθηση της αρωματισμένης ατμόσφαιρας, έγινε για να ευχαριστεί την όσφρηση και την αναπνοή του ανθρώπου, αλλά και για να τελειοποιείται ο άνθρωπος και να δοξάζεται ο Θεός. Αυτή η θαυμάσια ομορφιά του κόσμου, με την απαλότητα και την ωραιότητα της επιδερμίδας των φυτών, των ζώων, των ανθρώπων και κάθε όμορφο αντικειμένου, έγινε για να ευχαριστεί την αφή και την επιδερμίδα του ανθρώπου και για να τελειοποιείται ο άνθρωπος και για να δοξάζεται ο Θεός. Και ακόμα, αυτή η θαυμάσια ομορφιά του κόσμου, με τη γλυκιά γεύση των χυμών, των ποτών και των φρούτων, με την οστιμιά των καρπών και των χορταρικών και με κάθε γευστική ειδονή, έγινε, παιδί μου, για να ευχαριστεί τη γεύση των ανθρώπων, για να τελειοποιείται ο άνθρωπος και για να δοξάζεται ο Θεός. Αυτή η πολυπίκυλη θαυμάσια ομορφιά του κόσμου για την οποία μιλούμε, αυτό το κάλος που ικανοποιεί και ευχαριστεί τις αισθήσεις, ονομάστηκε από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας φυσικών ή αισθητικών κάλος. Το κάλος αυτό το δημιούργησε ο Θεός. Και όπως λέγει ο Άγιος Αθηναγόρας, δεν έγινε μόνο του αυτό το κάλος πάνω στη γη, αλλά εστάλει στη γη από την απόφαση και το χέρι του Θεού.
0: Επομένως, όταν ακούμε αυτό τον όρο φυσικό κάλος ή αισθητικό κάλος, θα καταλαβαίνουμε ότι κάτω από αυτόν εννοούνται όλες οι ομορφιές και οι ευχαριστήσεις που χάρισε ο Θεός στον κόσμο για χάρη του ανθρώπου.
1: Πολύ σωστά.
0: Στο σημείο αυτό, ας κάνουμε, Γέροντα, το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

0: Λοιπόν, Γέροντα, ο σκοπός του φυσικού κάλους, όπως ήδη είπαμε, ήταν με όλες αυτές τις ομορφιές και τις ευχαριστήσεις του κόσμου να υψώνεται ο άνθρωπος προς το Θεό, να τον ευγνωμονεί, να τον ευχαριστεί για τα δώρα του και να τον δοξάζει. Συγχρόνως να βοηθείτε στην τελειοποίηση του, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, παιδί μου.
0: Ωραία όλα αυτά, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είπαμε ότι αυτός ο όμορφος κόσμος κατάντησε παγίδα για τον άνθρωπο.
1: Αχ, παιδί μου, αυτές οι ευχαριστήσεις, αυτές οι ομορφιές, αυτός ο κόσμος ο ωραίος, ο Λίαν καλός, έγινε πράγματι παγίδα για τον άνθρωπο. Παγίδα σατανική μάλιστα. Παγίδα διαβολική που την αίσθησε ο ίδιος ο διάβολος τον άνθρωπο για να αλλάξει τους σκοπούς της δημιουργίας και φρόντισε ώστε να γεύεται μεν ο άνθρωπος τις ομορφιές και τις γλύκες του κόσμου, αλλά συγχρόνως να ξεχνιέται σε αυτές και να ξεχνάει όλα τα άλλα, τα μεγάλα και τα ιερά, το λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, τη σοφία του Θεού, να ξεχνάει τον ίδιο το Θεό και δημιουργό. Αυτή η λησμοσύνη του Θεού και αυτή η προσκόλληση στις γλύκες και στην ειδονή του κόσμου είχε και έχει πάντοτε, παιδί μου, σαν συνέπεια το θάνατο της ψυχής και πολλές φορές και του σώματος. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για την ειδονή αυτή που απολαμβάνει ο ξεχασμένος στην απόλαυσή του άνθρωπος τα εξής. Από αυτή την ειδονή, λέγει, έρχεται εις την ψυχή αλίμονον ο αθάνατος θάνατος και εκπληρούται αυτό που έχει γραφεί στην Αγία Γραφή. Ανέβηκε ο θάνατος από τις θηρίδες, δηλαδή από τις αισθήσεις τις οποίες έχει σαν παράθυρα η κάθε ψυχή για να απολαμβάνει τις αισθητικές ομορφιές. Και σε άλλο σημείο πάλι ο ίδιος Άγιος συμβουλεύει τον καθένα μας λέγοντας: λαμβάνεις ειδονή από την ωραιότητα των πραγμάτων του κόσμου. Συλλογήσου όμως ότι εκεί κάτω από την ειδονή στέκεται κρυμμένος ο καταχθόνιος όφης, ο διάβολος, όλος προσεκτικός και πρόθυμος να σε φωνεύσει ή τουλάχιστον να σε πληγώσει. Τότε είπε κατ' αυτού: «Α, καταραμένε όφη, πώς στέκεσαι εκεί προετοιμασμένος να μου στήσεις παγίδα για να με καταφάγεις?» Και έπειτα στραφήσεις τον Θεόν είπε: «Ευλογητός η Θεέ μου που μου εφανέρωσες τον εχθρό μου και με ελευθέρωσες από το λυσιασμένο του λάριγγα και το άγκιστρον, και ευθύς φύγε, φύγε». Επί του θέματος αυτού και ο Άγιος Μέγας Βασίλειος γράφει: «Να έχεις άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου για την προστασία του εαυτού σου, διότι κρυφές παγίδες έχουν στηθεί παντού από τον εχθρό. Να παρατηρείς λοιπόν προσεκτικά το κάθε τι, για να γλιτώνεις σαν το ζαρκάδι από τα δόκανα και σαν το πουλί από την παγίδα. Κοίτα λοιπόν να μην φανείς κατώτερος από τα ζώα στην προστασία του εαυτού σου, για να μην συλληφθείς στις παγίδες και γίνεις θύραμα του διαβόλου, εχμάλωτός του, για να κάνεις πλέον το θέλημά του. Θυμάσαι τι λέγει ο λόγος της γραφής: μη δίνεις σημασία στη σάρκα, ούτε να επιζητείς με κάθε τρόπο οτιδήποτε κοσμικό θέλει αυτή, δηλαδή υγεία, ομορφιά και ειδονικές απολαύσεις, ούτε να θαυμάζεις χρήματα, δόξα και εξουσία, αλλά πρόσεχε τον εαυτό σου, δηλαδή την ψυχή σου». Αυτά λέγει ο Μέγας Βασίλειος για τις παγίδες που είπαμε προηγουμένως, που στείνει ο διάβολος πίσω από τις ομορφιές και τις γλύκες του κόσμου. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, πρέπει να θυμάσαι, τη διήγηση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας για τη γλυκύτητα του φρούτου που λέγεται λωτός. Όποιος έτρωγε λωτό πάθαινε λησμοσύνη καθώς απολάμβανε τη γλυκύτητά του. Ξέχναγε και πατρίδα και σπίτι και οικογένεια, ξέχναγε τα πάντα και πέθαινε εκεί στην ξενιτιά. Παρόμοιος και ο μύθος με τις Ειρήνες, που είχαν τόσο γλυκιά φωνή ώστε όποιος ναυτικός άκουγε το γλυκό του τραγούδι τρελαινόταν από την αρμονία και άραζε για πάντα το καράβι του στη χώρα των Σιρήνων. Και εκεί αυτές που ήταν ανθρωποφάγες τον κατασπάραζαν και τον έτρωγαν. Αυτή την καταστροφή, αυτή τη λησμοσύνη, Αυτή την τρέλα επεδίωξε ο διάβολος, υπερπροβάλλοντας τον άνθρωπο την ομορφιά, την ωραιότητα, τη γλυκύτητα, την οστιμιά του κόσμου.
0: Ναι, γέροντα, αλλά αυτή την ομορφιά την έκανε ο Θεός. Τη δημιούργησε ο Θεός. Αυτός ο ίδιος ο Θεός την έδωσε στον κόσμο. Η ομορφιά αυτή του κόσμου είναι στενά και αχώριστα δεμένη με το Θεό.
1: Πολύ σωστά τα λες εσύ. Όμως ο διάβολος είπε τα αντίθετα στον άνθρωπο για αυτή την ομορφιά του κόσμου. Την πρόβαλε αυτονομημένη, δηλαδή μόνη της. Τη διαφήμισε ξεχωριστή, δηλαδή μόνη της. Χωρίς το σκοπό για τον οποίο πλάστηκε. Ανεξάρτητη από το Θεό που τη δημιούργησε. Πλησίασε πρώτα-πρώτα την Εύα, το θυμάσαι? Και της πρότεινε τον όμορφο καρπό του απαγορευμένου δέντρου. Και με λόγια ωραία και με μεγαλόστομες υποσχέσεις της πρότεινε να ειδεί, να αγγίξει και να γευθεί τον ωραίο και εύχυμο απαγορευμένο καρπό. Και λέγει η Αγία Γραφή: και είδε η γυναίκα ότι ήταν ωραίο το δέντρο εκείνο για να φάει από αυτό, και ήταν ωραίο για να ευχαριστηθούν τα μάτια της να το βλέπουν, και ήταν ωραίο να το απολαμβάνει, και απλώνοντας το χέρι της έκοψε τον ωραίο καρπό και τον έφαγε, και έπειτα έδωσε στον άντρα της και πήρε και αυτός και έφαγε. Είναι από το βιβλίο της Γενέσεως, 3ο κεφάλαιο, στίχος 6. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος υπέκυψε στην προβολή της ωραιότητος, της αυτονομημένης ωραιότητος. Με ένα λόγο, υπέκυψε στον πειρασμό της διαφημίσεως.
0: Λίγο περίεργο αυτό που είπατε περί διαφημίσεως. Θα σας παρακαλούσα μετά το μουσικό διάλειμμα που ζητούν οι τεχνικοί της εκπομπής να μας δώσετε περισσότερες εξηγήσεις. Μουσική λοιπόν τώρα.

0: Λοιπόν, Γέροντα, κάτι περίεργο είπατε για διαφημίσεις. Συνεχίστε, σας παρακαλώ, δώστε μας περισσότερες εξηγήσεις.
1: Ευχαρίστως, θα σας δώσω. Αλήθεια. Ξέρεις ποιος έκανε την πρώτη διαφήμιση? Σαν και αυτές τις διαφημίσεις που βλέπετε στην τηλεόραση ή στις εφημερίδες και στα περιοδικά ή ακούτε από τα ραδιόφωνα.
0: Παράξενη ερώτηση, Γέροντα. Τι σχέση έχει με το θέμα μας?
1: Και όμως, έχει πολύ σχέση, παιδί μου. Ο πρώτος διαφημιστής στον κόσμο υπήρξε ο διάβολος και διαφήμισε όπως διαφημίζει και μέχρι σήμερα τις ομορφιές του κόσμου. Διαφήμισε στους ανθρώπους την ομορφιά και τη γλυκύτητα του απαγορευμένου καρπού. Πρόβαλε τα ωραία χρώματά του, το ωραίο σχήμα του, την ωραία επιδερμίδα, φλούδα του καρπού, την υπέροχη γλυκύτητα και τη γεύση του, το ωραιότατο άρωμά του. Και οι απονήρευτοι άνθρωποι, ενώ τον Αδάμ και την Εύα, εξαπατήθηκαν, καθοδηγήθηκαν από τη διαφήμιση και αρνήθηκαν το Θεό, αρνήθηκαν τη σωτηρία τους, αρνήθηκαν τον Παράδεισο. Πρώτη η Εύα, η γυναίκα, και έπειτα ο Αδάμ. Αυτό έγινε τότε. Όμως από τότε μέχρι σήμερα η ζωή συνεχίζεται η ίδια. Και η ιστορία, παιδί μου, επαναλαμβάνεται όμοια ακριβώς όπως τότε, με τις διαφημίσεις που γίνονται σήμερα. Διότι ξέρεις τι κάνουν οι διαφημίσεις.
0: Εννοείται τις διαφημίσεις τηλεοράσεων, ραδιοφώνων, εφημερίδων κλπ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Με τις διαφημίσεις προβάλλεται η ομορφιά και λοιπά ενός υλικού πράγματος και η εταιρεία που το φτιάχνει φυσικά και ποιος το πουλάει. Αυτά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία τα είπες. Για πες μου, άκουσες ποτέ καμιά διαφήμιση να μιλάει για το Θεό?
0: Όχι, ασφαλώς.
1: Βλέπεις λοιπόν την αυτονόμηση της ομορφιάς. Προβάλλεται η ομορφιά, η νοστιμάδα, η άνεση, η ευωδία, οι ικανότητες που έχει ένα υλικό αγαθό του κόσμου, αλλά καμιά λέξη για το Θεό που τη δημιούργησε. Ωραίο αυτό, όμορφο εκείνο, σπουδαίο το άλλο που δημιούργησαν οι άνθρωποι, οι εταιρείες των ανθρώπων. Πάρτε από αυτό, πάρτε και από εκείνο, πάρτε και από τ' άλλο. Μπράβο στην εταιρεία τάδε, δόξα και έπαινο στην εταιρεία τάδε. Και ο Θεός? Η αιτία όλων των αγαθών του κόσμου? Πουθενά ο Θεός. Αυτές είναι διαφημίσεις. Σήμερα κυριαρχεί η διαφήμιση του ωραίου, του γλυκού, του νόστιμου, αλλά ούτε λέξη για εκείνον που δημιούργησε το ωραίο, το γλυκό, το νόστιμο. Ούτε λέξη για το Θεό. Πρώτη συνήθως υποκύπτει στον πειρασμό της διαφημίσεως του ωραίου και του νόστιμου η γυναίκα. Και έπειτα και ο άντρας. Πρώτη η γυναίκα σταματάει στις βιτρίνες που προβάλλονται τα ωραία ρούχα, τα ωραία παπούτσια, τα κοσμήματα, τα κεντήματα, τα υφάσματα κλπ. Κλπ. Και σταματάει και τον άντρα της. Και ξεχνιούνται στους προβληματισμούς της αποκτήσεως, της απολαύσεως, του ωραίου, του νόστιμου, του γλυκού, του αστραφτερού, του εντυπωσιακού. Και προσκολάται η ψυχή τους στην ομορφιά της ύλης και λησμονούν το πνεύμα και οτιδήποτε πνευματικό. Και λησμονούν το Θεό, παιδί μου. Ο κόσμος σαγίνευσε τους ανθρώπους. Ο κόσμος τους ξελόγιασε. Ο κόσμος τους γοήτευσε. Οι άνθρωποι έγιναν δούλοι της ομορφιάς του κόσμου. Και για χάρη της ομορφιάς και της απολαύσεώς της κάνουν τα πάντα και εγκλήματα ακόμα. Σου θυμίζω από την αρχαία Ελλάδα τον Τροϊκό πόλεμο. Ένα πόλεμο που στήχησε πλήθος από ανθρώπινες ζωές. Γιατί έγινε ο πόλεμος εκείνος?
0: Για χάρη της ωραίας Ελένης, λένε οι αρχαίοι συγγραφείς.
1: Μάλιστα. Σου θυμίζω την παράδοση περί της ωραίας γυναίκας του γειτονικού μας χωριού που λέγεται Πενταγιού. Της γυναίκας που λεγόταν Μαρία η Πενταγιώτισσα και που για χάρη της ομορφιάς της, τι λέει το τραγούδι?
0: Στις Μαρίας την ποδιά σφάζονται παλικάρια.
1: Μπράβο. Αλλά δεν γίνονται μόνο για την απόκτηση της γυναικείας ωραιότητος, οι σφαγές, τα εγκλήματα και οι πόλεμοι. Τέτοια και πολλά παρόμοια κακά γίνονται για όλες τις ωραιότητες του κόσμου. Μήπως άραγε για το λάμποντα χρυσό και τον αστράφτοντα άργυρο δεν έχουν γίνει όλοι σχεδόν οι πόλεμοι που αιματοκύλησαν τους ανθρώπους και ολόκληρη την οικουμένη? Μήπως άραγε εξαιτίας της απολαύσεως, της ωραιότητος του κρασιού και του ινοπνεύματος δεμεθούν οι άνθρωποι και φτάνουν να γίνουν σαν κτίνοι, σαν τα γουρούνια της αρχαίας μάγισσας Κίρκης? Με την ωραιότητα λοιπόν, παιδί μου, με τη γλυκύτητα, με την ειδονή, με την ευχαρίστηση, με το αισθητικό κάλος που λέγαμε προηγουμένως, που τα χρησιμοποιεί όλα αυτά ο διάβολος για δόλωμα, κατάφερε μέχρι σήμερα να οδηγεί την ανθρωπότητα ολόκληρη στην πλάνη, στο ψέμα, στην απάτη, στην καταστροφή. Η διαφήμιση του ωραίου υπήρξε το μεγαλύτερο και δυνατότερο όπλο του διαβόλου.
0: Μετά από όσα είπατε, να σας κάνω, Γέροντα, μία ερώτηση?
1: Βεβαίως.
0: Είναι άραγε κακό να βλέπουμε στην τηλεόραση τις διαφημίσεις?
1: Αγαπητέ μου, είναι το χειρότερο τμήμα των προγραμμάτων των τηλεοράσεων. Όχι μόνο διότι οι διαφημίσεις των υλικών πραγμάτων είναι συνδυασμένες με γύμνια και ξετσιποσιά, αλλά κυρίως διότι προβάλλεται η ύλη και η ομορφιά μόνη της, χωρίς Θεό, χωρίς τον πραγματικό δημιουργό της, το Θεό. Να γιατί φωνάζει η Εκκλησία: κλείστε τις τηλεοράσεις, και ιδιαιτέρως την ώρα που δείχνουν διαφημίσεις. Εκείνη την ώρα των διαφημίσεων δουλεύει ο ίδιος ο αρχιδιάβολος, ενώ άλλες ώρες αφήνει να δουλεύουν οι συνεργάτες του, δαίμονες και τα δαιμόνια. Την ώρα αυτή την περιποιείται και τη φροντίζει ο ίδιος. Γι' αυτό θα ειδείτε σήμερα σε σταθμούς της ελληνικής τηλεοράσεως, μαζί με τις διαφημίσεις, δείχνουν το σημάδι του διαβόλου, που είναι το ανάποδο τρίγωνο ή και ένα άλλο ακόμα, ο κεραυνός ή άλλα παρόμοια. Προσέξτε, πάντοτε μέσα στους αιώνες ο διάβολος είχε ως έμβλημα, ως σύμβολο το ανάποδο τρίγωνο, ενώ πάντοτε ο Θεός, η Αγία Τριάδα, είχε ως σύμβολο το όρθιο, το κανονικό τρίγωνο. Και είναι δυστυχώς πάρα πολλές οι ραδιοφωνικές τηλεοπτικές εκπομπές που ετοιμάζει ο διάβολος. Αλλά κυρίως ετοιμάζει τις διαφημίσεις, είτε έχουν το έμβλημά του είτε όχι. Αυτές είναι οι μεγάλες παγίδες του, και εκεί πιάνει τα περισσότερα θύματα του.
0: Άρα για πώς θα πιάνει, Γέροντα?
1: Με τέχνη, παιδί μου, με πολλή τέχνη και πονηρία, με φώτα, με χρώματα, με εντυπωσιασμό. Χρησιμοποιεί ένα πλήθος ανθρώπων για να φτιάξει τις διαφημίσεις. Συγγραφείς, σκηνοθέτες, μουσικούς, ηθοποιούς, ηλεκτρονικά τρίκ κλπ. Και χρήμα, άφθονο χρήμα. Και πονηρία, υπουλότητα, γλυκύτητα. Απευθύνεται στις αδυναμίες των ανθρώπων, στα πάθη τους, και τα διεγείρει. Και τα κάνει να ζητούν μανιασμένα αυτό που τους προβάλλει. Και ποθούν οι άνθρωποι και λαχταρούν και ζητούν. Και τελικά δένονται σε αυτή τη λαχτάρα και τον πόθο της ομορφιάς, της ειδονής και της απολαύσεως των υλικών πραγμάτων που διαφημίζει. Έτσι συλλαμβάνει τα θύματα του ο διάβολος, παιδί μου, διότι με τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις προβάλλει τον κόσμο και ό,τι αφορά στον κόσμο. Σκλαβώνει τους ανθρώπους, είτε στο πάθος του ωραίου, είτε στο πάθος των τυχερών παιχνιδιών με τα εύκολα χρήματα και τα πλούσια και ωραία δώρα, είτε στο πάθος του αθλητικού φανατισμού, είτε στο πάθος της κομματικής πολιτικής και της διακυβερνήσεως του κόσμου, που διοικεί ως άρχοντας αυτός ο ίδιος. Διότι αυτός είναι ο άρχον του αιώνος τούτου, όπως λέγει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αχ, να μπορούσα να φωνάξω σε όλους τους ανθρώπους: μη αδελφές μου, μη αδελφοί και πατέρες μου, μη πιστεύετε ή μη παρακολουθείτε καθόλου αυτές τις εκπομπές. Σας λένε ψέματα, διότι τις ετοιμάζει με πολύ τέχνη ο αρχηγός του ψεύδους, ο διάβολος, ο οποίος είναι, όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας για το διάβολο, λέγει, είναι ψεύστης και πατέρας του ψεύδους. Διότι, όπως είπαμε, όλες οι διαφημίσεις έχουν σκοπό την υπερπροβολή του ωραίου, του όμορφου, του γλυκού, του νόστιμου, του μυρωδάτου, του άνετου, του εξυπηρετικού, του άφθονου, δηλαδή, με μία φράση, του αισθητικού κάλους. Και αυτή η υπερπροβολή του κόσμου και της ομορφιάς του, αυτή είναι η παγίδα του διαβόλου που οδηγεί στην καταστροφή. Οι διαφημίσεις και γενικότερα η οποιασδήποτε μορφής προβολή της ωραιότητος είναι η πιο επικίνδυνη παγίδα του διαβόλου.
0: Γέροντα, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, αλλά μετά το μουσικό διάλειμμα.
1: Μάλιστα.

0: Γέροντα, μας λέγατε για την πονηρία, την υπουλότητα με την οποία πιάνει τα θύματα του ο διάβολος με τις διαφημίσεις. Μα, Γέροντα, είναι ξεκάθαρο το έργο του διαβόλου. Το βλέπει και ο πιο απλός νους. Όμως απορώ πώς δεν τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι όλα αυτά.
1: Εξαπατώνται, παιδί μου. Εξαπατώνται οι επιπόλαιοι και οι ακατήχητοι. Διότι δεν έμαθαν ή δεν κάθισαν ποτέ να σκεφτούν τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή την προβολή της ομορφιάς του κόσμου και των κοσμικών πραγμάτων. Και ξεγελιώνται σαν χαζοί. Και σε ρωτώ, πώς ξεγελιώνται τα νιάτα σήμερα και οδηγούνται στην αμαρτία και στον κατήφορο? Από την προβολή της ομορφιάς και της ειδονής. Πώς εξαπατώνται τα νιάτα σήμερα και οδηγούνται στην πορνεία, στην ομοφιλοφιλία, στα παράνομα χαρέμια, γυναικεία ή ανδρικά κάποιων μεγιστάνων της Ανατολής αλλά και της Δύσεως? Από την προβολή της ομορφιάς και της ειδονής. Πώς κινείται το εμπόριο σήμερα και εξαπατούνται οι άνθρωποι και αγοράζουν και πάλι αγοράζουν αχόρταγα και ατελείωτα και φτάσαμε στο απροχώρητο της υπερκαταναλώσεως? Από την προβολή της ομορφιάς, της ανέσεως, της ευχαριστήσεως και της νοστιμιάς. Παρατηρήστε τι διαφημίζουν οι διαφημίσεις. Πρώτον, τσιγάρα. Δεύτερον, σαπούνια και σαμπουάν αρωματισμένα. Τρίτον, απορρυπαντικά αρωματισμένα. Τέταρτον, αρώματα καλλυντικά. Πέμπτον, νόστιμα και σούπερ νόστιμα. Νόστιμες σάλτσες, νόστιμες μαγιονέζες, νόστιμες σούπες, κρέατα, αλαντικά, σαλάμια και λουκάνικα. Έκτον, ποτά, ουίσκι, λικέρ, μπράντι, κοκακόλα κλπ. Δηλαδή όλη την εξωτερική ομορφιά του κόσμου και όλη την ικανοποίηση των αισθήσεων. Όλο το λεγόμενο αισθητικόν κάλος. Το κάλος δηλαδή την ομορφιά που ικανοποιεί τις αισθήσεις. Το αισθητικόν κάλος όπως το προαναφέραμε στην αρχή. Τα ωραία και τα όμορφα του κόσμου. Και αυτά όλα προβάλλονται ασταμάτητα, αδιάκοπα. Σωστός καταιγισμός διαφημίσεως της ωραιότητας του κόσμου. Αληθινή πλήση εγκεφάλου. Και για να πετύχει αυτή η πλήση του εγκεφάλου, όπως είπαμε, χρησιμοποιούνται τα πάντα. Χρώματα, φώτα, τρίκ, μοντάζ, ορχήστρες, ειδοποιοί, ηχητικά εφέ, σκηνοθεσίες. Και όπως είπα προηγουμένως, επαναλαμβάνω και πάλι, χρήμα, πολύ χρήμα για την προβολή της ωραιότητας του κόσμου, των κοσμημάτων, των στολιδιών του κόσμου. Ο διάβολος, αγαπητέ μου, διαθέτει 3 εκατομμύρια για να στήσει καλά την παγίδα του. Να μας παρασύρει στη γλύκα, στην ειδονή, στην ευχαρίστηση των ματιών, των αυτιών, του στόματος, της μύτης, του δέρματος. Να ξεχαστούμε εκεί, να λησμονήσουμε και ψυχή και Θεό.
0: Ας κάνουμε όμως τώρα, Γέροντα, ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας μετά.

0: Λοιπόν, Γέροντα, λέγαμε για την προβολή του αισθητικού κάλους, για τα 3 εκατομμύρια που διαθέτει ο διάβολος για να προβάλλει την εξωτερική ομορφιά του κόσμου, την γλύκα, την ειδονή και την ευχαρίστηση.
1: Ναι, παιδί μου. Έκανε και κάνει τα πάντα για να μας παρασύρει να ασχοληθούμε μόνο με αυτά και να ξεχάσουμε κάθε τι πνευματικό. Ο αθεόφοβος δεν σταμάτησε πουθενά. Δεν άφησε ούτε τα ιερά και τα όσια απείραχτα και αμέτωχα από την παγίδα του αυτή. Θέλετε ένα παράδειγμα που είναι τρανή απόδειξη? Ιδέστε τον από την αρχή μέχρι το τέλος των εορτών της εκκλησίας μας που λέγονται Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα έχουν νόημα πνευματικό. Είναι μια πνευματική, κατεξοχήν πνευματική εορτή. Και το νόημά της είναι βαθύ, είναι άγιο, είναι σωτήριο. Αλλά πέστε μου, ποιος ασχολείται με το νόημα των Χριστουγέννων? Ποιος ασχολείται με το Χριστό, του οποίου τη γέννηση εορτάζουμε? Ποιος? Ποια τηλεόραση, ποιο ραδιόφωνο, ποια εφημερίδα, ποιο περιοδικό, ποιο διαφημιστικό γραφείο? Κανένα, αδελφέ μου, κανένα.
0: Μα νομίζω ότι υπάρχουν χριστουγεννιάτικες εκπομπές.
1: Συμφωνώ ότι υπάρχουν χριστουγεννιάτικες εκπομπές, αλλά τι είδους χριστουγεννιάτικες?
0: Τι εννοείτε?
1: Υπάρχουν οι λεγόμενες χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκπομπές, αλλά τι δείχνουν, τι λένε, τι προβάλλουν? Αντί να προβάλλουν το Χριστό, προβάλλουν τραγουδιστές, τραγουδίστριες, χορευτές, χορεύτριες σε αντίστοιχες τηλεοπτικές θεατρικές επιθεωρήσεις ή στα λεγόμενα σόου. Ό,τι της βλασφημίας. Τι σχέση έχουν τα μπουζούκια, οι βαρύμαγκες τραγουδιστές ή τα ξέφρενα ροκ συγκροτήματα ή οι μισόγυμνες χορεύτριες με το Χριστό και τη γέννησή του? Ποια από αυτά τα χριστουγεννιάτικα σόου μιλάνε για το νόημα των Χριστουγέννων? Ποια αναλύουν έστω τραγουδιστά το σκοπό για τον οποίο γεννήθηκε ο Χριστός στη γη?
0: Έχετε δίκιο. Κανένα.
1: Αλλά ας μην σταθούμε μόνο στις τηλεοράσεις και στα σόου. Σε ρωτώ κάτι άλλο. Πόσοι από τους άλλους ανθρώπους, τους λεγόμενους χριστιανούς, θα γιορτάσουν αληθινά Χριστούγεννα? Πόσοι θα ασχοληθούν αληθινά με το πραγματικό νόημα της μεγάλης αυτής γιορτής? Ελάχιστοι, αδελφέ μου. Ελάχιστοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με τα εξωτερικά, με την επιφάνεια, με τα στολίδια, με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που είναι και αυτά γεμάτα με ανόητα στολίδια. Θα δείτε τα περισσότερα σπίτια καθαρά και στολισμένα, αλλά τις ψυχές βρώμικες και ακατάστατες. Θα δείτε οικογενειακές και κοσμικές συγκεντρώσεις και ρεβεγιών και επισκέψεις, αλλά τον εορταζόμενο Χριστό μόνο και εγκαταλειμμένο. Θα δείτε να τρώνε οι άνθρωποι καλοψημένες γαλοπούλες, νοστιμομαγειρεμένα χοιρινά, παραδοσιακούς σουφλιμάδες και κοντοσούφλια και συγχρόνως να περιφρονούν τη Θεία Κοινωνία με το σώμα και το αίμα του εορταζομένου Χριστού. Παντού χρώματα, φώτα, στολίδια, νοστιμιές, γλυκίσματα, ειδονές, ευχαριστήσεις, αμαρτίες, αρώματα, μόδες, μουσικές, χορί, ρεβεγιών, θεάματα, χαρτοπαίγνια, πολυκοσμία, θόρυβος, παιδιά, παιχνίδια, δώρα, στολισμένα δέντρα, κούκλες, φάτνες, με μια λέξη, κόσμος. Κόσμος, παντού κόσμος, ωραίος, όμορφος, ευχάριστος, ειδονιστικός κόσμος. Και οι άνθρωποι, ξεγελασμένοι, εξαπατημένοι, ξεχασμένοι στον όμορφο κόσμο, θα κάνουν κάθε χρόνο Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, χωρίς αγάπη, χωρίς ελεημοσύνη, χωρίς καλοσύνη, χωρίς στοργή, μόνο με κόσμο και χωρίς Χριστό. Και είναι κωμικό, παιδί μου, κωμικό και τραγικό το να εορτάζουν τη γέννηση του Χριστού χωρίς καν την ανάμνηση του Χριστού. Χωρίς νηστεία, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς θεία κοινωνία, χωρίς προσευχή, χωρίς λειτουργία. Μόνο με κόσμο και χωρίς Χριστό. Χωρίς σκέψη, χωρίς νόημα, χωρίς πίστη, χωρίς μελέτη, χωρίς διδασκαλία, χωρίς καθοδήγηση. Μόνο με κόσμο και χωρίς Χριστό. Βλέπεις την επιτυχία του διαβόλου?
0: Ναι, βέβαια. Κάνει τους ανθρώπους θαυμαστές του κόσμου και όχι του Χριστού.
1: Μπράβο. Αλλά εμείς οι χριστιανοί όχι έτσι. Όχι, αδελφέ μου. Όχι. Μη δεχθούμε. Μην υποχωρήσουμε. Μη ξεγελαστούμε. Μη εξαπατηθούμε. Ας πούμε όχι στον κόσμο των Χριστουγέννων. Δηλαδή στις εξωτερικές ομορφιές των Χριστουγέννων. Ας πούμε ναι στο πνευματικό νόημα των Χριστουγέννων, δηλαδή σε όλα όσα μας διδάσκει η Ορθόδοξη πίστη μας. Όχι στα επιφανειακά, ναι στα βαθιά. Όχι στα εξωτερικά, ναι στα εσωτερικά. Όχι στα υλικά, ναι στα πνευματικά. Όχι στα κοσμικά, ναι στα Ορθόδοξα Χριστιανικά.
0: Μια και μιλάμε για Χριστούγεννα, Γέροντα, να ακούσουμε κάτι Ορθόδοξο Χριστιανικό Χριστουγεννιάτικο.
1: Βεβαίως.

0: Όσο μιλούσατε προηγουμένως, Γέροντα, μου γεννήθηκε μία απορία. Όταν λέγατε όχι στα υλικά, εννοούσατε ότι τα Χριστούγεννα δεν πρέπει ούτε να τρώμε τα υλικά?
1: Όχι, δάκια, να μην τρώμε. Δεν λέω να μην τρώμε. Δεν λέω να μην φοράμε καθαρά ρούχα. Δεν λέω να μην διακοσμούμε. Και όταν λέω όχι, δεν εννοώ τελεία άρνηση των του κόσμου. Εννοώ όχι στη μονομέρεια, όχι στην αποκλειστικότητα, όχι στην υποδούλωση. Θα φροντίσουμε βεβαίως και την καθαριότητα του σπιτιού και της οικογενείας μας, αλλά θα φροντίσουμε κυρίως και πρωτίστως την καθαριότητα της ψυχής μας και της ψυχής των συζύγων και των παιδιών. Θα φροντίσουμε βεβαίως και για τον εορταστικό στολισμό του γύρω μας χώρου, σπίτια, μαγαζιά, ιερούς ναούς, αίθουσες κλπ. Αλλά θα φροντίσουμε κυρίως και πρωτίστως για τον εσωτερικό στολισμό μας, με αρετές και καλοσύνες. Θα φροντίσουμε και για τα ρούχα μας και για τα φαγητά μας. Αλλά θα φροντίσουμε κυρίως και πρωτίστως για την αγάπη, για την ελεημοσύνη, για τη στοργή προς τους πονεμένους, τους φτωχούς, τους εγκαταλειμμένους. Θα χαρούμε, θα ψυχαγωγηθούμε, θα πανηγυρίσουμε, αλλά θα νιώσουμε κυρίως και πρωτίστως την πνευματική χαρά και τον πνευματικό πανηγυρισμό εξαιτίας του ερχομού του Θεού στη γη, της συμφιλιώσεώς μας μαζί Του και της σωτηρίας μας. Θα πρέπει, παιδί μου, να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιονδήποτε, αλλά και να διδάξουμε οποιονδήποτε. Παιδί μας, εγγόνι μας, φίλο, συγγενή μας, το γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε. Θα σε ρωτήσουν, γιατί χαίρεσαι τα Χριστούγεννα? Μην απαντήσεις αόριστα, όπως απαντάνε πολλοί, διότι είναι γιορτή. Αλλά απάντησε συγκεκριμένα και πνευματικά και πες, διότι ήλθε ο Θεός στη γη, μας τίμησε με την επίσκεψή Του και μας έσωσε με τη θεανθρώπινη σάρκωσή Του, καθώς ένωσε τη δικιά μας ανθρώπινη φύση με τη δικιά Του θεϊκή φύση. Γι' αυτό γιορτάζω, γι' αυτό χαίρομαι, γι' αυτό πανηγυρίζω. Απάντησε λοιπόν πνευματικά, χριστιανικά, ορθόδοξα. Δίδαξε και τους άλλους νέους και τα παιδιά που ξεχνιούνται στα καινούρια παιχνίδια, στα καινούρια ρούχα, στα όμορφα δώρα. Πες τους και ξαναπες τους το βαθύ πνευματικό νόημα των Χριστουγέννων. Δείξε τους πνευματικούς τρόπους εορτασμού. Όχι στολίδια, όχι σπατάλες, όχι αμαρτίες, όχι χαρτοπαίγνια, όχι ξενύχτια, όχι κακό, όχι κόσμο και κοσμικά. Δείξε τους το καλό, δείξε τους το Χριστό, δείξε τους τα αληθινά, τα πνευματικά Χριστούγεννα. Να γιορτάσουν με ειρήνη, με αγάπη, με ησυχία εσωτερική στην ψυχή και ησυχία εξωτερική στο περιβάλλον. Όλα γαλήνια, όλα ήρεμα, όλα απλά, ειρηνικά, ήσυχα, χριστιανικά. Αυτά είναι Χριστούγεννα, παιδί μου. Ελεύθερα από τον κόσμο. Ελεύθερα από την πλήση εγκεφάλου που κάνει ο διάβολος και τη δέσμευση με τα κοσμικά. Συμφωνείς?
0: Μα βεβαίως συμφωνώ. Αυτά είναι αληθινά Χριστούγεννα.
1: Να μπορείς να νιώσεις Χριστούγεννα και χωρίς τα κοσμικά. Να μπορεί και το μικρό παιδί να νιώσει Χριστούγεννα και χωρίς χριστουγεννιάτικα δέντρα με φωτάκια και στολίδια και χωρίς δώρα και παιχνίδια. Χωρίς εκείνο τον παχύ ψευτό Αγιο Βασίλη με τα κόκκινα ρούχα, τα κατακόκκινα μάγουλα και τα άσπρα γένια. Μάθε αύριο στο παιδί σου και μεθαύριο στο εγγόνι σου ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοιος Άγιος Βασίλειος στην Ορθοδοξία μας. Ο πραγματικός Άγιος Βασίλειος ήταν αδύνατος, σκελετωμένος από την νηστεία και την άσκηση. Δεν ήταν καλοφαγάς και καλοθρεμένος και δεν μοίραζε παιχνίδια και γλυκά, ειδονές και ευχαριστήσεις, κοσμικά δώρα και κοσμικές απολαύσεις. Τα δώρα του δικού μας, του Ορθοδόξου Αγίου Βασιλείου, είναι πνευματικά δώρα. Θυμάσαι ποιος είναι ο Άγιος Βασιλειός μας?
0: Ναι, βέβαια. Είναι ένας από τους τρεις ιεράρχες που πρόσφεραν σε όλο τον κόσμο πνευματικά δώρα, δηλαδή σοφία, παιδεία, φωτισμό, γράμματα, αγιότητα.
1: Πολύ σωστά. Πες λοιπόν στα παιδιά ότι ο ψευτό Άγιο Βασίλης είναι ψέματα σατανικά, διαβολικό κατασκεύασμα που παραποιεί, που διαστρέφει το νόημα των Χριστουγέννων και τη γιορτή του Αγίου Βασιλείου. Διαβολικό κατασκεύασμα που προβάλλει και διαφημίζει τα υλικά αγαθά, τα δώρα, τα παιχνίδια, τα ρούχα, τον πλούτο, τον κόσμο και τα κοσμικά, και που προπαντός χοντραίνει το πορτοφόλι των εμπόρων. Τα ίδια πες τους και για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν είναι χριστιανικό, δεν είναι ορθόδοξο δημιούργημα. Είναι και αυτό δυτικής προελεύσεως, αιρετικής προελεύσεως, που προβάλλει τον κόσμο, τα στολίδια, τα υλικά αγαθά. Πρέπει να μάθουμε όλοι να νιώθουμε τη χαρά και το πνεύμα των Χριστουγέννων και χωρίς όλα αυτά τα κοσμικά, τα εξωτερικά, τα σατανικά. Να νιώθουμε τα Χριστούγεννα, αλλά όχι μόνο κάθε Χριστούγεννα, αλλά πάντοτε το πνευματικό νόημα όλων των εορτών της Χριστιανοσύνης. Και να νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας το καλό των εορτών, το άγιο των εορτών, το θεϊκό των εορτών. Όχι μόνο στη γλώσσα μας με τις νοστιμιές, όχι μόνο στα αυτιά μας με τις μουσικές, όχι μόνο στη μύτη μας με τις μυρωδιές, όχι μόνο στο δέρμα μας με τις ειδονές, όχι μόνο στα μάτια μας με τις ομορφιές, αλλά κυρίως στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, στο πνεύμα μας. Ο κόσμος μπορεί να έχει όλες αυτές τις ομορφιές και τις ειδονές, αλλά πίσω τους και πίσω μας κρύβεται ο Θεός. Υπάρχει ο Θεός, ζει ο Θεός. Αυτόν πρέπει να βλέπουμε. Αυτόν πρέπει να νιώθουμε. Αυτόν πρέπει να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε για τις ομορφιές και τις ειδονές του κόσμου, για την ύπαρξη του κόσμου που αυτός ο ίδιος τον δημιούργησε και μας τον χάρισε.
0: Να ακούσουμε, Γέροντα, ένα χριστιανικό ύμνο από τους χριστουγεννιάτικους ύμνους της Ορθοδοξίας μας.
1: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως.

0: τις παρουσιάζει στον άνθρωπο, βέβαια όχι σαν παγίδες, αλλά τις στείνει καλά, είναι καλοστημένες παγίδες, για να τον συλλάβουν και να τον κάνουν να σταματήσει σε αυτές και να μην συνεχίσει το δρόμο του προς το Θεό. Όταν πήγα στην Αμερική, μου έκανε πολύ εντύπωση μια ταμπέλα που έβλεπα συνέχεια στα πεζοδρόμια, έξω μάλιστα από τα πολυτελέστατα μαγαζιά με τις στολισμένες βιτρίνες, με τις γούνες και τα κοσμήματα, με τα τεράστια σούπερ μάρκετς, με τα ραδιοκασετόφωνα και τις τηλεοράσεις. Και έγραφε η ταμπέλα αυτή: No parking here, που σημαίνει μη σταματάτε εδώ. Κάποια ημέρα λοιπόν ρώτησα έναν αυπάκτιο χριστιανό που μας εξυπηρετούσε με το αυτοκίνητό του, καθώς είμαστε σταματημένοι με το αυτοκίνητο κοντά σε μια τέτοια ταμπέλα, και του λέω: Ο Θεός έβαλε αυτές τις ταμπέλες στα πεζοδρόμια. Με κοίταξε παραξενεμένος και γέλασε. Ποιος Θεός, πάτερ μου? Η τροχέα τις έβαλε για να μην σταματάνε πολύ τα αυτοκίνητα μπροστά στις βιτρίνες. Λάθος, του είπα. Ο Θεός τις έβαλε για να τις βλέπουν οι άνθρωποι, να τις διαβάζουν, να μην σταματάνε πολύ μπροστά στις βιτρίνες, στις ομορφιές, στις γλύκες, στα κοσμήματα, στα ρούχα, στα ωραία που προβάλλονται εκεί. Ο Θεός τις έβαλε, αγαπητέ μου, για να θυμίζει σε εσάς τους Αμερικάνους που κολλήσατε στα πλούτη και στις ειδονές. No parking here. Να μην σταματάτε σε αυτά και να προχωράτε πιο πέρα, στην πνευματική ζωή, στις πνευματικές ομορφιές, στις πνευματικές ειδονές, στο Θεό. Αγαπητέ μου αδελφέ, έχω την ελπίδα ότι σήμερα ένιωσες τα λόγια μου μέσα στα βάθη της καρδιάς σου, όπως πάντα άλλωστε. Έχω την ελπίδα ότι δεν έρχεσαι εδώ για να ευχαριστηθείς στα αυτιά σου από κάποια ωραία λόγια, διότι αν έρχεσαι να συζητήσουμε μόνο και μόνο για να ακούσεις ωραία λόγια, τότε πρέπει να σου πω ότι έρχεσαι για κοσμικά πράγματα, διότι και τα δικά μου λόγια μπορεί να είναι κόσμο.
1: Όχι δα, γέροντα, όχι δα και τα δικά σας λόγια κόσμος. Τα δικά σας λόγια είναι πνευματικά λόγια. Να, σαν να πούμε, τα λόγια σας είναι σαν κήρυγμα που ακούμε στην εκκλησία.
0: Και όμως, αγαπητέ μου, ακόμα και ένα κήρυγμα στην εκκλησία μπορεί να είναι κόσμος, αν στεκόμαστε βέβαια και θαυμάζουμε τα ωραία λόγια του ιεροκήρυκα ή τον ωραίο τρόπο που ομιλεί. Και στο κήρυγμα μπορεί να υπάρχουν στολίδια, ωραίες λέξεις, ωραίες λογοτεχνίες, ωραίες ποιητικές εκφράσεις, ωραίες παρομοιώσεις, ωραίες εικόνες, ωραίες παραβολές, με μια λέξη, ωρεολογία. Αλίμονο λοιπόν αν πηγαίνουμε στο κήρυγμα για να ακούσουμε ωρεολογίες και δεν νιώθουμε στο βάθος της καρδιάς μας το βαθύ νόημα και την αγία διδασκαλία του κάθε κηρύγματος. Το κήρυγμα μπορεί να είναι και πρέπει να είναι φάρμακο για θεραπεία της ψυχής, διότι το κήρυγμα δεν είναι ωραίος, όμορφος κόσμος. Το κήρυγμα μπορεί να είναι και πρέπει να είναι νηστέρι για πνευματικές εγχειρήσεις, διότι το κήρυγμα δεν είναι ωραίος, όμορφος κόσμος. Το κήρυγμα μπορεί να πονάει και πρέπει να πονάει, όπως και πονάει κάθε εγχείρηση, διότι δεν είναι το κήρυγμα ωραίος, όμορφος κόσμος. Το κήρυγμα, παιδί μου, μπορεί να καίει και πρέπει να καίει, όπως καίει κάθε καυτηριασμός, διότι το κήρυγμα δεν είναι ωραίος, όμορφος κόσμος. Το κήρυγμα μπορεί να αναστατώνει και πρέπει να αναστατώνει, όπως αναστατώνει κάθε τρέξιμο στα νοσοκομεία, διότι το κήρυγμα δεν είναι ωραίος, όμορφος κόσμος. Αλίμονο αν δεν νιώθουμε τι κρύβουν στο βάθος τους τα ωραία λόγια του ιεροκήρυκα. Τότε πάει και αυτό. Το κέρδισε ο διάβολος, στρέφοντας την προσοχή και του ιεροκήρυκα, αλλά και των ακροατών του στα ωραία λόγια, στα εξωτερικά και επιφανειακά στοιχεία του κηρύγματος. Τι να το κάνω εγώ αν πεις, παιδί μου, μετά από λίγο, τι ωραία που τα είπε ο πατήρ Σπυρίδων. Ξέρεις τι θα μου δώσει χαρά? Θα χαρώ αν πεις, πόσο ωφελήθηκε η ψυχή μου από το λόγο του Θεού, δόξα το Θεό, ή πόσο αμαρτωλός νιώθω, Θεέ μου συγχώρεσέ με, ή πάλι πόση δουλειά πρέπει να κάνω ακόμα για τη σωτηρία μου.

0: μου, βοήθησέ με Κύριε. Ή ακόμα, ω πόσο μας έχεις ευεργετήσει Κύριε, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Ω, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός.
1: Έτσι λέω γέροντα, πιστέψε με, πάντοτε όταν ακούω το Λόγο του Θεού.
0: Μπράβο. Αυτά πρέπει να νιώθουμε και αυτά πρέπει να λέμε πάντοτε, στοχεύοντας στο βάθος, όχι στην επιφάνεια. Στοχεύοντας στην ωφέλεια, όχι στην ευχαρίστηση. Στοχεύοντας στο Θεό και όχι στον κόσμο. Υπ' αυτή την έννοια, έτσι θα πρέπει να στοχεύουμε κάθε χρόνο, κάθε Χριστούγεννα και σε κάθε μεγάλη γιορτή. Και έτσι θα πρέπει να ευχόμαστε κάθε χρόνο στα Χριστούγεννα, υπ' αυτή την έννοια, καλά Χριστούγεννα, με Χριστό, με Πνεύμα, με Εκκλησία, με αγάπη, με ειρήνη, με σωτηρία. Να τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, με καλοσύνες, με μετάνοια, με μυστήρια. Καλά Χριστούγεννα, με βάθος, με νόημα, με ουσία, με αλήθεια, με ρεαλισμό, με χάρη Θεού.
1: Μάλιστα. Γέροντα, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ευχόμαστε να σας χαρίζει ο Θεός υγεία και δύναμη, να μας δείχνετε το σωστό δρόμο μέσα στη ζούγκλα του κόσμου. Όμως, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στην επόμενή μας συνάντηση. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, πρώτα ο Θεός.
1: Ασφαλώς πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, μικροί και μεγάλοι, πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Ωστότε, σας χαιρετούμε. Ο Χριστός μαζί.

0: και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Είναι ασύλληπτη γνώση του Θεού από το δικό μας νου. Είναι άπειρη. Περιλαμβάνει όλα τα όντα, ορατά και αόρατα, έσχατα και αρχαία. Τα γνωρίζει ο Θεός όλα με ακρίβεια, σε όλο το βάθος και το πλάτος τους. Ο Κύριος γνωρίζει εμάς πριν γνωρίσουμε εμείς τον εαυτό μας. Γνωρίζει τις διαθέσεις μας και την παραμικρή μας σκέψη, τους λογισμούς, τις αποφάσεις μας, πριν να τις πάρουμε. Αλλά και πρώτη συλλήψεώς μας και προκαταβολής κόσμου μας γνώριζε καλά. Γι' αυτό ο Δαβίδ θαυμάζει και φωνάζει: «Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνος με, σύ συνήκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν, την τρίβων μου εξιχνίασας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, ιδού, Κύριε, σύ έγνος πάντα, σύ έπλασάς με και έθηκας επ' εμέ την χείραν σου». Το Πνεύμα του Άγιον ισχωρεί παντού. Γι' αυτό εκείνος που εμφορείται υπό του Αγίου Πνεύματος έχει και αυτό στη γνώση του Θεού. Γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Του τα φανερώνει το Άγιον Πνεύμα. Τίποτα δεν είναι άγνωστο στον Θεό από τις πράξεις μας. Αλλά γράφονται όλα. Γράφονται και όμως δεν γράφονται. Γεννιούνται και υπάρχουν. Αλλά και δεν γεννιούνται. Αυτό που ξέρετε εσείς τώρα, το ξέρει ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Σας θυμίζω αυτό που λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος στην ευχή πρώτης Θείας Μεταλήψεως. Ακούστε: «Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνη». Αυτά τα λόγια κάποιοι τα παρεξηγούν και τα μπερδεύουν. Αφού ο Θεός τα έχει όλα γραμμένα, έχουμε μοίρα, λένε, έχουμε τύχη, έχουμε πεπρωμένο. Άρα ήταν γραμμένο και πεπρωμένο να κάνεις, για παράδειγμα, φόνο. Σε είχε προορίσει γι' αυτό ο Θεός. Θα μου πεις, αν είναι γραμμένο ότι εγώ επρόκειται να σκοτώσω εσένα, είμαι εγώ υπεύθυνος ή ανεύθυνος? Αφού και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνει, γιατί να είμαστε υπεύθυνοι οι άνθρωποι? Τώρα πες μου εσύ που λέεις ότι ο Θεός είναι αγαθός, γιατί το έγραφε και δεν με απέτρεπε να το κάνω? Εδώ είναι το μυστήριο. Ο Θεός εν την παντοδυναμία του και παγνωσία του γνωρίζει τα πάντα και τα μέλλοντα να συμβούν, αλλά δεν είναι εκείνος υπαίτιος για το κακό. Ο Θεός προγνωρίζει, αλλά δεν προορίζει. Για τον Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? «Πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού». Ως παντογνώστης γνωρίζει και το αγαθό και το κακό. Συνεργάζεται με το αγαθό ως φύση αγαθός και είναι ξένος του κακού. Αφού είναι ξένος του κακού, πώς είναι δυνατόν να μας προορίζει γι' αυτό? Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα καλά λίαν και έδωσε σε όλα αγαθό, άγιο προορισμό. Το κακό είναι πρόβλημα το οποίο η θρησκεία μας το εξηγεί με ένα θαυμάσιο τρόπο που καλύτερος δεν υπάρχει. Η εξήγηση που του δίνει είναι η εξής: το κακό υπάρχει και προέρχεται από τον διάβολο. Μέσα μας έχουμε και το κακό πνεύμα και το αγαθό πνεύμα και μάχονται αλλήλεις. Η γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει, ούδη να σε Θεό δουλεύει και μαμονά. Μέσα μας δηλαδή γίνεται πάλι μεταξύ καλού και κακού. Σε αυτήν όμως την πάλι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να αποφασίσει τι θα διαλέξει. Άρα δεν είναι ο Θεός που προορίζει και αποφασίζει, αλλά η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Ο Θεός εν την παντογνωσία του γνωρίζει με όλη την ακρίβεια, όχι απλώς από πριν, αλλά προκαταβολής κόσμου, ότι ο τάδε θα κάνει, παραδείγματος χάριν φόνο, όταν γίνει 33 ετών. Αλλά ο άνθρωπος εν την ελευθερία της βουλήσεώς του, δώρο που του έδωσε ο Θεός και το διαστρέβλωσε, ενεργεί αυτοβούλος. Δεν είναι ο Θεός ο αίτιος, ούτε μας προορίζει για αυτό το σκοπό. Η παγνωσία Του δεν μας υποχρεώνει. Σέβεται την ελευθερία μας, δεν την καταργεί. Μας αγαπάει, δεν μας κάνει δούλους, μας δίνει αξία. Ο Θεός δεν επεμβαίνει στην ελευθερία μας, τη σέβεται, μας δίνει το ελεύθερο. Άρα είμαστε υπεύθυνοι, διότι κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Δεν μας αναγκάζει ο Θεός. Είναι προδιαγεγραμμένο και γνωστό στον Θεό ότι θα σκοτώσεις εσύ αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν είναι κανονισμένο υπό του Θεού να το κάνεις. Πώς είναι δυνατό ο Θεός που μας δημιούργησε από άπειρη αγάπη και ο ίδιος είναι απόλυτη αγάπη και θέλει μόνο την αγάπη, να θελήσει να σε οδηγήσει στην κακία και στο φόνο?
σου δίνει την ελευθερία και μετά σου την παίρνει. Εσύ ενεργείς ελεύθερα. Εσύ αποφασίζεις αυτό που ο Θεός γνωρίζει εκ των προτέρων, χωρίς να σε αναγκάζει. Γι' αυτό και είσαι εσύ υπεύθυνος. Αυτά τα θέματα είναι πολύλεπτα. Θέλουν θείο φωτισμό για να τα κατανοήσει ο άνθρωπος. Είναι μυστήρια. Το αγαθό στη φύση είναι μυστήριο. Δεν είναι ωραίο ένα λουλουδάκι με ποικίλα χρώματα που σε τραβάει και σε κάνει να το αγαπήσεις? Το πλησιάζεις και έχει άρωμα τόσο ευγενικό, τόσο λεπτό, που σε κάνει να το αγαπάεις πιο πολύ. Αυτό είναι το αγαθό. Ε ναι, αλλά δεν είναι όμως και αυτό μυστήριο? Πώς έγιναν αυτά τα χρώματα? Πώς έγινε αυτό το άρωμα? Το ίδιο μπορούμε να πούμε για τα πουλιά, για τα ζώα, για τα υδρόβια. Όλα εκφράζουν την αγαθότητα του Θεού. Λένε μερικοί, γιατί ο Θεός να με κάνει να πονάω? Γιατί να με κάνει να αμαρτάνω εύκολα? Γιατί να μου δώσει αυτό το χαρακτήρα? Και άλλα. Και πάλι σας λέγω, ο Θεός μας έχει πλάσει καλούς. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο ό,τι πιο ωραίο και καλό. Τον προώρησε να γίνει τέλειος. Του έδωσε όμως και την ελευθερία. Και έτσι έγκυται και σε εκείνον να ακολουθήσει το αγαθό ή το κακό. Από το ένα μέρος η αγάπη του Θεού και από το άλλο η ελευθερία του ανθρώπου. Αγάπη και ελευθερία μπλέκουν. Ενώνεται το πνεύμα με το πνεύμα. Αυτή είναι η μυστική ζωή. Όταν το πνεύμα μας ενώνεται με το πνεύμα του Θεού, τότε κάνουμε το αγαθό. Γινόμαστε αγαθοί. Για τα πάθη μας ευθύνεται άλλος. Η βούλησή μας. Ο Θεός δεν θέλει να περιορίσει τη βούλησή μας. Δεν θέλει να μας πιέσει. Δεν θέλει να επιβάλλει τη βία. Από μας εξαρτάται τι θα κάνουμε και πώς θα ζήσουμε. Ή θα ζούμε τον Χριστό και θα έχουμε τα θεία βιώματα και την ευτυχία, ή θα ζούμε στη μελαγχολία και στη λύπη. Μέση κατάστασης, μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή θα είσαι ή δεν θα είσαι. Ή το ένα ή το άλλο. Η φύση εκδικείται. Μισεί το κενό. Το κάθε τι μπορεί να είναι έτσι, αλλά μπορεί και να μην είναι. Το φίλημα επί παραδείγματι μπορεί να είναι άγιο και μπορεί να είναι πονηρό. Αλλά αυτό έχει αξία. Να ενεργεί ο άνθρωπος ελεύθερα. Ενώ αν μας έκανε άβουλους και κάνουμε μόνο ό,τι θέλει ο Θεός, δεν θα υπήρχε ελευθερία. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να ζητάει μόνος του να γίνει καλός, να το επιθυμεί μόνος του και να γίνεται τρόπον τεινά σαν δικό του το κατόρθωμα. Ενώ στην πραγματικότητα προέρχεται από την χάρη του Θεού. Έρχεται πρώτα στο σημείο να το θέλει, να το αγαπάει, να το επιθυμεί και κατόπιν έρχεται η Θεία Χάρις και το κατορθώνει.

Θεός είναι αγάπη, δεν είναι απλώς θεατής της ζωής μας. Προνοεί και ενδιαφέρεται ως πατέρας μας που είναι. Αλλά σέβεται και την ελευθερία μας, δεν μας πιέζει. Εμείς να έχουμε την ελπίδα μας στην πρόνοια του Θεού και, εφόσον πιστεύουμε ότι ο Θεός μας παρακολουθεί, να έχουμε θάρρος να ριχνόμαστε στην αγάπη Του και τότε θα Τον βλέπουμε διαρκώς κοντά μας. Δεν θα φοβόμαστε μήπως παραπατήσουμε. Το σώμα του ανθρώπου τόσο τέλειο. Μεγάλο εργοστάσιο. Πίνει νερό, πηγαίνει στο στομάχι, στα νεφρά, καθαρίζει το αίμα. Η λειτουργία της καρδιάς, ολόκληρη αντλία. Οι πνεύμονες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, ο εγκέφαλος, το νευρικό σύστημα, οι αισθήσεις, η όραση, η ακοή. Τι να πούμε για τις πνευματικές δυνάμεις και πώς λειτουργούν όλα αυτά συγχρόνως, αρμονικά, κάτω από την προστασία και την πρόνοια του Θεού. Όλα είναι στην πρόνοια του Θεού. Βλέπετε τα πεύκα? Πόσες βελόνες έχει το κάθε πεύκο? Μπορείτε να τις μετρήσετε? Ο Θεός όμως τις γνωρίζει και χωρίς τη δική του θέληση ούτε μία δεν πέφτει κάτω. Όπως και οι τρίχες της κεφαλής μας, και αυτές όλες είναι ρυθμισμένε. Εκείνος φροντίζει και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Μας αγαπάει, μας προστατεύει. Εμείς ζούμε σαν να μην αισθανόμαστε το μεγαλείο της Θείας Προνοίας. Ο Θεός είναι πολύ μυστικός. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις ενεργείες Του. Μην νομίζετε ότι ο Θεός το έκανε έτσι και μετά το διόρθωσε. Ο Θεός είναι αλάθητος. Δεν διορθώνει τίποτα. Ποιος είναι όμως στο βάθος ο Θεός, στην ουσία, εμείς δεν το γνωρίζουμε. Τις βουλές του Θεού δεν μπορούμε να τις εξιχνιάσουμε. Ου γάρις είναι βουλέ μου, ως περεβουλέ ημών. Ου δώσπερε οδή ημών, εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλός απέχει ο ουρανός από της γης, ούτως απέχει οδός μου από τον οδόν ημών και τα διανοήματα ημών από της γιανίας μου. Όταν ο Θεός μας δωρήσει το χάρισμα της ταπεινώσεως, τότε όλα τα βλέπουμε, όλα τα αισθανόμαστε. Τότε τον ζούμε τον Θεό πολύ φανερά. Όταν δεν έχουμε την ταπείνωση, δεν βλέπουμε τίποτα. Το αντίθετο, όταν αξιωθούμε τις Αγίες ταπεινώσεως, τα βλέπουμε όλα, τα χαιρόμαστε όλα. Ζούμε τον Θεό, ζούμε τον Παράδεισο μέσα μας που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Θα σας διηγηθώ κάτι, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει στο γεροντικό, που δείχνει την πρόνοια του Θεού και τη δύναμη της προσευχής του γέροντα. Ένας γέροντας έστειλε τον υποτακτικό του, τον Παΐσιο, να πάει σε μια δουλειά κάπου μακριά από την ασκητική του καλύβα. Εκείνος βάδιζε ώρες. Ήταν μεσημέρι, ο ήλιος έκαιγε. Είδε ένα μεγάλο βράχο που είχε σκιά και πήγε και ξαπλώθηκε κάτω από τη σκιά του βράχου να ξεκουραστεί και εκεί αποκοιμήθηκε. Εκεί που κοιμόταν ή ήταν έτσι σε μια κατάσταση χαλαρώσεως, βλέπει τον γέροντά του να του λέει: «Παΐσιε, Παΐσιε, σήκω πάνω και φεύγα από αυτού». Και όπως τον άκουσε τον γέροντά του να του φωνάζει δυνατά, σηκώθηκε πάνω και έκανε πέρα. Μόλις πήγε λίγο πέρα, 5-6 βήματα, γουπ, είδε το βράχο που έπεφτε. Θα τον πλάκωνε σαν το πουλί στην παγίδα. Δεν θα του άφηνε ούτε κοκαλάκι δηλαδή. Ήταν πολύ μακριά ο γέροντας από τον Παΐσιο και όμως τον είδε. Αυτή είναι η πρόνοια του Θεού. Τα λόγια του Κυρίου επαληθεύονται. «Σημείεδε της πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει. Εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι. Γλώσσες λαλήσουσι κενές. Όφης αρούσι. Καν θανάσιμο τη πίωση. Ούμι αυτούς βλάψει. Επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσι». Μπορούμε να σκεπτόμαστε και να λέμε: «Θεέ μου, είσαι πανταχού παρόν και τα βλέπεις όλα όπου κι αν είμαι. Παρακολουθείς με στοργή το κάθε μου βήμα». Να επαναλαμβάνουμε με τον Δαβίδ: «Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού φύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, σύ εκεί ή, εάν καταβώ εις των άδειν, πάρει. Εάν αναλάβει μη τα σπτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσκατα της θαλάσσης, και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου». Αυτό βέβαια δεν αρκεί που το γνωρίζουμε, αλλά είναι μεγάλη ενίσχυση και παρηγοριά όταν το πιστεύουμε, όταν το ζούμε, όταν το ενστερνιζόμαστε.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: πείματα γραφής.
1: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα και το λόγο.
0: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Μιχαήλ Χαντάς και οι συνεργάτες.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο του Λόγιου Μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου με τίτλο «Η Ευλογία του Πόνου και ο Πόνος της Αγάπης». Το βιβλίο είναι το τέταρτο της σειράς «Αθωνικά Άνθη» των εκδόσεων Τίνος. Τα κείμενα του βιβλίου που θα ακούσουμε θα διαβάσει ο καλός φίλος και συνεργάτης της εκπομπής Βαγγέλης Δρούζας, τον οποίο και θερμά ευχαριστούμε.

Σαν τον Άγιο Απόστολο Θωμά, που γνώρισε τον αναστημένο Χριστό όχι μόνο με τα μάτια και τα αυτιά, αλλά και ψηλαφώντας τον, έτσι εμπειρικά δια του πόνου γινόμαστε μέτοχοι του Κυριακού Σταυρού και οδηγούμαστε στην υπέρβαση της λαμπρότητος της Αναστάσεως, στην διάβαση του δικού μας Πάσχα, της ατελέφτητης ειρήνης, του ανεσπέρου φωτός. Εκεί που δεν υπάρχει καμιά από τις αιτίες και τις αφορμές της λύπης, της θλίψης, των στεναγμών, της οδύνης και του πένθους. Ο μεγαλύτερος πόνος, ο θάνατος, νικήθηκε με τον θάνατο του Χριστού. Η αφοβία είναι το μερίδιό μας από την ανυπέρβλητη και μόνιμη αυτή νίκη. Τώρα πλέον δεν υπάρχει ίχνος ελπίδος για την απελπισία, περιθώριο άγχους και τρόμου. Μόνο ένας φόβος συνέχει την καρδιά. Μη η χαρά και το φως δεν είναι τόσο πλούσια από λάθη και αστοχίες. Αυτή τη δίχως καθυστερήσεις και ερωτηματικά ανωδική πορεία προς το ανέσπερο φως, ταπεινά και εγκάρδια σας εύχομαι ως ο έσκατος των μοναχών του Αγίου Όρους που μαζί σας αγωνίζεται να σηκώνει τον Σταυρό του. Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης.

Το ανθρώπινο πρόσωπο. Πορεία αναζητήσεως και ευρέσεώς του. Η ετυμολογία της λέξεως πρόσωπο έχει και τη σημασία αυτού που βλέπει μπροστά, που αντιμετωπίζει, που ατενίζει. Σας καλώ λοιπόν, αγαπητοί μου, να δείτε μπροστά, να αντιμετωπίσετε τον εαυτό σας, να ατενίσετε τον κόσμο διαφορετικά, να βρείτε δηλαδή την ταυτότητα του προσώπου σας. Να μην μείνετε στην επιφάνεια, αλλά να προχωρήσετε σε διάλογο απορρίπτοντας τα δραματικά προσωπία. Ανακαλύπτοντας τον ρόλο που μας έπλασε ο Θεός να διαδραματίσουμε στον κόσμο, βρισκόμαστε μπροστά στην εικόνα του Θεού, το πραγματικό πρόσωπο, την αληθινή υπόσταση. Ο Χριστός αναγνώρισε και σεβάστηκε την αξία του ανθρωπίνου προσώπου και των δικαιωμάτων του ως μεγάλη δύναμη. Το πρόσωπο, κατά την πατερική σκέψη, θεωρείται ως το αποτέλεσμα μιας ολοκληρώσεως, μιας τελειώσεως της φύσεως. Η φύση βέβαια είναι κοινή σε όλους. Το πρόσωπο όμως προσθέτει σε αυτή τις ιδιαιτερότητες ώστε ο άνθρωπος να είναι ιδιότυπος και ανεπανάληπτος. Η εικόνα του Θεού ως έμψυχο και έλογο πρόσωπο είναι τέτοιο επειδή ο Θεός, το πρωτότυπο, είναι έτσι. Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο τον καθιστά πρόσωπο. Μπροστά στον Θεό είμαστε πρόσωπα αφού ελεύθερα τον πιστεύουμε, τον αγαπάμε και ελπίζουμε σε Αυτόν. Η αμαρτία αμαυρώνει το πρόσωπο, αλλά δεν το εξαφανίζει όπως θα δούμε. Το πρόσωπο θάλει στις σχέσεις του τις αγαθές με τα άλλα πρόσωπα ως προσφορά διακονίας που δημιουργεί την ιερότητα της ενότητος της αγάπης κατά το πρότυπο των προσώπων της Αγίας Τριάδος.

Η Εκκλησία τιμά την ανθρώπινη προσωπικότητα και την θέτει κυρίαρχη στον κόσμο μόνο ως συγκυλιόμενη προς τον συνάνθρωπο και πορευόμενη για την αιώνια μακαριότητα. Ταύτα ως προήμιο και σύνοψη. Τα όσα θα ακολουθήσουν, αγαπητοί μου, είναι μια προσπάθεια συγκομιδής αυτών που καλλιέργησαν οι Άγιοι Πατέρες σχετικά με τον αγώνα του ανθρώπου να ενοποιηθεί, να βρει την διάκριση του μέτρου, την καθαρότητα της ιδιαιτερότητος του προσώπου του, όχι για να γίνει άτομο, για να ισοπεδωθεί και να διακριθεί εγωιστικά, αλλά για να ζήσει αληθινά νυφάλια. Ένας κόσμος άμορφος, φοβισμένος, δειλός, άδικος και πονηρός ο κόσμος μας. Ένας κόσμος που δυστυχώς κατά βάθος φτάνει να περιγελά τους Αγίους και τους ήρωες, αυτούς που θέλουν να αποτινάξουν τα δεσμά της ύλης και να ζήσουν κυρίως για τους άλλους. Έτσι στον κόσμο μας κερδίζει συνεχώς έδαφος η χλιαρότητα, η μερικότητα και η νευρικότητα, αποτέλεσμα της οκνηρίας, της αδιαφορίας και των φοβιών. Ως διέξοδο λοιπόν ο σημερινός άνθρωπος βρίσκει το αδιέξοδο. Κλείνεται στο διαμέρισμά του, στο γραφείο του, στον εαυτό του, θεωρώντας τη φυγή λύση. Το κλείσιμο όμως στην απομόνωση θα παραμένει πάντοτε ως ηχείριστη αναχώρηση από το παρόν και των πλησίων. Η πτώση, η φθορά, ο συμβιβασμός και η αλωτρίωση της αμαρτίας καταλύονται με την αυτοκριτική, τη συνδιαλλαγή, τη μεταστροφή και τη μετάνοια. Η δυνατότητα της ολοκληρώσεως θα παραμένει ακέραια πάντοτε, παρά την όποια δική μας ακιδεία, ολιγορία, απεσιοδοξία και διαταραχή. Και αυτό είναι κάτι το απεριόριστα σημαντικό. Αν δεν γίνουμε ανεκτικοί, υπομονετικοί και θαραλέοι, θα παραμένουμε πνευματικά ανεμικοί και κλινήρης. Οι προκαλούντες για ισοθεία Άγιοι Πατέρες μας, στην επιλεγμένη ανάπηρη στάση μας μένουν βουβοί, παρά την καλή τους διάθεση να μας παρακολουθούν πάντοτε, και αμήχανοι στα μηχανήματα των πονηρών δικαιολογιών μας.

Ο αγώνας του ανθρώπου από μικρός να γίνει αληθινά μεγάλος, να ενώσει τα διασκορπισμένα και να γίνει ολοκληρωμένος, δεν θα επιτευχθεί δίχως τη γνώση και τη χάρη. Τη γνώση που προέρχεται από τη μελέτη, την υπομονή, τη μαθητεία και την εγρήγορση, και τη χάρη που δίνει ο Θεός και η αγάπη Του στον επίμονο και ταπεινό αγωνιστή. Όσο η χλιαρότητα θα χαϊδεύει το εγώ, η ακιδεία θα βαραίνει το νου και η μετριότητα θα κουράζει την πορεία της ζωής. Ο χρόνος θα κυλά δίχως ένταση, αλλά και δίχως φως. Ο Απόστολος Παύλος προτείνει μια υπερβατική λύση. Κατανοώμενα λύλους εις παροξυσμών αγάπης. Μόνο μέσα από την αγάπη μπορούμε να κατανοήσουμε τους άλλους, ώστε και εκείνοι να μας κατανοήσουν. Μόνο έτσι μπορούμε να αντέξουμε τις αδικίες και τις ανδειξότητες, ώστε η πίκρα που τη συνοδεύει να μην μας απομονώσει απελπιστικά. Η αγάπη έχει πάντα μαζί της την κατανόηση, την ανοχή και την επιοίκεια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ιδιαίτερα ζει και κινείται μέσα σε αυτόν τον παροξυσμό της αγάπης του φιλτάτου του Παύλου, ώστε με άνεση να παρακινεί την κοινωνία για αναμόρφωση. Βεβαίως ο κόσμος δεν θα γίνει ποτέ επίγειος ουρανός, αφιλώνικος, απολέμητος, αστασίαστος, άφθονος, ειρηνικός, αζίμιος και αναμάρτητος, κατά τον Άγιο Νεόφυτο, γιατί η πανάρχαια, η αλαζονία και η προκλητική απληστία δεν θα αφήνουν τον κόσμο να πετά, αλλά να μπουσουλά.

Απόστολος Παύλος τους μακρύς καταλόγους των καταπληκτικών επιστολών του καταγράφει με όχι λίγα δάκρυα το μέγεθος της φαυλότητος των ανθρωπίνων πτώσεων στερητικών της χάριτος του Θεού και της ενότητος του ανθρώπου. Μια κοινωνία αδιάντροπη, άνομη, άθεη είναι αποκαλυπτική των καρδιών των ανθρώπων της. Και βεβαίως το χαλινάρι μπορεί να δεθεί μόνο από τον ίδιο τον άνθρωπο, αφού και αυτός όπως όλοι κλείθηκε στην ελευθερία που είναι η μόνη ασφαλώς αληθινή μακαριότητα. Μόνος του όμως ο άνθρωπος γίνεται δούλος της ελευθερίας του, καταχραστής και ξεπουλητής της. Ο Απόστολος δίνει αμέσως σαφώς και συνοπτικό στη συνταγή του. «Γίνετε αδελφοί μου δούλοι της αγάπης. Σεβαστείτε την ιερότητα της μοναδικότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Γίνετε αδύναμοι στο φθόνο και ανίκανοι στο φόνο. Γίνετε θεοί, γίνετε ελεύθεροι». Όλο το κήρυγμα του Παύλου θα μπορούσε να συνοψιστεί στην επιμονή του να δουλώσει τους νομιζόμενους ελεύθερους της ελευθερίας στην ανοιχτοσιά της αγάπης. Ως καταχραστές της ελευθερίας απολέσαμε το πρόσωπό μας τη θαλπορή της πατρογονικής στέγης και αυτό ακόμη το κάτι που πριν ήμασταν. Τώρα μόνο εν Χριστώ δυνάμεθα να ανασυγκροτηθούμε αφού θα έχουμε λιανθεί με την επιοικία και τη φιλοτιμία. Όλη αυτή η κατάσταση υπάρχει κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό από την καταστρατήγηση του αυτεξούσιου που μας παραχώρησε ο φιλάνθρωπος Θεός. Στη νέα κατάσταση πραγμάτων που έχουμε την κυριαρχία της αγάπης, ο άρχοντας είναι διάκονος. Ο διάκονος δεν είναι υπηρέτης, δούλος. Ο άρχοντας ζει για αυτούς που τάχθηκε να άρχει και η πρόοδός τους είναι χαρά του μεγάλη. Οι αρχόμενοι κινούνται άνετα, χαρούμενα, βαστώντας τη θέση τους με σεβασμό και ιερότητα. Εκεί κανείς βοηθείται καλύτερα να βρει την ενότητα του προσώπου του. Το λέει πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όπου επικρατήσει η ευγένεια της πίστεως, εκεί όλοι ανεβαίνουν σε υπεροχή αξιώματος και υπερέχουν των αξιωμάτων. Πρέπει να γνωρίζουμε πως οι πρωτόπλαστοι έχασαν το πρωτόκτιστον κάλος όταν ήσαν όριμοι, όταν είχαν γευθεί πλούσια τη χάρη, όταν είχαν βιώσει την άμετρη χαρά της ελευθερίας. Ήσαν όριμοι όσο όριμος ήταν ο καρπός, ήσαν ωραίοι όσο ο καρπός, ήσαν ελεύθεροι όσο προκλητικός ήταν ο καρπός. Είχαν τη γνώση των αποτελεσμάτων αυτής της φρόσεως. Εν τούτης τον επέλεξαν. Δεν έχουν ελαφρυντικά. Επέλεξαν την οδό της αποστασίας, της αποδημίας, της ξενιτίας, της μοναξιάς, της προσφυγιάς και της ορφάνιας. Η οδυνηρή ελευθερία τους θανάτωσε αφού τους πίκρανε, τους ψύχρανε, τους αρρώστησε και τους τραυμάτισε κομματιάζοντάς τους. Η πένθυμη αυτή οδηπορία συνεχίζεται να κυλά σε όλες τις εποχές και φουντώνει στην εποχή μας. Μέσα τώρα από τη μεστή οδύνης αυτή η εμπειρία, ποια η διέξοδος? Με διάκριση να ανεχόμαστε το κακό και να χαιρετίζουμε με χαρά το αγαθό. Να είμαστε πιο εύπιστοι και πιο διαλλακτικοί. Μέσα στο περιβάλλον του να αγωνίζεται στεναρά ο καθένας για τη διατήρηση της ευπρέπειας, της οσιότητος και της δικαιοσύνης. Πίσω από τα ολισθήματα, τα λάθη και τις υπεροψίες του καθενός υπάρχουν αρκετά αποθέματα αγαθότητος ανεκμετάλλευτα. Σε εκείνα μάλλον να προσβλέπουμε. Τα φαινόμενα συνήθως απατούν. Πίσω από κάθε νευρικότητα και παροξυσμό και αντιλογία βρίσκεται ένας πόνος, μια ανολοκλήρωτη αγάπη, μια ανάγκη επικοινωνίας, μια προσπάθεια επικρατήσεως ίσως, αλλά και φανερώσεως της υπάρξεως μάλλον. Όλοι οι πατέρες μας καλούν σε αυτή την υφάλεια στάση, σε αυτή τη σιωπηλή πανήγυρη της ευρέσεως του κάλους της μοναδικότητος του ανθρωπίνου προσώπου, που ωρεοποιείται ακόμη πιο πολύ στην ταπεινή όσο αγαπητική συνάντηση με τον πλησίον, ώστε να καταργηθεί και να διαλυθεί κάθε δεσμός ατομικότητος. Ο άνθρωπος είναι ένα απίθμενο μυστήριο, γι' αυτό και είναι ανεπιτυχής οι συνταγές των γελίων γενικοτήτων. Η Εκκλησία μας καλεί τον καθένα προσωπικά. Ο Χριστός έχισε το πανακύρατο και πανάχραντο αίμα του στον Σταυρό,
όχι για τη μάζα την αφηρημένη και συγχυσμένη, αλλά ιδιαίτερα για το κάθε πρόσωπο.

τη βαθιά επίγνωση ότι ο άνθρωπος δύσκολα αλλάζει, εύκολα αντιδρά και τάχιστα ακολουθεί το άρμα της κάθε προόδου, ώστε άνετα να ενταχθεί, να φατριαστεί και να φανατιστεί, και ας λέγει πως δεν το θέλει καθόλου, ας δούμε το συμφερότερο, που είναι να αμονιάζουμε και να συνδιαλεγόμαστε χωρίς να απορρίπτουμε ποτέ κανένα. Οι αντάρτες, οι αναρχικοί, οι ατομιστές είναι όλοι ανθρωποκεντρικοί, εμπιστευόμενοι μόνο το νου τους και τις ιδέες τους, και γι' αυτό αχρίαστοι ως ασθενείς και δαιμονισμένοι. Οι αμαρτωλοί είναι όμως συμπαθείς. Γιατί είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί? Γιατί είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το υπάρχον κακό. Η όποια αμαρτία δεν δύναται να αμαυρώσει το βάθος της αληθινότητος του προσώπου, το οποίο θα παραμένει αλόβητο και ακέραιο, πηγή ενεργίας και δυνάμεως, παρά τις όποιες κακοποιήσεις του, χώρος προς λατόμηση και επανευρέσεως του πρωτόκτιστου κάλους. Η αμαρτία βεβαίως δυσχεραίνει, καθυστερεί και κουράζει τον άνθρωπο. Δεν θα πρέπει όμως να χρονίσει και έτσι να καταβάλει και απελπίσει τον άνθρωπο. Η αμαρτία δεν είναι κατόρθωμα και κανένας νόμος δεν θα δυνηθεί να υπερκεράσει τον θείο και να μας επιτρέψει να μαρτάνουμε και να κοιμόμαστε με ήσυχη συνείδηση. Για την ορθόδοξη πνευματικότητα, κυρίαρχη θέση έχει η στάση απέναντι κυρίως του Θεού και του εαυτού μας και κατόπιν του άλλου, και εξηγούμαστε. Ηρωισμός, πρόοδος και αληθινό κέρδος είναι η κατάκτηση της αυτογνωσίας, της ασκητικής νυφαλιότητος και της σταθερής εγρηγόρσεως. Η συνεχής έξοδος προς ηθοπλασία του άλλου και η σύγκρισή μας με αυτόν και η συνήθις υπεροχή μας ως συμπέρασμα με τα εξωτερικά μέτρα που κρίνουμε, ή ακόμη και η σεμνότυφη και ταπεινόλογη τυχόν κατωτερότητά μας, είναι άστοχη και άκαρπη. Μέτρο δεν είναι ποτέ ο εαυτός μου, ο δίκαιος ή ο άδικος. Η δύναμή μου δεν ξεκινά από τις όποιες ικανότητές μου. Η πίστη ότι έχω δίκαιο σημαίνει ότι δεν έχει ο άλλος, και έχει ως αποτέλεσμα τη ρήξη, τη διαμάχη, τη φιλονικία, το ανηρήνευτο που καταδικάζουν όλοι οι πατέρες. Η μόνιμη εξωστρέφεια είναι ένα ευφυές δαιμονικό τέχνασμα, ώστε να μην ησυχάσει ο άνθρωπος, αλλά συνεχώς να κυνηγά και κατά συνέπεια να κυνηγέται. Έτσι, δεν θα βρει ποτέ τα μέτρα του και την ανάπαυσή του. Πιστεύοντας ακράδαντα σε αυτό που είναι, ό,τι και αν είναι, πραγματικό ή φανταστικό, αυτάρεσκα, γίνεται αδέκαστος δικαστής του κόσμου όλου. Γίνεται δούλος καλός του εγώ του. Η αληθινή όμως ανάπαυση έρχεται στην πραγματική γνώση της αδυναμίας, αλλά και της όποιας δυνάμεώς του. Η αδιαλαξία, το πείσμα, η θρησκοληψία, ο έντονος κομματισμός είναι μαύρη τυραννία που οδηγούν τους πιστούς τους στη φυλακή της σκληρής απομονώσεως. «Δεν επιτρέπεται στους πιστούς να είναι ανθρωπάρεσκοι», λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Μόνο οι πιστοί είναι οι δυνατοί. Μόνο οι πιστοί μπορούν να καυχόνται με μια άλλη βέβαια καύχηση που δημιουργεί αφοβία και την ελευθερία στην αφάνεια», καθώς λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Η δύναμή μας τελειώνεται στην ασθένειά μας. Είμαστε οι αδύνατοι και συνάμα οι δυνατοί, οι λίγοι και οι εκλεκτοί. Τους ασθενείς διάλεξε ο Θεός για να κατατροπιάσει τους ισχυρούς. Τους απλούς και γνήσια αφελείς ξεχώρισε ο Θεός για να κατατροπιάσει τους διανοούμενους. Εμείς λοιπόν, κατά το θαυμάσιο επιστολογράφο Παύλο, οι μωροί, οι αδύνατοι, οι ασθενείς, οι λίγοι και οι μικροί, είμαστε οι πράγματι σοφοί, δυνατοί, υγιείς, πολλοί και μεγάλοι. Οι ταπεινοί και οι καταφρονεμένοι, οι αφανείς και οι ανίσχυροι είναι οι τρανοί της ελευθερίας. Αυτοί που διακριτικά, αυτεξούσια, αυτοπεριορίζονται και αυτοπαρετούνται από την ίηση της δύναμης και εγκολπώνονται τη μορία του Χριστού, την εσχήνη του κόσμου, την ισχύ του Σταυρού, θράβοντας τις ιδιοφυείς φλιαρίες της παράλογης λογικής.

Η συνειδητή αυτεξουσιότητα, η κυριότητα επί του εαυτού μας, η αδούλωτη όρεξη κατά τον Άγιο Μάξιμο και η ταυτότητα αυτεξουσίου και θελήσεως οδηγούν ασφαλώς στον σκοπό της πνευματικής ζωής, στην καταχάριν θέωση, στη θέα του Θεού με αποκαταστημένο το ανθρώπινο πρόσωπο και με πλήρη συμφωνία των θελήσεων ανθρώπου και Θεού. Η άσκηση και η προσευχή βοηθούν πολύ σε αυτόν τον ανωδικό αγώνα. Η άσκηση υπηρετεί την προσευχή. Η άσκηση προετοιμάζει και δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για την καλλιέργεια της προσευχής. Η προσευχή ποιεί τον άνθρωπο λειτουργό του υψίστου, άγγελο επί της γης, μεταφορέα του πνεύματός του, μηνυτή της σωτηρίας, σκηνοτή της ουράνιας ειρήνης στη γη. Η άσκηση προηγουμένως τον έχει βοηθήσει σημαντικά για την αποτελεσματική ανάληψη αυτού του έργου, την οποία θα τελεσφορήσει η ταπείνωση. Προσευχόμενος ο άνθρωπος, και κυρίως έτσι, καινούται και ταυτίζεται το θέλημα του Θεού με το δικό του, που δεν είναι άλλο από αυτό της σωτηρίας του κόσμου. Γιατί ασκείται και προσεύχεται? Ασκείται ως το μόνο και μηδαμινό που δύναται να προσφέρει ο άνθρωπος στον μόνο και ανενδεή Θεό. Προσεύχεται γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, ως έκφραση αγάπης και χαράς, ευχαριστίας και δοξολογίας, αναπαύσεως και προσφοράς. Μία συμφωνία και μία συμπόρευση είναι η σχέση του ανθρώπου και του Θεού, όπου η άσκηση και η προσευχή καταλαμβάνουν κυρίαρχη θέση και οδηγούν τον εραστή του αγαθού Θεού στον εύδιο λιμένα της σωτηρίας, στη χαρά των πρωτοτόκων, στο πρωτόκτιστο κάλος, στην απόλαυση της εν Χριστώ υιοθεσίας δια της ανευρέσεως του προσώπου μας, ύστερα από επίμονη, υπομονετική και σταθερή πορεία αναζητήσεώς του. Όταν ο άνθρωπος φτάσει να κεντριστεί από την αγαθότητα του Θεού, φτάνει στην ελευθερία της χάριτος, στην πλήρη αφοβία, στη Θεία Αλήθεια. Εισέρχεται στην αιωνιότητα, αφού θέλουμε πλέον ό,τι θέλει ο Θεός, χωρίς να θέλουμε κάτι άλλο, αφού εκεί είναι η απόλυτη πληρότητα και ο σκοπός του προορισμού μας. Τότε μόνο να αγαπούμε μπορούμε, αφού ο Θεός αγάπη εστί. Όλες οι δυνάμεις συναντώνται και συγκεντρώνονται σε αυτή την έκφραση της αγάπης της μακαρίας, της θεοποιού, της ενοποιητικής και εκστατικής. Ο αγαπών είναι αυτός που εισήλθε στο μυστήριο της ωραιότητος του Θεού και του παραδόθηκε δίχως να βαστά κάτι κρυμμένο για τον εαυτό του. Η αγάπη είναι αυτή που εισαγάγει το ευθυπορούν πρόσωπο στον θείο νυμφώνα, βοηθώντας τον να απαγκιστρωθεί από τη φιλαυτία και να οδηγηθεί στη θυσία κατά το βίωμα του Χριστού. Τα μεγάλα κατορθώματα απαιτούν μεγάλες θυσίες και οι μεγάλες θυσίες αληθινή αυταπάρνηση, αυτή που δυστυχώς στερείται σήμερα ο κόσμος, γι' αυτό και τα μεγάλα πνευματικά επιτεύγματα είναι μάλλον μηδαμινά.

Η Εκκλησία πάντα παρακαλεί με αγάπη. Όποτε διέταξε, λάθεψε και έβλαψε. Είναι που είναι κουρασμένος ο σημερινός άνθρωπος, μην τον κουράζουμε εμείς πιο πολύ με υπερβολές και μάλιστα με αυτά που δεν θέτουμε στον ίδιο τον εαυτό μας. Ας δίδουμε αυτό που έχουμε και τίποτε παραπάνω. Προσπάθησα κι εγώ, αγαπητή μου, να προσφέρω αυτό που είχα στις αποσκευές μου φυλαγμένο από μελέτες και συναντήσεις με σύγχρονους αγιορείτες πατέρες, αυτούς που κατά τον επίσκοπο Σεραπείωνα προσπαθούν να διατηρούν το πράο και ήσυχο, το ήμερο ήθος, το ειρηνικό, το άπλαστο και απλό, το απαθές και αφιλάργυρο, το εύσπλαχνο και ελεημονικό, το ευμετάδοτο και συμπαθές, το φιλάδελφο και φιλόξενο, το φιλόπτωχο και καλόλογο, το φιλαληθές και ενωπιό, το γλυκομήλυτο και χαμηλόφωνο, δηλαδή την γνησιότητα του τιμίου ανθρωπίνου προσώπου υπέρ του οποίου Χριστός έπαθε. Εμείς στην αθωνική ησυχία πολύ θα χαιρόμεθα όταν πληροφορούμεθα ότι οι εντοκόσμου αδελφοί μας συναγωνίζονται στον αγώνα των καλών αυτής της Αγίας εσωτερικότητος και αποκαλύψεως του αγνώστου έσω ανθρώπου, του οποίου η ιδιαίτερη γνώση θα βοηθήσει σημαντικά στον συγκεκριμένο της παθοκτονίας αγώνα και στη λάμψη της ιδιαιτερότητος του προσώπου με τη χάρη του Τριαδικού Θεού. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε να επικοινωνήσουμε ακόμη μια φορά μαζί σας και όλες και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ιδιαιτέρως δε, ευχαριστούμε τον καλό φίλο και συνεργάτη της εκπομπής, Βαγγέλη Δρούζα, ο οποίος διάβασε για την εκπομπή μας αποσπάσματα από το βιβλίο του Λόγιου Μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, που έχει τίτλο «Η Ευλογία του Πόνου και ο Πόνος της Αγάπης» και κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Τίνος. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλο.

0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
1: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ακούτε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
2: Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Άνοιξα χθες ένα βιβλίο, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Ένα βιβλίο που περιέχει μέσα του τις διδασκαλίες του μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και έμεινα εκστατικός για τις πολλές και μεγάλες αλήθειες που περιλαμβάνει. Και όπως φιλομετρούσα και διάβαζα το βιβλίο αυτό, πρόκειται για τον 49ο τόμο της σειράς «Ελληνική Πατρολογία» των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας. Στάθηκα στην 8η ομιλία του Αγίου, όπου μιλά για την μετάνοια. Ένα θέμα πρότιστο σε σημασία και αξία και γι' αυτό διαχρονικό. Δηλαδή μας ενδιαφέρει και μας αφορά όλους διαρκώς, αφού ως άνθρωποι αδύναμοι αμαρτάνουμε, πότε από άγνοια, πότε από αδυναμία, πότε από φόβο ή σύγχυση και πότε από άλλες αιτίες. Και συνεπώς έχουμε συνεχώς την ανάγκη της μετανοίας. Σημείωσα λίγες φράσεις από το κείμενο αυτό και σκέφτηκα να τις χρησιμοποιήσω στη σημερινή επικοινωνία μας, αφού μας αφορά όλους, καθώς είπαμε. Με τη φράση «μετανοείται» άρχισε ο Θεάνθρωπος τη γίνη σωστική πορεία του και με αυτήν τελείωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, δίνοντας το αιώνιο παράδειγμα της μετανοίας, που είναι η συγχώρηση των άλλων. Έστω και αν οι άλλοι φταίνε για την αποτυχία, τη δυστυχία μας και για την θανάτωσή μας ακόμα. Εμείς, αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί χριστιανοί και ακόλουθοι του Χριστού, πρέπει να συγχωρούμε ολοκαρδίως. Το «Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδαση τυπιούση» είναι η αμφίπλευρη αλήθεια και για μας και για τους άλλους, που αληθινά δεν γνωρίζουν τι κάνουν όταν μας αδικούν και μας κακομεταχειρίζονται. Γιατί η αμαρτία κατά κανόνα βλάπτει και εμάς και τους άλλους. Γι' αυτό, καθώς έλεγε κάποιος γέροντας ασκητής, όταν αντικρίζεις τον σταυρό και τη μορφή του εσταυρωμένου, να θυμάσαι πάντα εάν συγχώρησες και εσύ τους άλλους, όπως ο Χριστός, ή κρατάς μέσα σου τη μνησικακία. Διότι όποιος είναι μνησίκακος και δεν συγχωρεί τους άλλους, τότε χωρίζεται από τη χάρη του Θεού, αφού η μνησικακία γίνεται εμπόδιο στην επικοινωνία μας με το Θεό. Η λέξη «μετανοείται», συνήθιζε να λέει ο ίδιος γέροντας ασκητής, είναι όλο το Ευαγγέλιο σε μια μόνο λέξη. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου μεταξύ άλλων που λέγει για την μετάνοια γράφει και τα εξής. Αν έχεις αμαρτίες, μην απελπιστείς. Αυτή είναι η πρώτη φράση του Αγίου, γιατί η απελπισία κλείνει την πόρτα της ελπίδος. Και χωρίς ελπίδα δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί, άλλος λίγο και άλλος πολύ, θα έπρεπε να χαθούμε ως ένοχοι όλοι με μιας. Το έλεος όμως του Θεού περιμένει τον καθένα μας να αντιληφθεί το φταίξιμό του και να μετανοήσει θεληματικά, όχι από φόβο για την τιμωρία, ούτε από υστεροβουλία για να πάρει κάποια να μηδεί. Να μετανοήσει η ψυχή από λαχτάρα και αγάπη προς το Θεό. Να λυπηθεί δηλαδή που δεν στάθηκε ειλικρινής με το Θεό και δεν έδειξε την αμέριστη αγάπη που πρέπει να νιώθει για τον ύψιστο δωρεοδότη και ευεργέτη της. Να λυπηθεί και να θρηνήσει για την ευχαριστία για την βλάσφημη συμπεριφορά της απέναντι στην πηγή της ζωής και της χαράς της αληθινής. Γι' αυτό και τονίζει ο Άγιος την ίδια ομιλία του τα εξής: «Δεν πάβω να σας τονίζω αυτήν την αλήθεια συνεχώς. Ακόμα και αν αμαρτάνεις κάθε ημέρα, να μετανοείς καθημερινώς». Χρησιμοποιεί μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λέγει: «Όπως κάνουμε στα παλιά τα σπίτια όταν γίνουν τιμόροπα, αφαιρούμε τα σαπισμένα μέρη του σπιτιού και ετοιμάζουμε καινούρια και ποτέ δεν ξεχνούμε να κάνουμε συνεχή συντήρηση. Αυτό ας κάνουμε και στον εαυτό μας. Εάν πάλιωσες σήμερα από την αμαρτία, να ανακαινήσεις τον εαυτό σου με την μετάνοια». Σοφές και θεοφώτιστες οι διδασκαλίες αυτές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αφού τους Αγίους τους φωτίζει το φως του Θεού και ό,τι μας λένε είναι ουρανοδόρητος λόγος. Πρώτο λοιπόν πρέπει να τηρούμε πάντοτε την ελπίδα μας στο Θεό, ότι όσο κι αν είμαστε πεσμένοι στην αμαρτία, ο Θεός θα μας βοηθήσει να μετανοήσουμε και να σωθούμε. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Πρέπει όμως να μετανοήσουμε θεληματικά και ενώπιον του εξομολόγου και να αλλάξουμε πορεία στη ζωή μας. Γι' αυτό και ο Άγιος ανέφερε την εικόνα των παλιών σπιτιών που πρέπει να τα ανακαινήσουμε, να τα επισκευάσουμε και να τα διατηρούμε πάντοτε σε καλή κατάσταση. Ας φροντίσουμε και εμείς όλοι να επισκευάσουμε το δικό μας πνευματικό σπίτι και να το ανακαινήσουμε τελείως με την μετάνοια. Ας κάνουμε όμως το καθιερωμένο πλέον μουσικό διάλειμμά μας με μια ωραία μελωδία του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

Με αφετηρία λοιπόν τα λεγόμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, συνεχίζουμε το θέμα με μια ερώτηση που βρίσκω στο κείμενό του. Λέγει ο Άγιος την ενδεχόμενη ερώτηση ενός αμαρτωλού. Είναι δυνατό να σωθώ αφού μετανοήσω? Και βέβαια είναι δυνατό να σωθείς, απαντά ο Άγιος. Και ξαναρωτά ο αμαρτωλός, ακόμα και αν έχω περάσει όλη τη ζωή μου μέσα στις αμαρτίες, με την μετάνοια μπορώ να επιτύχω τη σωτηρία μου? Μπορείς και μην αμφιβάλλεις καθόλου γι' αυτό, ξαναλέει ο Άγιος. Αυτή είναι η σωστή θέση και σε εμάς, αν θα του κάναμε ανάλογες ερωτήσεις, διότι πολλοί έχουν τέτοιες απορίες και αμφιβολίες και πιστεύουν ότι επειδή αμάρτησαν πολύ στη ζωή τους, δεν υπάρχει για αυτούς συγχώρηση και σωτηρία. Αυτές όμως είναι δαιμονικές αντιλήψεις και λέγονται για να αποθαρρύνουν την μετάνοια των αμαρτωλών και δεν έχουν καμιά σχέση με την αλήθεια του Θεού. Οι αμφιβάλλοντες ας θυμηθούν τον μετανοής ανταλληστή που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό στο Γολγοθά. Μολονότι όλος του ο βίος είχε κυλήσει μέσα σε πλήθος αμαρτιών, μόλις εζήτησε ειλικρινά την βοήθεια του Θεού, αμέσως ο Θεάνθρωπος τον εσυγχώρησε τελείως και του είπε ότι θα πάει μαζί του στον παράδεισο. Άρα η μετάνοια σώζει πάντοτε τους πάντες, αρκεί να είναι ειλικρινής και ολόψυχη. Δεν υπάρχει αμαρτία ασυγχώρητη, λένε οι Άγιοι Πατέρες, εκτός από την αμετανόητη αμαρτία.

Έχει όμως και συνέχεια ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και αναφέρεται ακριβώς στις απορίες που προαναφέραμε. Διατυπώνει δηλαδή και πάλι αυτές τις αμφιβολίες με τρόπο ερωτηματικό, ως να τις έλεγε ο άμεσα ενδιαφερόμενος ο Μαρτωλός. Λέει, από πού γίνεται αυτό φανερό, γράφει ο Άγιος του κείμενο και απαντά ο ίδιος. Από την φιλανθρωπία του Κυρίου σου, διότι δεν υπάρχει μέτρο στη φιλανθρωπία του Θεού, ούτε είναι δυνατό να ερμηνευθεί με ανθρώπινα λόγια η αγαθότητά του. Είναι απερίγραπτο το έλεος του Θεού, άπειρη η αγάπη του που ξεπερνά όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Είναι πιο μεγάλη και πιο δυνατή από όλα τα μεγέθη και όλες τις δυνάμεις που συντρίβονται από την αγάπη του Θεού για μας. Αρκεί, το ξαναλέμε, η μετάνοια μας να είναι ειλικρινής και όχι υποκριτική. Να βγαίνει μέσα από όλη την καρδιά και να μην είναι μόνο λόγια της στιγμής. Ο Θεός είναι καρδιογνώστης και κανείς δεν μπορεί ποτέ να ξεγελάσει την πάνσοφη παντογνωσία Του. Γνωρίζει τα πάντα πριν ακόμα γίνουν πράξη και μακροθυμή, για να πάμε κοντά Του ελεύθερα και θεληματικά. Γι' αυτό και όποιος μετανοεί τίμια, συγχωρείται την ίδια ώρα και ενισχύεται με την άνωθεν βοήθεια. Διότι ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν.

Στην συνέχεια του λόγου του, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίνει μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα για το πώς γίνεται η σωτηρία του μετανοούντος και τις άπειρες δυνατότητες που δίνει ο Θεός στον κάθε πιστό. Γράφει λοιπόν ο Άγιος: «Φέρε στο νου σου ένα σπινθήρα, μια σπίθα φωτιάς που έπεσε μέσα στη θάλασσα. Μήπως μπορεί να σταθεί εκεί ή να φανεί αυτή η σπίθα της φωτιάς? Όση σχέση έχει μια σπίθα προς το πέλεγος, τόση σχέση έχει και η αμαρτία σε σύγκριση προς την φιλανθρωπία του Θεού. Διότι το μεν πέλεγος, ακόμη κι αν είναι μεγάλο, έχει όρια που μετρούνται. Η φιλανθρωπία του Θεού όμως είναι απεριόριστη, δηλαδή δεν μετριέται». Βλέπετε λοιπόν πόσο παραστατικά δίνει ο Χρυσόστομος Άγιος την εικόνα της σωτηρίας από την πλευρά της αγαθότητος του Θεού. Από μας εξαρτάται το ξεκίνημα, η θέληση, η απόφαση για μετάνοια. Αρκεί να κάνουμε το πρώτο βήμα, την πρώτη προσπάθεια, γιατί και στη μετάνοια χρειαζόμαστε την άνωθεν βοήθεια. Εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα και τότε ο Θεός, σαν ένα ασύνορο πέλαγος αγάπης, μας αγκαλιάζει και σβήνει όλες τις πίθες των αμαρτιών μας. Γιατί λοιπόν δεν αρχίζουμε την καλή αυτή πορεία? Γιατί δεν κάνουμε αυτό το σωτήριο πρώτο βήμα, μια πρώτη επίκληση, ένα ήμαρτον, ένα κυρελέησον, αρκεί για το ξεκίνημα? Τι περιμένουμε?

Είναι τεράστιο το θέμα της μετανοίας και όλοι οι Άγιοι έχουν μιλήσει για αυτήν και μας παρηγορούν και μας προτρέπουν να μετανοήσουμε. Γιατί το μείζον αυτό πρόβλημα, το σπουδαιότερο στη ζωή κάθε ανθρώπου, μπορεί να λυθεί εύκολα και αμέσως. Αρκεί να υπάρχει ταπεινή θέληση και η οριστική απόφαση. Μια απλή αλλά τίμια σκέψη, όπως αυτή που έκανε ο άσωτος Ιώς και τον οδήγησε στον δρόμο της επιστροφής στο πατρικό του σπίτι. Και εμείς από το σπίτι του Θεού φεύγουμε και σε αυτό πρέπει να επιστρέψουμε με τη μετάνοια. Και αυτή τη σκέψη και αυτή την πρώτη κίνηση μπορεί να την κάνει κάθε άνθρωπος, είτε νέος, είτε γέρος, είτε μορφωμένος, είτε αγράμματος, είτε φτωχός, είτε πλούσιος. Όλοι γενικώς μπορούν να εψώσουν τη σκέψη στο Θεό και να ζητήσουν το έλεος Του. Και Εκείνος το δίνει αμέσως και πλουσιοπάροχα. Το ίδιο έκαναν και οι Άγιοι. Γιατί να μην κάνουμε και εμείς το ίδιο? Τι περιμένουμε?

Ο μεγάλος νηπτικός πατήρ Άγιος Ισάκος Σύρος γράφει στον πεντηκοστό λόγο του ότι η μετάνοια είναι η συνεχής προσευχή προς το Θεό. Ακούστε τα λόγια του. Η γενική έννοια του παρόντος κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε ότι 24 ώρες το 24ωρο έχουμε ανάγκη της μετανοίας. Η δε έννοια της λέξεως μετάνοια, όπως από την αληθινή πείρα των πραγμάτων την εγνωρίσαμε, είναι αυτή. Συνεχής δέησης προς τον Θεόν, κατά πάσαν ώραν, με προσευχή, με πολλή κατάνοιξη, υπεραφέσεως των αμαρτιών.

Λέγει όμως και κάτι ωραίο επίσης και επιγραμματικό για την μετάνοια ο ίδιος Άγιος, ο Άγιος Ισάκος Σίδρος, και το βρήκαμε στο βιβλίο «Ο Εμμός Φιλόσοφος» των εκδόσεων Ακρίτας. Αναφέρει λοιπόν ο Άγιος Ισάκος Σίδρος μεταξύ άλλων: «Η μετάνοια είναι το πλοίον, ο δε θείος φόβος, δηλωνώτι ο άπειρος σεβασμός του Θεού, είναι οι κοπηλάτες και η αγάπη είναι το θεϊκό λιμάνι». Ο φόβος του Θεού λοιπόν μας καθίζει στο πλοίο της μετανοίας, μας περνά μέσα από την βρωμερή θάλασσα της αμαρτίας και μας οδηγεί στο λιμάνι της αγάπης, στο οποίο πηγαίνουν όλοι οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι με την μετάνοια. Όταν φτάσουμε στην αγάπη, εφτάσαμε στο Θεό και εκεί τελειώνει ο δικός μας δρόμος. Βλέπετε λοιπόν την πορεία της μετανοίας, πώς αρχίζει και πού φτάνει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ωραίο αυτό ταξίδι.

0: Σε πολλούς είναι δύσκολο να πάρουν αυτή την πρώτη απόφαση αλλαγής πορείας, γιατί δεν ξέρουν πόσο εύκολο είναι το αγώνισμα της μετανοίας. Πρέπει όμως να πιστεύουμε στο Χριστό και να ζητούμε τη δική του βοήθεια και στο θέμα της μετανοίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία ψάλλει «Της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα». Ο χρόνος όμως της επικοινωνίας μας ετελείωσε για σήμερα. Θα σταματήσουμε εδώ και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε να χαίρεστε εν μετανοία τη χαρά του Κυρίου την απερίγραπτη. Χαίρετε.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ελέησον, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.

Αμήν, δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται έπε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σιδέ, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριο είναι και έκραξα και επίκοσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτηθημένων. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου, ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, το Κυρίο σωτηρία και επί το λαόν σε ευλογίαν σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν μη και επιστήριξες επ' εμέ την χείραν σου. Ου και στην ίαση της αρκή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επέριζαν την κεφαλή μου ως η φορτιόν βαρία βαρύντησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους. Όλη την ημέρα σκεθροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώε με πλήστησαν πεγμάτων και ουκ έστην πίασης εν της αρκή μου, εκακόθην και εταπεινώθην ως πόδρο οριόμην από στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου, όπως σου καπεκρύβει. Την καρδία με τεράχτη κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξυναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζουν τους ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου, αλλά άλλες αλματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Ο Δίος ο φως σου κήκων και όσοι άλλαλος σου κανηγών το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στοματί αυτού έλεγε. Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα σοι, ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και αν το σελευθύνε πόδας με πέμε, μεγαλοριθμόνησαν, ότι εγώ εσμάστηκα σε έτοιμος και αλγιδών με ενώπιον με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσει υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπερ εμ...

και πληθύν τις ανημίσοντες με αδίκως και ανταποδιδώντες με κακά αντιαγαθούν εντιέβαλον με επικατεδιώκων αγαθοσύνην. Μία καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μία προστής απέ μου, πρόσχεση την βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μία προστής απέ μου, πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως εορθρίζω, εδίψεις εσύ, η ψυχή μου, που ξαπλώσει, εισάξου μεν γέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως του Αγίου, όφθηνση του, ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου, πεζοά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη φαρότα χείρα μου. Ω εξτεάτο και ποιότητο συμπληστεί η ψυχή μου και χείλε γαλιάσεω εν έσυ το στόμα μου. Τι εμνημονευόν σου, επτιστρομνή μου εν τη όρθρηση μελέτων είσαι, ότι γεννήθη βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σ' αγαλιάσου με εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθείς ότι εις χειράς νομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσεται επί το Θεό επενεθίστε πάσο ομνίον εν αυτό ότι εν εφράγεις το μαλαρούν τον άδικα. Εν τη όρθι σε μελέτων εισαι ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σ' αγαλιάσου με εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτων οποίων σε προσευχή μου, κλεινώντο σου στην δέησή μου, ότι επλήστηκα κον η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη μετά των καταβαινών των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος, αβοήθητος είναι κρίση ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφωνο και μνή στη σέτη, και αυτή εκ της χειρός απόστησαν έθνητο μιλάκου κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηριχθεί ο θυμός σου και πάντας τους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ, εμάκρινα στους γνωστούς μου επεμού έθεντο με βδέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμνη οφθαλμή μου εις την εισήν αποπτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέδασα προς σε τας γύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσον τέση. Μη δίγησετε έτσι εν το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Αγώ προς σε Κύριε και κραξά και το πρωί προσευχή μου προφθάσεσαι. Να την Κύριε από αυτή τη ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπο πόνους απ' εμού, πτωχός είμαι εγώ και νικόψε κνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επί με δήλθεν εωργές ευφερισμοί σου εξεταραξάν με, εκυκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέρα εν πηρέσχον με άμα, εμάκνες απ' εμού φίλων και πληστείων και τους γνωστούς από ταλαιπωρίας, Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το σου εις την δέησή μου, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδώσεις αυτού, που νευλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή, τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσετε όσα ή του είναι ό,τι σου. Ιόν ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σαδού αυτού το Μωυσή τη ή εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λίμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολύ έλεο, που και στέλο οργιστήσετε ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα συνομία σιμών επίση εν ημίν, ουδέ κατά τα σαματεία σιμών ανταπέδο και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριε στο έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να πέχουσε να το λέει από δυσμόν εμάκνε να φημών τα συνομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα μόνο εμνής του δικού σε σμέν. Άνθρωπος εσύ χόρτωσε η μέρα αυτού ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτού και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επί ιών της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στην οντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς
Κύριος εν ουρανώ, ετοιμάσαι τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντι τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντι τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχίες με νότησε την ειδησύν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι οδικαιωθείς εν την οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κηδείασιν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμοί ετεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχείων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημασι των χειρών σε μελέτων. Διέπετασα προσιτάς χείρας μη ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου, ότι έπεισε ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, όδον εν υπορεύσω μου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε.

0: Άνος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού,

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας

0: εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεήθωμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεήθωμε.
1: Κύριε ελέησον.

των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ιησού, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης,

0: Χρίστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί.

Και υπερένιαν έξου σεμνίτε θέντα, επί ξύλου κρεμάμενων μέσω των κακούργων. Ορώσα τα σπλάχνα ήλγης και μητρικός, θυνούσα ευώας ήμι τεκνονέμων, της η θέα και αφα, η θεία και αφατος, η

Μέσα της γης εν παραδείσο με το ξυπρίν ξυλόν εγύμνωσεν που περ τη γεύση ο ίχνος εις φέρει νεκρόσιν του σταυρού δε το ξύλον τη ζωή στο ένδυμα.

0: Ελέησον μου ο Θεός, κατ' ομέγα ελέος, ότι καταπλώς τη δημόσια εξάγουσα το όνομά μου. Επιπλήνω πλέον από τις ομοίες του, από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ό,τι δημομένο γνώσκω, διαμαρτία με ενώπιον μου στη διαπαντός. Σήμωνο η μαρτή το πονηρό ενώπιον, σε ποιήσα από σαν δικαιώθησαν τις λόγοι σου και νικείς νεοκλίνες θέσαι. Ιδού γάρ, εν ανομία συναλήφθην την αμαρτήση και σε με μήτρη μου. Ιδού γάρ, αλήθινη γάψα στα άρλα και τα κρύφια της σοφίας σε δηλωσάς μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, κλινείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία συνδιαφροσύνη, αγαλία σου δωστέ ταπνωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάω σε αυτές τις νομίες μου εξάρτησαν. Καρδία καθαράν πίσω να μη ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγένσουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου, το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου εξωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό σου τριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επίσης επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκρεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω, ολοκαύτωματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που έχεις δενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαύτωματα, τότε ανήσουσιν εμπ' το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Σταυρών χαράξας μοσείς απευθείας ράβδο, την ερυθράν διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντι, την δε επιστρεπτικός φαραώ της άρμας συγκροτήσα σύνοσεν, επεύρους διαγράψας του αίτ των όπλων, διόχριστο άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, παλά μας Θεία Σταυρό, Ιησού απλώσας προς σε αυτόν συνήγαγες, χειρών σου το πλαστούργημα, και χειρός που εν ρου πάντα συλλευθέρωσας, και καθυπέταξας χειρή κατεωτάτη βασιλεύτων απάντων, διόπιστη άσομεν το μεγέθη σου, ό,τι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, λιμαντική ενεδέμ γέγονε του ξύλου, η απευκτή απόγευση των θάνατων εισάξασα. Χριστός δε θανατωθείς επί ξύλου άπασιν, ζωή επίγασε και έκτινε τον όφιν, θεϊκή δυναστεία διό αυτό άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών, ιδρύσαν το Ιησού των μαρτύρων πλήθη σταυρώτε και το πάθη σου, παθών καταξενήσαστε και έναντι των εχθρών, βασιλεία είναι σαν σε πάσης κτήσεως υπέμειναν βασάνους και κινδύνους απείρους, διότι εις έτυχον αηδίου ζωής του Θεού ημών. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών, ραντίσματι Θεουργό, τους χορούς μαρτύρων αιμάτων ακυράτων σου κηρύττοντάς σε έρανας, εφότητα εαυτών διασέ εκένωσαν προθύμως αίματα, μη σπένδιν ειρικότες της αψύχης ξωάνης, αλληπερσού θνίσκοντες του Θεού ημών άμμο μαθήματα. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ως έβλεψε σε σταυρό, τον τα πάντα βλέποντα ηλούμενον, η άμεπτος οδυνωμένη έλεγε, τι τούτο τέκνον εμών, τι σε ανταπέδωκαν οι απολαύσαντες πολλών σου δωρημάτων, πόση πίσω των πόνων, δόξα θυσίες πλάχνε και μακρόθυμε οικονομία φρικτή. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, τον Θεοτόκον σε κυρί την άχναντον πάσης αιρέσεως, αποτροπήν φέρει σάρκα γαργενόμενον, αναλυώτος έτεκες και επέκεινα πάσης θεογενήτωρ της θύσεως λόγων του Θεού των αίδιων. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ως Θεού μήτυρ παρησία έχουσα, προς τον τεχθέντα εξού μονογενή λόγων, και πατρί συνάναρχον και συμφυεί το πνεύματι, δισοπούσα μη πάυση κινδύνων σώσε επανάμουμε, τους έθεοτόκων δοξάζοντες. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, σε Θεομήτωρ προστασίαν έχοντες, ούδη λιάσομεν τότε των εχθρών στήφος, το αντιμαχόμενον, της ευσεβώς δοξάζουση, των εξού σαρκωθέντα Θεών των όλων και Κύριων, ον υπερημών εκδισόπισον. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, νους και ουράνιος των σων μυστήριων, το ακατάληπτον κατανοήν όντως, α τον είπαν ύμνητε, του γαρπατός ο σύνθρονος, εν γαστρίσου σκηνώσας, εξού τεχθήνα ευδόκησε, φύσες ηδητές γνωριζόμενος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, μετά της υπερκοσμίου τάξεως, είναι αυλιζόμενος ο ιερά και θεία κεφαλή, ουρανόθεν επίβλεψον και τους πιστός υμνούντασε, τεσσέρς πρεσβείες περιφρούρισον. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, εν ζώφω της αγνωσίας πρώτερων δεινός κρατούμενος και ψυχολέθρης πάθος εισαρκός, ακρασία πυρούμενος μεταβολή παράδοξων έβρες αθρώος παμακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λιμών μεν, επί καθέδραν πρώτερων, Πάτερε κάθισας και εν καθέδρα πάλιν των Χριστών, πρεσβυτέρων εδόξα σας, αλλοιωθείς σαφέστατα, θη του υψίστου Θεία Χάριτη. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιών να μην, Παρθένος μετά τον τόκον έμεινας, αυτόν γαρτέτοκας, τον ποιητήν των όλων και Θεών, ασυνήθως και ξένος ημίν, επιφανέντα σώμα τη Θεογενή το Μήτρο Πάρθενε. Ράβδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται, το βλαστόγαρ προκρίνει τον ιερέα, τη στρεβούση δε πρώην εκκλησία νυν εξήνθησε, ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, με έλανα κόσμων με την φιάστη ορών ο ήλιος, επιξύλουσε αδίκως αρθέντα και διεράγησαν πέτρε, και γη φόβο πάσα έφρυξε μόνε σωτήρ εις πάντων απολύτρωσιν. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, απλώσας χείρας Μωσής ετύπου σταυρών των τίμιων, τούτον ημείς νυν εκτυπούνται σε φρόνος έθνη αλόφυλα πάντα, των δαιμόνων εκτρεπόμεθα βλάβης εκτός απάσης διαμένοντες. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, παθών κρατούντες οι αθλοφόροι πάθη εικόνιζον, πολυτρόπης πάθεση προσομιλούντες, του εκουσίως παθόντος και τα πάθη θανατώσαντος και την ζωήν το κόσμο ανατήλαντος. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, ανεπιστρόφως του μαρτυρίου οδών βαδίζοντες, τα προσκόμματα της πλάνης εκ μέσου οι ευκλείς αθλοφόροι επίησαν και κατήντησαν προς καταπαύσεις τα αστεία σε φαινόμενοι. Υπεραγία Θεοδό και σώσον ημάς, νομίμων δίχα των ανθρώπων, των ανθρωπίνων σε τέκνων έτεκων και πως άνομοι ψούσι σε ξύλο μέσω εν ανώμων των μόνων, νόμου ζωής εκτιθέμενων, η Θεοτόκος θρυνούσα απευθέγγετο. Υπεραγία Θεοδό και σώσον ημάς, να νεκρωμένων μου το νουν, τη ζωής ενεργία, της εξού φανερωθήσει στον κόσμο, διανάστησον ουλάς και τύπους εξαλείφουσα της αμαρτίας μόνη Θεογενήτωρ μη πανάμωμε. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, ρίσεις των θείων προφητών και τας αυτών προφητείας επεσφράγησα στεκούσα των λόγων των λαλούντα δι' αυτών και τας αυτών πυρώσαντα θεηγορίας μόνη ευλογημένη πανάμωμε. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, απειρογάμος εκ πατρός των προαιώνων αφράστος εν γαστρίσου συλλαβούσα παρθένε, απεγέννησα σημείν Θεών ομού και άνθρωπον, εν εκατέρα φύση τέλειων ου διαιρούμενων. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, σου την Αγίαν ο Θεός γαστέρα, κατασκηνώσα σε σαρκώθη Θεομήτωρ, ως είδε και διέσωσεν ημάς τη ζωηφόρης πάθεση, όθεν σε σωτηρίας πύλην παρθένε γινώσκομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, ως Παύλος προς τον Χριστόν τη της ψυχής μεταβαλών έφεσιν, Κυπριανέ πάνσοφε τούτου μαθητή σε χρημάτισας. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, με νηστεύεστε σε Χριστός αντιχητώνος, των παθών δόξηση, καταστολήν δολούμενος και αναγεννήσεως ένδυμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αλήπτης ασκητικός, προγεγονός, κατερικός ύστερον και πριανέ πανέφημε μάρτης αληθείας γεγέννησε. Και νυν τι αεί και στους αναστηνών αμήν, Κυρίως και αληθώς σε Θεοτόκον οι πιστοί σέβομεν, σίγαρ Θεόν τέτοκας σάρκα γεγονότα πανάμουμε.
1: Εφραίνεται επίση η εκκλησία σου Χριστέ κράσουσα σήμερα.

Και την ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν, διαλέησον, αντιλαβούσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την, διαλέησον, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παρά

μην παιδεύθεις εν την πλάνη επιμελώς, όσο Παύλος εκλήθης εξ ουρανού σταυρό οδηγούμενος προς το πόστο της νόσεως της γασέμνης παρθένου το πόθο φλεγόμενος, η αυτής συρμός της το πλάνη

και πικρώσανε κραβάζεν. Ο μεν κόσμος αγάλεται δεχόμενος τη λύτρωση. Τα δεσπλάχνα μου φλέγονται όρωση σου τη σταύρωση. Την περιπομένη διασπλάχνα ελέους. Θεέ υπεράγαθε, ανέξικα και κύριε, η πιστό σε εκβοήσομεν. Σπλαχνίστη την παρθενέφη μας και πτεσμάτων δόρισε την άφεση. Είσαι ψεύος προσκυνούσιν αυτού τα παθήματα. Ίσως η μεταφώνηση

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, αντιλαβούσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.

0: Αμήν. Ως Ιεράρχην Τίμιον και Αθλητήν Στερότατον, η Οικουμένη Αξίως Γερέρισε Κυπριανέα Ίδημε και τη Ήμνης Δοξάζει την Αγίαν Σου Μνήμηνε τούσα πάντοτε πτεσμάτων άφεσιν, δια σου δωρηθήνε της μέλπουσιν. Αλληλούια.
1: Δωρηθήνε της μέλπουσιν. Αλληλούια.
0: Τον σοφόν Ιεράρχην Τιμήσομεν ως ποιμένα σοφόν τη διδάσκαλον, ότι εξακάνθον πλάνη σύνθησε ως περόδων τεπνότατων και ημάς τους πιστούς κατεμύρισεν οι αμάτων οδμές και βολές θαυμάτων ως τεψάλιν ημάς του Δαβίδ την οδύν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Η Δευτέρα του Αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου αλγής Σατανάς των πάλε φίλων βλέπων ξύφη φιλούντα συνθανήν Ιουστίνη τμήθη δευτερής ειν Ιουστίνη Κυπριανός. Η αυτή μέρα μνήμη του Ιησού Πατρός ημών Θεοφίλου του ομολογητού. Εναντίον μου σύ η τελευτή τιμία, λέγει Θεός ή το φίλο Θεοφίλο. Η αυτή μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος, ο εις το Καρατζατσού μαρτυρίσας εν έτη χιλιοστό, επτακοσιοστό, ενενικοστό και τετάρτο, ξύφη τελειούτε. Κτίνας των εχθρών ως περεκτάνθης ξύφη, Γεώργιε σύ και συνάπτη αγγέλης. Τες αυτών Αγίες πεσβείες και στέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα νεψής της Θεού και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός σου, αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου, αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήνα γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προς εκατέφυγον, δίδαξό με την πίνη το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμετα φως. Παράτουνον το έλεος, συνόσκους είσαι. Καταξίωσε ο Κύριε τη ημέρα ταύτη, αναμαρτή της φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και ευδοξημένων το όνομά σου τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέδεσόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, το έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Γλώσσομεν

0: Συγχάρητην την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ανάσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ανάσχου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ανάσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ανάσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ανάσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.

0: πέσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν,

Εν επίστημεν το πρωί του αιρέως ο Κύριε και εγαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσης τες ημέρες ημών εφρανθήμεν αν πόν ημερών εταπείνωσας ημάς.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα σου ύψιστε, τον Αγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θρόνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κοινή και αή και τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συμφόρητος νομίας ημών, Άγιε επίσκεψε κύριες τας ασθενείας ημών, Ένετι εν την ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κοινή και αή και τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγία, αισθητή το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον οποίου σου ενδώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: και προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστίν ο Κύριος σε βασίλευσεν οργιζέστος αναή, ο καθήμενος επί των χεροβήμ σαν ευθύ το αηγή.
1: Σοφία,
0: προς εφεσίωσε.

0: Ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάς.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών της μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν

0: Τον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων θεών, Πατέρα, και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστει

Προσχές Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου και προχρόνου δόξης Βασιλείας και ελθείς του αγιάσει ημάς ο Άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδη την αυρά των συνών και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, μετά την ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό, ο Θεός συλλάστηκε με τον αμαρτωλό και με τον σώματό, συλλάστηκε με τον αμαρτωλό και με τον σώματό, συλλάστηκε με τον αμαρτωλό και με τον σώματό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

2 του μηνός Οκτωβρίου, αγαπητοί ακροατές, και σύμφωνα με το συναξαριστή της Εκκλησίας μας, εορτάζουν ο Άγιος Μιχαήλ ο Ιωμάρτυρας και οι συναυτό 36 Ιωμάρτυρες, οι Άγιοι Κυπριανός και Ιουστίνη, η Αγία Δάμαρης η Αθηναία, ο Όσιος Θεόφιλος ο Ομολογητής, ο Άγιος Θεόδωρος ο Μεγαλομάρτυρας ο Γαβράς, ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας ή Χατζή Γεώργιος και ο Άγιος Κυπριανός ο Διαχριστόν Σαλός εξουντάλ.

οι Άγιοι Κυπριανός και η Ιουστίνη. Ο Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους του Δεκίου. Ήταν πλούσιος και από αρχοντική γενιά, άριστα καταρτισμένος στη φιλοσοφία και στην τέχνη της μαγείας. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και η Ιούστα, νεαρή παρθένος με εκθαβοντική ομορφιά, κόρη του Εδεσίου, ιερέως των ειδώλων. Η Ιούστα άκουσε μια μέρα το κήρυγμα του διακόνου Πραυλίου, ο οποίος είχε έλθει να κηρύξει τον λόγο της αιωνίου ζωής. Της έκαναν βαθιά εντύπωση τα λόγια του και πίστευσε αμέσως τον Χριστό με όλη της την ψυχή. Η μεγάλη πίστη και η αγάπη της προς το Θεό την μεταμόρφωσαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε ήλκυσε στην αλήθεια τη μητέρα της και αυτή το σύζυγό της. Τότε και οι τρεις μαζί πήγαν στον επίσκοπο, Πτάτο, και του ζήτησαν να βαπτιστούν. Μετά τη βάπτισή της, η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο, ζώντας εν παρθενία, νηστεία και προσευχή. Αργότερα ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ονόματι Αγλαΐδας, κυριεύθηκε από σφοδρό έρωτα για την Ιούστα. Επειδή όλες του οι απόπειρες αποκρούονταν, στράφηκε απελπισμένος στον Κυπριανό, ζητώντας να προκαλέσει με τα μαγικά του τεχνάσματα ερωτική επιθυμία στο σώμα της κόρης. Αφού ο Κυπριανός μελέτησε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα δαιμόνια, τα οποία τέθηκαν στην υπηρεσία του. Τίποτε όμως δεν στάθηκε ικανό να προκαλέσει λάγνο πόθο στην κόρη, τόσο θερμός ήταν ο έρωτάς της προς τον ουράνιο νυμφίο. Τρεις φορές ο Κυπριανός έστειλε τα δαιμόνια στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Χριστού και το σημείο του Σταυρού. Κατάπληκτος από το γεγονός, αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης και πίστευσε στο Θεό. Πήγε τότε στον επίσκοπο Άνθυμο, βαπτίστηκε, εγκατέλειψε την σκοτεινή τέχνη του και έκαψε δημοσίως τα μαγικά βιβλία. Εν συνεχεία ο ίδιος έγινε επίσκοπος και χειροτώνησε την Ιούστα διακόνισσα, δίδοντάς της το όνομα Ιουστίνα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος άρχισε τον διωγμό εναντίον των χριστιανών, τους συνέλαβαν και τους δύο και τους οδήγησαν στη Δαμασκό για να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Κατόπιν τους μετέφεραν στην Νικομίδια, όπου με διαταγή του αυτοκράτορα αποκεφαλίστηκαν.

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ο Γαβράς. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε από γονείς ευγενείς και ευσεβείς στην Άτρα, κομμόπολη του Θέματος της Χαλδίας, κατά τον 11ο αιώνα. Οι γονείς του είχαν αξιώματα και πρωτεία στην ανωτέρω περιοχή, που την εποχή εκείνη βρισκόταν υπό την συνεχή απειλή των Σελτζούκο Τούρκων. Ο Θεόδωρος κατετάγει στον στρατό και χάρη στην θρηλυκή ανδρεία και την στρατηγική του ιδιοφυΐα, κατόρθωσε χωρίς καμία βοήθεια από την βασιλεύουσα, με μόνο τον στρατό που τον αποτελούσαν αποκλειστικά ντόπιοι στρατιώτες, να διώξει τους Τούρκους από το θέμα της Χαλδίας και να αναχαιτήσει τους Γεωργιανούς που απειλούσαν την Τραπεζούντα. Ύστερα από συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Πρώτο τον Κομνηνό, κυβέρνησε την περιοχή ως ημιαυτόνομος ηγεμόνας. Στην προσπάθειά του να κερδίσει εδάφη από τους Σελτζούκους, άρχισε τις επιθέσεις. Στη μάχη όμως της Θεοδοσιοπόλεως, εχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους. Ο αρχηγός τους θαύμασε τότε το θάρρος του και ότι υποσχέθηκε να του χαρίσει τη ζωή, καθώς και βασιλικές τιμές, αν αρνείται την πίστη του. Ο γενναίος Θεόδωρος έλαμψε από χαρά όταν είδε ότι είχε φτάσει η στιγμή που περίμενε από πολύ καιρό. Ανέκραξε εις επίκον όλων των παρόντων ότι τίποτε δεν μπορούσε να τον αποσπάσει από την αγάπη του προς τον Χριστό και ότι το να υποφέρει για το όνομά του ήταν η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε να αξιωθεί. Τον υπέβαλαν αμέσως σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά ο Άγιος έμεινε ακλόνητος και με στεντόρια φωνή ευχαρίστησε το Θεό που τον αξίωσε να εισέλθει στο στάδιο της αθλήσεως και να γίνει θυσία ευπρόσδεκτη ενώπιόν του. Βλέποντας ο Τούρκος εμμύρη στην χαρά του μάρτυρος και μην μπορώντας να αντέξει τους ύμνους του προς το Θεό, παρεφρόνησε από την οργή του και διέταξε να του κόψουν τη γλώσσα, να του βγάλουν τα μάτια, να τον δάρουν και να τον πετάξουν σε πυρωμένο καμίνι. Κανένα από τα μαρτύρια αυτά δεν μπόρεσε να μειώσει τη χαρά του Αγίου Θεοδώρου, που προσέφερε κάθε μέλος του σώματός του ως θυσία ευάρεσης στο δημιουργό του ουρανού και της γης. Όταν τον έριξαν στην Κάμινο, μιμούμενος στους τρεις παιδες στην Βαβυλώνα, κάλεσε τους πάντες και τα πάντα να εμνήσουν μαζί τον Κύριο. Έτσι, παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του ζώντος Θεού, θαύμασε και ο ημίρης την γενναιότητα του μάρτυρος και έδεσε την τιμή κεφαλή του σε χρυσή λειψανοθήκη. Το πάντιμο αυτό λείψανο του Αγίου μεταφέρθηκε κατόπιν στην Τραπεζούντα και κατατέθηκε στο ναό που ανοίγειρε στη μνήμη του ο ανιψιός του Κωνσταντίνος Γαβράς, πρωτοσέβαστος και κυβερνήτης της πόλεως. Εκεί η τιμή ακάρα του μάρτυρος επιτέλεσε πολλά θαύματα. Και στον Αγίο σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

0: Η ζωή του Χριστού.
1: Η εκπαιδευτικός Θεοδώρα Ταμπάκη διαβάζει το βιβλίο για παιδιά της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη «Η ζωή του Χριστού».

Η Ανάσταση. Το Σάββατο το φοβερό είχε περάσει. Τα αστέρια είχαν αρχίσει να χλωμαίνουν, προμήνυμα της μέρας της καινούριας που έρχεται τρεχάτη. Άγρυπνες ήταν οι δυο Μαρίες. Και όταν το σκότος πήρε για να φύγει, πήραν και αυτές το δρόμο για το μνήμα. Σκυφτές από το μεγάλο πόνο, περπατούσαν, μα δεν ήταν μονάχα η πίκρα που βάραινε τα βήματά τους. Έγνοια μεγάλη είχανε. Πώς θα κατάφερναν αυτές, γυναίκες μοναχές, στο βράχο που μπροστά στο μνήμα ήταν να τον μετακινήσουνε. Βράχο ακούνητο, πώς θα τον κουνήσουνε. Μα αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο μονάχο. Αυτό που θέλει, μα το σωστό να είναι αυτό που θέλει. Και να το κάνει δεν μπορεί, ο ίδιος ο Θεός το κάνει. Γι' αυτό σαν φτάσαν οι αδύναμες γυναίκες μπρος στο μνήμα, η πέτρα η ασήκωτη ήταν πιο εκεί. Και ο τάφος ανοιχτός. Και ένας νιός, ίδιο με λάμψη αστραπή στο πρόσωπό του, καθόταν απάνω στο λιθάρι. Τα ρούχα ολόλευκα και από το χιόνι τ' άσπρο πιο λευκά. Ήτανε άγγελος. Σ' αυτές σε μίλησε γλυκά, ενώ σαν τρομαγμένα νυχτοπούλια οι φύλακες του τάφου, πεσμένοι μπρούμητα στη γης, όμοια φύλλα στον αγέρα έτρεμαν. Κι είπε ο άγγελος, «Σεις μη φοβάστε, ξέρω ότι ζητάτε τον σταυρωμένο Ιησού. Δεν είναι εδώ. Όπως το είχε πει, έχει αναστηθεί». Αλλαλιασμένες τον κοιτάζουν οι γυναίκες. Τι ήταν τούτα που λέγε αυτός ο αστραποφορεμένος νεαρός? Μα ο άγγελος είπε ακόμα το ίδιο μαλακά. Ελάτε πιο κοντά. Ελάτε για να δείτε εκεί που θαύτηκε ο Κύριος. Μόνο μη χάνετε στιγμή. Τρέξτε να δώσετε στους μαθητές το μήνυμα πως πεθαμένος δεν είναι πια ο Κύριος. Αναστημένο θα τον δείτε. Στη Γαλιλαία ξεκίνησε πριν από σας να πάει. Εκεί θα τον ευρείτε. Αυτό που είχα να σας πω, το είπα. Χαρά και φόβος, φόβος και χαρά μες στην καρδιά των γυναικών, των μυροφόρων. Στα πόδια τα βαριά βάζουν φτερά. Κάποια στιγμή, ποια να τον τάχατε σε εκείνη στιγμή, τον είδα. Χαίρετε, είπε. Ήταν η φωνή μια μουσική που όλες τις τρικυμίες της ζωής σε όλους τους αιώνες της δαμάζει. Μια μουσική που ο ουρανός μονάχα σου προσφέρει. Χαίρετε.

στα γόνατα. Μα το είπαμε, μαζί με τη χαρά ήταν και ο φόβος. Το δε εκείνος. Μη φοβάστε. Στα αδέλφια μου πηγαίνετε και να τους πείτε να έρθουν στη Γαλιλαία. Εκεί θα ανταμώσουμε ξανά. Πήραν κουράγιο οι γυναίκες και βιαστικά ξαναγυρίσαν στην πόλη να πούν για την Ανάσταση. Πως καταργήθηκε ο θάνατος να πούν. Χαίρετε και μη φοβάστε. Ώσπου να σβήσει ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια, αυτές οι δυο κουβέντες θα αντιχούν. Χαρά και ελπίδα και κουράγιο δίνουν.

προς Εμαούς. Την ίδια μέρα που ξεκίνησαν να πάνε οι μυροφόρες μοίρα να ρίξουν στο σώμα του δάσκαλου, την ίδια μέρα, εκεί προς το Σπερνό, δύο μαθητές πηγαίνανε στους Εμαούς, σε ένα χωριό πιο εκεί από την πόλη την Ιερή, τα Ιεροσόλυμα. Ήταν η ώρα που σωπαίνουν οι ελιές, την ώρα που το σούρουπο τις αγκαλιάζει και αυτές κρατώντας την ανάσα τους, ακίνητες θεωρούν το θαύμα της νυχτιάς που φτάνει. Αλαφροπάτητο, γλυκό το δειλινό. Μα τούτοι δύο μολύβι έχουν στην καρδιά. Μαχαίρι κοφτερό, πληγή έχει ανοίξει μες στα σπλάχνα τους. Και προχωράν στο δειλινό που πέφτει αχνό και τον καημό τους λένε. Τι θα άκουσαν κείνο το βράδυ οι ελιές. Τον τρίτο που ήρθε στην παρέα τους, ούτε που τον πρόσεξαν. Θολά τα μάτια από τα δάκρυα τα καυτά. Ξαφνικά, τι είναι αυτό που κουβεντιάζεται και γιατί είστε σκυθροποί, ρώτησε αυτός που στην παρέα αναπάντεχα είχε έρθει. Παραξενεύτηκαν και οι δυο οι μαθητές και ο ένας με μία κατηγόρια στη φωνή είπε, θα είσαι ο μόνος στην πόλη την Ιερή που δεν θα έμαθες τι έγινε εκεί τούτες τις μέρες. Τι έγινε εκεί? Και αυτοί απάντησαν και δίναν εξηγήσεις. Να, για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που είχε δύναμη από το Θεό παρμένη και ήταν δυνατός και σε έργα και σε λόγια και τον εθαύμαζε ο λαός, τον πίστευε και τον ακολουθούσε. Μα οι άρχοντες και οι αρχιερείς τον παραδώσανε να δικαστεί και τον καταδικάσανε να σταυρωθεί και τον εσταύρωσαν. Οι ελιές σαν να ζωντάνεψαν, βγάλαν και αυτές ένα λυγμό. Ίσως δεν ήταν όμως οι ελιές που βόγγιξαν, μα οι μαθητές. Και εμείς που ελπίζαμε σε Αυτόν, πιστέψαμε πως το Ισραήλ αυτό θα το λυτρώσει. Σήμερα οι μέρες τρεις που γίνηκαν αυτά και εμείς σε σύγχυση βρισκόμαστε μεγάλοι, γιατί κάτι γυναίκες πήγανε στον τάφο τα ξημέρωτα, μα το σώμα του δάσκαλου δεν ήταν εκεί. Και στην επιστροφή μας είπανε πως ήταν στο μνήμα ένας άγγελος και πως τους είπε ο άγγελος ότι ο Ναζωραίος ζει. Επήγαν τότε μερικοί από τους μαθητές εκεί στο μνήμα. Όλα τα σάβανα, το περιτύλιγμα της κεφαλής ήταν εκεί, όπως το είχαν οι γυναίκες δει. Μα εκείνος δεν ήταν εκεί. Το πρώτο αστέρι είχε βγει, όπως τα έλεγαν αυτά, και οι τρεις περπάταγαν σκεφτοί. Και ο τρίτος, εκείνος που κανείς δεν ήξερε να πει πως βρέθηκε ανάμεσά τους, άρχισε να μιλά. Και είπε σιγά μα καθαρά, αν τους προφήτες τους διαβάζατε, τους μελετούσατε σωστά, δεν θα είχατε αυτή την πίκρα στην καρδιά, γιατί όλα τούτα έχουν γραφτεί. Πως δηλαδή όλα τούτα ο Χριστός έπρεπε να τα πάθει και ύστερα θα δοξαστεί. Και άρχισε ο τρίτος από το Μωυσή και ερμήνευε τις προφητείες που είναι στη γραφή. Ούτε κατάλαβαν πως φτάσανε στο χωριό οι άλλοι δύο. Ο τρίτος πήγαινε όπως τουλάχιστον τους είπε μακριά. «Η νύχτα έφτασε, μείνε μαζί μας», τον παρακάλεσαν. Εκείνος είπε το ναι και μπήκαν σπίτι και καθίσανε τριγύρω από το τραπέζι για φαΐ. Πήρε ο τρίτος το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε, τους τόβωσε. Τότε αυτοί κατάλαβαν. Ανοίξανε τα μάτια και είδανε πως με τον Κύριό τους ήτανε μαζί. Μα αυτός αυτοστιγμής εχάθηκε. Μας εξηγούσε τις γραφές και μας μιλούσε και πλάι μας περπάτησε και στην καρδιά μας δεν ανάφτηκε φωτιά.

μπρος πίσω πήρανε το δρόμο. Βρήκαν εκεί στα Ιεροσόλυμα τους άλλους μαθητές, που λέγαν και ξανάλεγαν πως αναστήθηκε ο δάσκαλος και φανερώθηκε στο Σίμωνα. «Και εμείς τον είδαμε», είπαν οι δύο μαθητές. Είπαν γι' αυτόν τον τρίτο σύντροφο και τι τους είπε, είπαν. Και ακόμα μίλησαν για το ψωμί που ευλόγησε. Και αιτία ήταν αυτή που καταλάβανε πως ήταν ο δάσκαλος που ζει.

πει κι είναι ο Χριστός ο φώτινος μας φάρος που δίνει στον αγώνα μας ελπίδα, φως και θάρρος κι είναι ο Σταύρος το σύμβολο που μας ζωοποιεί κι είναι ο Σταύρος το σύμβολο

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Κεφάλαιον 16. Στίχοι 1 έως 15. Η μαρτυρία και το έργο του παρακλήτου. Σας είπα αυτά για να μην σκανδαλιστείτε και εξαιτίας του μίσους που εκδηλώνει εναντίον μου ο κόσμος, κλονιστείτε εις την προς εμέ πίστην σας. Θα σας αφορήσουν οι Ιουδαίοι και θα σας αποκλείσουν από τα συναγωγάστων ως αιρετικούς. Αλλώς να μη το αρκετόν αυτό, έρχεται ώρα κατά την οποίαν καθένας που θα σας φωνεύσει θα νομίσει ότι όχι μόνον δεν εγκληματεί, αλλά ότι με τον φόνον αυτόν προσφέρει λατρείαν εις τον Θεόν. Και τους σκληρούς αυτούς διωγμούς θα τους κάμουν, διότι εξιδίας των υπετιότητος και τυφλώσεως δεν εγνώρισαν τον Πατέρα, ουδέ εμέ. Δεν έμαθαν δηλαδή ότι ο Πατήρ μου εξ αγαθότητος άκρας η θέλησε να σώσει τον κόσμο, και ότι εγώ, ο Υιός του απεστάλην παρά αυτού, σωτήρ και λυτρωτής εν το κόσμο. Βλέπω ποιαν θλιβεράν εντύπωσιν σας προκαλούν επρορίσεις μου αυτέ. Αλλά σας είπα όλα αυτά, ώστε όταν έλθει η ώρα που θα συμβούν, να ενθυμίστε κατά την διάρκεια των διωγμών σας ταύτα και ενθυμούμενοι ότι εγώ σας τα προείπα, να ενισχύεστε εις το να υπομένετε. Δεν σας τα είπα δε εξ αρχής, αφότου το πρώτον με εγνωρίσατε και με ακολουθήσατε, διότι ήμουν μαζί σας και η παρουσία μου το αρκετή ενίσχυσης δια σας. Τώρα όμως, εγώ πηγαίνω προς εκείνον ο οποίος με έστειλε εις τον κόσμο. Και διότι είστε απερωφημένοι από την λύπη του χωρισμού μας, κανείς από σας δεν με ρωτά, πού πηγαίνεις. Οπότε θα σας έλεγα και ποια είναι η δόξα η οποία περιμένει και εμέ και εσάς εις τους ουρανούς. Αλλά διότι σας έκαμα λόγον περί του προσκαίρου χωρισμού μας και περί των θλίψεων και διωγμών που σας περιμένουν, η λύπη έχει γεμίσει την καρδία σας, ώστε να μην μπορείτε να προσέξετε και εις τας χαροποιούς υποσχέσεις μου. Αλλά σονδήποτε κι αν λυπείστε, βεβαιωθείτε ότι εγώ σας λέγω την αλήθεια. Σας συμφέρει εγώ να φύγω. Διότι, εάν δεν αποθάνω επί του Σταυρού και δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έλθει εις σας. Εάν όμως προσφέρω επί του Σταυρού, είναι ξυλαστήριον θυσίαν μου και φύγω από τον κόσμο αυτόν για να υπάγω προς τον Πατέρα μου, θα σας τον στείλω. Και όταν έλθει εκείνος, θα εξελέγξει τον κόσμο και θα πείσει όλους όσοι είναι επιδεκτικοί περί της μιας μεγάλης αμαρτίας την οποία διαπράττει τώρα ο κόσμος και περί δικαιοσύνης την οποία ηγνώρισαν υπερασκευάζοντας το θάνατό μου και περί κατακρίσεως και καταδίκης του διαβόλου. Περί αμαρτίας μεν θα ελέγξει και θα πείσει τον κόσμο, διότι δεν πιστεύουν εις εμέ, ο οποίος απεδείχθην Υιός του Θεού με την διδασκαλία και τα υπερφυσικά έργα μου. Και έτσι, περιφρονούντες τας αποδείξεις αυτάς και επιμένοντες εις την απιστία των, διαπράττουν ασυγχώρητον αμαρτίαν. Θα παραδώσει δε ο Παράκλητος και δικαιοσύνην και θα αποδείξει ότι αντιθέτως προς την κατ' εμού καταδικαστικήν απόφαση του κόσμου είμαι δίκαιος. Διότι εγώ τον οποίον ο κόσμος αδίκως κατεδίκασε,
πηγαίνω όχι στην κόλαση που θα περιλάβει τους εγκληματίας, αλλά πηγαίνω προς τον εν ουρανής πατέρα μου, τιμημένος και ένδοξος, ως πρόσωπον ευαρεστήσαν εις αυτόν. Και εσείς δεν θα με βλέπετε πλέον δια των σωματικών οφθαλμών σας. Θα δώσει δε ο παράκλητος απόδειξη περί του ότι συνετελέστη οριστική και τελειωτική κατάκριση και καταδίκη του διαβόλου, διότι ο άρχον του αμαρτωλού τούτου κόσμου, είτε ο Σατανάς, έχει κατακριθεί δια του θανάτου μου και έχασε δια παντός την εξουσία του. Αλλά και δια σας είναι απαραίτητο να έλθει ο παράκλητος, διότι έχω πολλά ακόμη να σας είπω, αλλά δεν μπορείτε τώρα, λόγω της ατελείας σας, να εννοήσετε και να συγκρατήσετε αυτά. Όταν όμως έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την σωτηριώδη αλήθειαν, διότι δεν θα λαλήσει από τον εαυτόν του και ανεξαρτήτως από τα άλλα πρόσωπα της θεότητος, αλλά θα σας είπε όσα θα ακούσει παρά του Πατρός. Θα σας αναγγείλει δε και τα μέλλοντα να συμβούν στην Εκκλησία μου. Εκείνος θα δοξάσει και εμέ, και θα με δοξάσει διότι θα πάρει από τον ειδικών μου θησαυρών της γνώσεως και θα σας τον αναγγείλει, μεταδίδων εις σας αυτήν την αλήθεια, την οποίαν και εγώ σας εδίδαξα, και αποκαλύπτων την δόξαν της ενανθρωπίσεώς μου και του μεγαλείου μου εις πάντα στους πιστούς. Προηγουμένως σας είπα ότι ο παράκλητος θα σας είπει όσα θα ακούσει από τον πατέρα μου. Όλα όμως όσα έχει ο πατήρ είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπαν εν συνεχεία ότι ο παράκλητος θα λάβει από την ειδική μου γνώση και σοφία και θα αποκαλύψει ταύτην εις σας.

Στίχοι 16 έως 33. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Ακόμα λίγων χρόνων και δεν θα με βλέπετε πλέον με τους σωματικούς οφθαλμούς σας. Αλλά και πάλιν, ο λίγος χρόνος θα παρέλθει και θα με είδετε αναστάντα. Αλλά προπαντός θα με αισθανθείτε πνευματικός και εσωτερικός για τη ζωή μου, την οποία θα σας μεταδώσει το Άγιον Πνεύμα. Θα με είδετε νοερός και θα με αισθανθείτε εσωτερικός, διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα και θα σας στείλω το Άγιον Πνεύμα, το οποίον θα σας ενώσει με εμέ. Είπαν λοιπόν μερικοί από τους μαθητάς των μεταξύ των: «Τι είναι αυτό που μας λέγει, ο λίγων και μικρών χρόνων και δεν θα με βλέπετε πλέον, και πάλι μικρών χρόνων και θα με είδετε?» Και το διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα. Έλεγον λοιπόν, τι σημαίνει αυτό που λέγει το μικρόν? Δεν εννοούμεν τι λέγει. Κατόπιν λοιπόν της απορίας αυτής, εις την οποίαν περιήλθον οι μαθητέ, ο Ιησούς με την υπερφυσικήν του γνώση αντελήφθη ότι ήθελαν ούτε να τον ερωτήσουν, και πρόλαβε και τους είπε: «Περί αυτού συζητείτε μεταξύ σας, ότι δηλαδή είπων, ο λίγων χρόνων και δεν θα με βλέπετε δια των σωματικών οφθαλμών, και πάλιν ο λίγων χρόνων και θα με είδετε?» Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι θα κλάψετε και θα θρηνήσετε εσείς δια των θάνατών μου. Ο μακράν δε του Θεού κόσμος θα χαρεί, διότι απειλάγει από εμέ, τον οποίον θεωρεί ως εχθρόν του. Εσείς όμως θα λυπηθείτε. Άλλη λύπη σας θα μεταβληθεί εις χαράν. Κάθε γυναίκα που γεννά αισθάνεται πόνους και έχει λύπην, διότι ήλθε η ώρα της που θα γεννήσει. Όταν όμως γεννήσει το παιδίον, δεν ενθυμείται πλέον την θλίψη και τους πόνους του τοκετού, λόγω της χαράς που δοκιμάζει, διότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν, που αποχωριζόμεθα, έχετε λύπην. Θα σας είδω όμως πάλιν, όχι μόνον όταν μετά την Ανάστασή μου θα εμφανιστώ εις σας, αλλά κυρίως όταν δια της νέας ζωής και κοινωνίας με τεμού θα με αισθάνεστε ενωμένον με σας. Και τότε θα χαρεί η καρδία σας, και την χαράν σας πλέον δεν θα μπορεί κανείς να σας την πάρει, αλλά θα είναι παντοτινή και διαρκής. Και κατ' εκείνη την ημέραν κατά την οποίαν θα λάβετε το Άγιον Πνεύμα και θα με αισθανθείτε να ζω μέσα σας, δεν θα έχετε πλέον ανάγκη να μου θέσετε ερωτήσεις δια κανέν από αυτά τα οποία τώρα σας φαίνονται ακατανόητα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι οσαδήποτε ζητήσετε δια προσευχής από τον Πατέρα, επικαλούμενοι το όνομά μου, θα σας τα δώσει. Αυτός λοιπόν θα σας φωτίζει, και τότε εις πάσαν απορίαν σας. Έως τώρα, που δεν είχε ακόμη προσφερθεί η θυσία μου, δεν εζητήσατε τίποτε με επίκληση του ονοματός μου ως Μεσσίου και Αρχιερέως σας προς τον Πατέρα μου. Από τώρα όμως και στο εξής, να ζητάτε συνεχώς, και θα λάβετε ό,τι ζητάτε, για να είναι τελεία η χαρά την οποία θα δοκιμάζετε, εκ του ότι θα εισακούετε η προσευχή σας.
ταύτα εικονικός και συνεσκιασμένος και με κάποιαν ασάφιαν σας ελάλησα, επειδή ο νου σας δεν είναι ακόμη φωτισμένος και δι' αυτό, όπως και αν σας τα είπω, δεν θα τα καταλάβετε. Έρχεται όμως καιρός, κατά τον οποίον δεν θα σας ομιλήσω πλέον με ασάφεια και συνεσκιασμένος, αλλά μέσω του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, για να σας πληροφορήσω σαφώς και καθαρά περί του Θεού, τον οποίον θα γνωρίσετε ως Πατέρα, όχι μόνον ειδικών μου, αλλά και ειδικών σας. Κατ' εκείνον των καιρών θα ζητήσετε δια προσευχής επικαλούμενοι το όνομά μου και ενωμένοι δια της πίστεως με εμέ. Και λόγω της αμέσου τότε σχέσεως την οποία θα έχετε με τον Πατέρα μου, δεν σας λέγω πλέον ότι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα δια σας, διότι μόνος του και αφεαυτού ο Πατήρ σας αγαπά. Και σας αγαπά, διότι κι εσείς έχετε αγαπήσει εμέ και έχετε πιστεύσει ότι εγώ εγεννήθην από τον Θεόν και από Αυτόν απεστάλην εις τον κόσμον. Ήμουν εις τους κόλπους του Πατρός ως γνήσιος Υιός Του και βγήκα από τον Πατέρα για της ενανθρωπίσεώς μου και ήλθα εις τον κόσμον. Πάλιν τώρα, δια του θανάτου μου αφήνω τον κόσμον και δια της αναλήψεώς μου πηγαίνω προς τον Πατέρα και λαμβάνω και ως άνθρωπος την δόξαν, την οποίαν και ως Θεός έχω αηδίως. Λέγουν εις αυτόν οι μαθητέ του, «Να, τώρα ομιλείς καθαρά και δεν λέγεις τίποτε συνεσκιασμένον και ασαφές. Τώρα, χωρίς να σου είπε κανείς τίποτε, εγνώρισες τας απορίας μας και τους μυστικούς διαλογισμούς μας. Πληροφορούμεθα και εμείς ότι τα ξεύρεις όλα και αυτάς ακόμη τας αποκρύφους σκέψεις των ανθρώπων και δεν έχεις ανάγκη να σε ρωτά κανείς, αλλά τον προλαμβάνεις και δίνεις απόκριση εις τας απορίας του. Λόγω της υπερφυσικής αυτής γνώσεώς σου πιστεύομεν ότι κατάγεσαι από τον Θεόν και ότι από Αυτόν απεστάλησες τον κόσμον. Απεκρίθης αυτούς ο Ιησούς. Τώρα πιστεύετε. Δεν είναι όμως ακόμη σταθερά και αδιάσυστος η πίστη σας. Ιδού, έρχεται ώρα και έφτασε τώρα η ώρα αυτή για να σκορπιστείτε και επιστρέψετε ο καθένας σας εις τα σπίτια σας και να με αφήσετε μοναχών. Κι όμως, ούτε τώρα, ούτε τότε θα είμαι μοναχός, διότι ο Πατήρ είναι μαζί μου. Σας είπα αυτά για να έχετε ειρήνη δια της κοινωνίας και ενώσεώς σας με εμέ. Εφόσον είστε εν το κόσμο, θα έχετε θλίψην, αλλά έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Και με την νίκη μου αυτή εξισφάλισα και εις σας τον θρίαμβον και την δόξαν.

Κεφάλαιον 17. Στίχοι 1 έως 26. Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου υπέρ αυτού δια τους Αποστόλους και διόσους τα πιστεύουν εις Αυτόν. Αυτά ομίλησε ο Ιησούς προς τους μαθητάς του και έπειτα εσήκωσε τα μάτια του εις τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, ήλθεν η ώρα, την οποίαν η σοφία σου όρισε για να πάθω και θυσιαστώ κατά αυτήν. Δέχθητη την θυσίαν του παθήματός μου και δόξασε τον Υιό σου και κατά την ανθρωπίνη φύσην αυτού, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, δια της απολυτρώσεως και της σωτηρίας των ανθρώπων, η οποία θα αχθεί εις πέρας δια της θυσίας του ταύτης και της μεταυτής αιωνίας αρχιερατικής μεσητείας του. Δόξασε τον Υιόν σου σύμφωνα με την εξουσίαν που του έδωκες επί όλης της ανθρωπότητος, για να δώσει ως αιώνιος αρχιερεύς εις τα δεξιά σου καθήμενος εις όλον το πλήθος εκείνων που του έδωκες και οι οποίοι επίστευσαν εις Αυτόν ζωήν αιώνιον. Αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή, το να προάγονται συνεχώς δια της ζώσης επικοινωνίας μετά σου και της απολαύσεως των απείρων τελειοτήτων σου εις την γνώση σου, του μόνου αληθινού Θεού και του Ιησού Χριστού, τον οποίον απέστειλας εις τον κόσμο. Εγώ εγνωστοποίησα το όνομά σου εις τους ανθρώπους και υπήκουσα τελείως εις το θέλημά σου, έτσι δε σε δόξασα επί της γης και δια της θυσίας μου, την οποίαν θα προσφέρω με το λίγον επί του Σταυρού, έφερα εις τέλειον πέρας το έργον που μου έδωκες για να το επιτελέσω. Και τώρα, ότε η επιγής αποστολή μου ήλθεν εις πέρας, ανάδειξον με δια της Αναστάσεως και αναλήψεώς μου αιώνιον αρχιερέα, και δόξασέ με και ως άνθρωπον, σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με την δόξαν την οποίαν είχον κοντά σου, προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου και έκαμα γνωστά στας απείρους τελειότητα σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους απέσπασες από τους κόλπους του κόσμου και τους έδωκες εις εμέ. Η πρόθεσή στον ή το αγαθή και ως εκ τούτου ήσαν η δική σου. Και εσύ έδωκες αυτούς εις εμέ και ετήρησαν τον λόγον σου, τον οποίον απεκάλυψα εις αυτούς. Τώρα έμαθαν τελειότερον και επίστησαν ότι η διδασκαλία μου και τα έργα μου και όλα εν γέννη όσα μου έδωκες προέρχονται από σε. Απόδειξης δε του ότι έλαβαν την πληροφορία και γνώσην αυτήν είναι το ότι παρέδωκα με την διδασκαλία μου εις αυτούς τους λόγους τους οποίους μου έδωκες για να αποκαλύψω εις τους ανθρώπους, και αυτοί τους παρέλαβαν και τους απεδέχθησαν. Και σχημάτισαν εν αληθεία την πεποίθησιν ότι εγεννήθην και ευγήκα από τους κόλπους σου και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας εις τον κόσμο. Εγώ που τόσον εργάστην δια να τους οδηγήσω εις την αληθεία αυτή γνώσην και πίστην, σε παρακαλώ ως μέγας αρχιερεύς και μεσίτης δι' αυτούς, δεν σε παρακαλώ την στιγμήν αυτήν δια των κόσμων της απιστίας και της αμαρτίας, αλλά σε παρακαλώ υπέρ εκείνων τους οποίους μου έδωκες. Διότι μολονότι μου τους έδωκες, δεν πάβουν να είναι οι δικοί σου. Και όλα όσα ανήκουν εις εμέ είναι οι δικά σου, καθώς και τα ειδικά σου
είναι η δικά μου. Και αυτοί λοιπόν οι δικοί σου ήσαν και έγιναν δικοί μου. Αλλά κι όσοι δικοί μου εξακολουθούν να είναι οι δικοί σου. Και έχω δοξαστεί δι' αυτόν, διότι ανεγνώρισαν την θεία μου φύσιν και επίστευσαν εις εμέ. Και δεν θα είμαι πλέον όπως μέχρι τούδε εν το κόσμο δια της σωματικής μου παρουσίας, για να τους ενθαρρύνω και ενισχύω δι' αυτής. Αυτοί όμως θα είναι εν το κόσμο, διότι δεν επετέλεσαν ακόμη την αποστολήν των. Και εγώ έρχομαι προς σε, Πάτερ Άγιε. Φύλαξέ τους δια της πατρικής προστασίας και δυνάμεώς σου, την οποίαν έδωκες και εις εμέ, ώστε να παραμείνουν ενωμένοι μετ' εμού και μεταξύ των και να είναι δια της αγάπης και της ομοφροσύνης ένα ηθικόν σώμα, όπως είμεθα ένα ημείς που έχουμε την αυτήν ουσίαν και φύσιν. Όταν ήμουν μεταξύ τους εις τον κόσμον, εγώ εφύλατα αυτούς δια της πατρικής και ισχυράς προστασίας σου. Αυτούς που μου έδωκες, τους εφύλαξα και κανείς από αυτούς δεν εχάθη, παρά μόνον ο Υιός της απολίας, ο προδότης Ιούδας, ο οποίος εχάθη για να πληρωθούν και επαληθεύσουν επροφητεία της γραφής. Τώρα όμως έρχομαι προς σε και με φωνήν ακουμένην και από αυτούς λέγω ταύτα, ενώ βρίσκομαι ακόμη εις τον κόσμον αυτόν, ώστε με την πεποίθηση ότι εσύ πλέον θα προστατεύσεις αυτούς, να έχουν και αυτοί μέσα τους τελείαν την χαράν που αισθάνομαι τώρα και εγώ, διότι επανέρχομαι πλησίον σου. Εγώ έδωκα εις αυτούς των λόγων σου και το Ευαγγέλιον σου. Και ο μακράν της αληθείας κόσμος εμίσησεν αυτούς, διότι δεν έχουν τα φρονήματα του κόσμου και δεν είναι από τον κόσμο. Καθώς εγώ δεν έχω καμίαν σχέση με τον κόσμο της αμαρτίας και δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν σε παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο μαζί μου τώρα, αλλά να τους προφυλάξεις από τον πονηρόν που κυριαρχεί στον κόσμο. Δεν έχουν τα φρονήματα του κόσμου και δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Καθηγίασέ τους και καθιέρωσέ τους εις το έργο σου δια του φωτισμού και της ανακαινήσεως, την οποίαν χαρίζει και δημιουργεί στας ψυχάς η αλήθειά σου. Ο λόγος, ο ειδικός σου, είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια ανώθευτος.

κολπούμενοι πρωτίστως των λόγων της αληθείας. Δε σε παρακαλώ δε μόνον δι' αυτούς τους ένδεκα, αλλά και δι' εκείνους που θα πιστεύσουν δια του κηρύγματος των εις εμέ. Σε παρακαλώ δι' όλους αυτούς, δια να είναι όλοι ένα δια της αγάπης και ομοφροσύνης που θα κυριαρχεί μεταξύ των. Καθώς σύ, Πάτερ, είσαι ενωμένος με εμέ και εγώ είμαι ενωμένος με τα σου, λόγω του ότι έχομεν και οι δύο την αυτήν ουσίαν και φύσιν, έτσι, σε παρακαλώ, να είναι και αυτοί εν δια της κοινωνίας και ενώσεως των με ημάς. Δια να πιστεύσει ο διηρημένος και διχασμένος μεταξύ του κόσμος, που θα βλέπει το καταπληκτικόν αυτό θαύμα της διεμού ενότητος και συμφωνίας των, ότι σύ με απέστειλας. Με δόξασες και ως άνθρωπον, αφού και δια της ανθρωπίνης φύσεώς μου εφανέρωσας την θείαν φύσην μου ως Υιού σου μονογενούς, γεμάτου χάριν και αλήθειαν. Και εγώ την δόξαν αυτήν της Υιότητος, την οποίαν και εις την ανθρωπίνη μου φύσην έδωκες, την έδωκα και εις αυτούς. Εχάρισα και εις αυτούς την υιοθεσίαν και τους κατέστησα συμμετόχους της θείας και ενδόξου ζωής μας, δια να είναι μεταξύ τους ένα, καθώς και εμείς είμεθα ένα. Θα συντελεστεί δε η ενότηση αυτή με το να ζω εγώ μέσα εις ένα έκαστον από αυτούς και να τους ενώνω εις ένα ηθικόν σώμα, καθόν χρόνον θα υπάρχεις και εσύ ως φυσικός πατήρ μου μέσα μου. Έτσι θα είναι τελειοποιημένη η ομόνιον και αγάπην και ένωσιν μεταξύ των, για να γνωρίσει ο κόσμος που θα έλκεται και θα καταπλήτεται από την πρωτοφανή αυτήν και μοναδική ενότητα, ότι εσύ με απέστειλες. Όσοι δε από τους ανθρώπους του κόσμου θα προσελκύονται εις την πίστην, θα αισθάνονται εκ πείρας ότι ηγάπησα σε αυτούς, οι οποίοι είναι ενωμένοι μαζί μου, όπως ηγάπησα σε μέ. Πάτερ, εκείνοι τους οποίους μου έχεις δώσει, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί μαζί μου, για να βλέπουν και απολαμβάνουν την δόξα μου, την οποία μου έδωκες Άι ιδίως, διότι με ηγάπησας προτού να θεμελιωθεί ο κόσμος και η αγάπη σου αυτή αποτελεί συγχρόνως και την δόξα μου. Πάτερ δίκε, αν και ο κόσμος δεν σε γνώρισε λόγω της θεληματικής του τυφλώσεως, εγώ όμως και ως άνθρωπος έχω την αληθήν γνώση περί σου, εις βαθμόν που κανένας άλλος δεν την έχει. Και αυτοί που είναι μαθητέ μου εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας και δι' αυτό κατέστησαν άξιοι της αγάπης σου και των δωρεών, τας οποίας δι' αυτούς δικαίως σου ζητώ. Και κατέστησα γνωστόν εις αυτούς το όνομά σου και θα το καταστήσω γνωστότερον εις το μέλλον δια της εκχύσεως του Αγίου Πνεύματος, ώστε να γίνουν ακόμη περισσότερον άξιοι της αγάπης σου. Και έτσι η αγάπη με την οποία με ηγάπησας αηδίως να είναι μέσα εις τας καρδίας των και να αισθάνονται εις τα βάθη τους ότι τους αγαπάς ως μέλη ειδικά μου. Αφού δια της νέας ζωής την οποία θα ζουν θα είμαι μέσα τους και εγώ και θα συναποτελούν εν σώμα μετέ μου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Το Βυζάντιο έβλαψε ή διέσωσε την αρχαιότητα. Πολλοί νεοδαμώδεις διανοητές, κυρίως της αριστερίζουσας σκέψης, θέτουν από καιρού εις καιρόν στα τηλεοπτικά πάνελ ένα ψευδές δίλημα, προσπαθώντας να κατευθύνουν τη σκέψη ενός αδαού κοινού. Το Βυζάντιο, λέγουν, αντιτάχθηκε στην αρχαιότητα την οποία και συνέθλιψε. Για τον λόγο αυτόν καταλήγουν «εμείς είμαστε Έλληνες και όχι Ρωμιοί», δηλαδή μυσαλόδοξοι, εχθρικοί απέναντι στο αρχαιοελληνικό κάλος. Στη σκέψη τους συμπαρασύρουν και άλλα επιχειρήματα του τύπου. Γιατί στα σχολεία να διδάσκεται το εβραϊκό ιστορικό παρελθόν της Παλαιάς Διαθήκης και άλλα τέτοιου είδους συναμφότερα φλιναφήματα, προκαλώντας τη σύγχυση στο κοινό που μπορεί να εντυπωσιάζεται από νεόκοπες ιδέες.

Βεβαίως τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Το κράτος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης, το κακώς επωνομαζόμενο Βυζάντιο, όχι απλώς δεν επιτέθηκε στην ελληνική αρχαιότητα, αλλά τη διέσωσε, εξελληνιζόμενο τρόπον τεινά με το πέρασμα του χρόνου. Όσοι διαφωνούν με τη θέση αυτή, βασίζονται στα εξής 2-3 επιχειρήματα. Επί Θεοδοσίου λέγουν, οι Βυζαντινοί κατέστρεψαν ιερά και βιβλιοθήκες, ο Ιουλιανός κυνηγήθηκε, η Ιπατία δολοφονήθηκε από το πλήθος, ενώ ο Ιουστινιανός έκλεισε την περίφημη φιλοσοφική σχολή. Ευτυχώς, γιατί την έσωσε από τον εκφυλισμό. Και αυτό είναι όλο. Η νεότερη επιστημονική έρευνα απέδειξε ότι ούτε αυτό το κλείσιμο συνέβη ποτέ.

Στην ουσία κανείς από αυτούς δεν αναφέρεται στο Μέγα Βασίλειο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ή άλλους εκκλησιαστικούς πατέρες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την αρχαία ελληνική σκέψη στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το Θείο. Κανείς τους δεν μιλάει για τους χιλιάδες καλογύρους, οι οποίοι κλεισμένοι στο μοναχικό τους κελί, μάτωσαν τα χέρια τους για να αντιγράφουν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, ώστε να μην χαθεί μια τεράστια προγονική κληρονομιά. Κανείς τους δεν αναφέρεται στις επιμέρους πολιτιστικές εκφάνσεις που αποδεικνύουν την ομαλή αφομοίωση της αρχαίας ελληνικής σκέψης από το Βυζάντιο.

παρακάτω επιχειρήματα είναι ενδεικτικά. Πρώτον, ο Μητροπολίτης Κεσαρίας Αρέθας αγόρασε και παρήγγειλε να αντιγραφούν πολυάριθμα χειρόγραφα, ανάμεσα στα οποία ο Ευκλήδης, ο Πλάτωνας, ο Λουκιανός, ο Αριστοτέλης, ο Πίνδαρος και τόσοι άλλοι. Δεύτερον, η αρρύθμιση στα σχολεία ακολούθησε το αρχαιοελληνικό σύστημα και όχι το λατινικό, όπου κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε έναν αριθμό, το α στο 1, το β στο 2 κλπ. Τρίτον, στο 10ο αιώνα στα σχολεία της Κωνσταντινούπολεως διδάσκονταν ο Όμηρος, η διαλεκτική, οι φιλοσοφικές επιστήμες, η ρητορική, η αστρονομία. Ο μαθητής άρχιζε μαθαίνοντας τη γραμματική, κατόπιν σχολίαζε τους αρχαίους συγγραφείς, καθώς επίσης μάθαινε στοιχεία της αρχαίας ιστορίας, της γεωγραφίας και της μυθολογίας. Διδασκόταν δε πέρα από τον Όμηρο τρεις τραγωδίες του Εσχύλου, τρεις του Σοφοκλή, τρεις του Ευρυπίδη, τρεις κομμωδίες του Αριστοφάνη, έργα του Ισιώδου, του Πινδάρου και του Θεόκριτου. Μήπως κυνηγάμε εμείς σήμερα την αρχαιότητα? Τέταρτον, η ρητορική ως τέχνη τελειοποιήθηκε στην εποχή του Βυζαντίου. Τον 6ο αιώνα μάλιστα, στην περιόνιμη σχολή της Γάζας, ο Προκόπιος καλλιέργησε τα πιο καθαρά αττικά ελληνικά σε οποιοδήποτε είδος λόγου. Πέμπτον, στη λογοτεχνική παραγωγή υπάρχουν πολλά σατυρικά έργα εμπνευσμένα από τον Λουκιανό, όπως ο Φιλόπατρης, ο Τιμαρίων, τον 12ο αιώνα ή κάποιες παρενέσεις προς τους βασιλείς, οι οποίες παίρνουν αφορμή από την παρένεση του δημόνικου του Ισοκράτη. Έκτον, οι Καπαδόκιες πατέρες μορφώθηκαν με βάση την νεοπλατωνική σκέψη. Ο Μάξιμος ο ομολογητής ήταν βαθύς γνώστης του Αριστοτέλη και έκανε πολλά για να ενισχύσει το νεοπλατωνικό στοιχείο του βυζαντινού μυστικισμού. Έβδομον, ας αναφέρουμε ονόματα. Ο Ιωάννης Τζέτζης, 12ο αιώνας, συνέταξε σχολιασμούς στον Όμηρο και τον Ισίωδο. Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, ο Μάξιμος Πλανούδης, ο Εμμανουήλ Μοσχόπουλος, ο Θωμάς Μάγιστρος, ο Δημήτριος Τρικλίνιος ερμήνευσαν Όμηρο, Θεόκριτο, Ευρυπίδη, Εσχύλο και Σοφοκλή. 8. Η μαθηματική Ευτόκιος 6ος αιώνας και ο Ισίδωρος ο Μιλήσιος δημοσίευσαν εκ νέου τις μελέτες του Αρχιμίδη. 9. Οι απόψεις των Βυζαντινών σχετικά με την οπτική διαμορφώθηκαν από τη σπουδή και τη μελέτη του Ευκλήδη, του Ήρωνα, του Θεονά, του Αλεξανδρινού και από την οπτική του Πτολεμαίου. 10. Η κυριότερη συνεισφορά των Βυζαντινών στην ιατρική ήταν η διατήρηση της κλασικής κληρονομιάς. Για παράδειγμα, ο Ριβάσιος της Περγάμου, στην ιατρική του σύνοψη, συναγωγέ, κατέγραψε τις απόψεις του Ιπποκράτη και του Γαλινού, διανθισμένη με χωρί από άλλους αρχαίους συγγραφείς. Ο Αέτιος, ο Αμυδινός, έγινε διάσημος για το κεφάλαιο οφθαλμολογίας που βασιζόταν στα έργα του Αρχιγέννη και του Γαλινού.

μπορούσαμε να καταγράψουμε χιλιάδες λεπτομέρειες και εκατομμύρια στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πως το Βυζάντιο διέσωσε την αρχαιότητα, αλλά δεν το επιτρέπει ο χώρος. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στη ζωολογία, την γλυπτική, την εικονογραφία, την υφαντουργία, τα ψηφιδωτά, τα υλικά αντικείμενα του πολιτισμού, την καλλιέργεια των καρποφόρων δέντρων, των αμπελιών, των ελαιοδένδρων, όπου οι Βυζαντινοί μελετούσαν τα αρχαία εγχειρίδια, στην Αοδομία και άλλα. Το Βυζάντιο διατήρησε την αρχαιότητα και δεν την καταδίωξε. Οι αντίθετες απόψεις και ανιστόρητες είναι και επικίνδυνα παραπλανητικές για το λαό μας. Όσο για το δίλημα Έλλην ή Ρωμιός, ας μας απαντήσουν όσοι το θέτουν. Ο Κολοκοτρώνης τι ήταν? Και ας σκεφτούν πως ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, αιτιολογώντας την άρνηση της παράδοσής του στον Μωάμεθ, του είπε υπερήφανα ότι δεν θα παραδοθούμε διότι Έλληνες εσμέν. Τελεία και παύλα. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος, Εφημερίδα Καθημερινή, 16 Ιακτού 2002.

παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Η ερήμωση του πλανήτη, ορατή απειλή. Η ερήμωση του ανθρώπου, αόρατη. Στις μέρες μας, μα και εδώ και πολλά χρόνια, φάνηκαν τα πρώτα σημάδια καταστροφής του πλανήτη μας, του οικοσυστήματός του, μα και της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας. Προφητικά, διάφοροι επιστήμονες και πρωτοπόροι του πνεύματος και της τέχνης είχαν προβλέψει τα όσα θα επακολουθούσαν και δυστυχώς ζούμε σήμερα. Ο μεγάλος συγγραφέας Orwell περιέγραψε χρόνια πριν με ζωντανές σκηνές την επερχόμενη απειλή. Η επιστήμη με παρατηρήσεις και πειράματα, μετρήσεις και συγκρίσεις κατέγραφε την κατάσταση, κατέθετε επιχειρήματα και μας προειδοποιούσε να αλλάξουμε ρότα και να γίνεται τόσο καλύτερη διαχείριση του φυσικού πλούτου της γης, των αποβλήτων μας γενικά, όσο και της χρήσης των πηγών ενεργείας. Κάποιοι, ειδικοί και μη, αντελήφθησαν την κατάσταση και συμμορφώθηκαν ή πήραν τα κατάλληλα μέτρα αναλόγως. Δυστυχώς όμως, όχι τόσο δραστικά και όχι από όλους, με πρώτη την υπερδύναμη των ΗΠΑ, χώρα η οποία εκτός όλων των άλλων δεινών που επιφέρει, δεν συμφώνησε, αν και παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα χημικών και βιομηχανικών αποβλήτων στον κόσμο.

Αυτό όμως που δεν προέβλεψε κανείς, ειδικός και μη, είναι η ερημιά που περιβάλλει το σημερινό άνθρωπο. Και ακόμα πιο τραγικό είναι το γεγονός πως εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την κατάσταση αυτήν. Οι ανθρώπινες σχέσεις περνούν βαθιά κρίση. Χρόνο με το χρόνο ο άνθρωπος κλίνεται όλο και πιο πολύ στον εαυτό του. Οι μεταξύ μας σχέσεις αραιώνουν και απομακρυνόμαστε. Λιγόστεψαν πια οι παρέες και οι συντροφιές. Λείπει ο φίλος, ο αγνός φίλος, που μας περιέβαλε με ειλικρινή και άδολη αγάπη. Εκείνος τον οποίον εμπιστευόμασταν τον πόνο ή το πρόβλημά μας και βρίσκαμε κατανόηση και παρηγοριά. Έλειψαν αυτοί που ακουμπούσαμε πάνω τους ή μοιραζόμασταν μαζί τους τις χαρές και τις λύπες μας. Έλειψε η αγνότητα, η ντομπροσύνη και το ειλικρινές ενδιαφέρον. Η υποκρισία και ψευτιά κυρίως. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πλέον ρηχές, επιφανειακές και τυπικές. Κυριαρχούν το εύκολο κέρδος και οι φτηνές και πρόσκαιρες αξίες, ενώ λείπουν οι αρετές, τα ιδανικά και τα πρότυπα. Το ίδιο απουσιάζουν και οι μεγάλες ιδέες, ενώ σπανίζουν οι σπουδαίες προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα και τις εκφράσεις της καθημερινής ζωής και της τέχνης. Ακόμη και αυτοί που υπάρχουν και υπάρχουν, δεν παρουσιάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μα αντιθέτως προβάλλονται μετριότητες που σκοπό έχουν να μειώσουν και μας, αλλά και να μας κάνουν να σκεφτόμαστε από τη μέση και κάτω, και όχι με το μυαλό, την ψυχή και την καρδιά.

Ως μη ειδικός δεν γνωρίζω τις αιτίες της κατάστασης αυτής, μα ως απλός άνθρωπος που βιώνει την καθημερινότητα και τη μοναξιά των μεγαλοπόλεων, θεωρώ τραγικό το γεγονός πως την εποχή της Επανάστασης στα μέσα επικοινωνίας οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν. Αναλύοντας τα γεγονότα με τη ματιά του απλού παρατηρητή, οδηγούμε στο συμπέρασμα πως αυτή ακριβώς η Επανάσταση στα μέσα επικοινωνίας είναι μία από τις αιτίες όσων βιώνουμε. Οι άνθρωποι πλέον επικοινωνούμε με άλλους απρόσωπους τρόπους, όπως σταθερό τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητό τηλέφωνο, φαξ, διαδίκτυο και άλλα. Επίσης, στην εποχή μας, τα είδαμε και τα ζήσαμε όλα, μέσα από την τηλεόραση και τα διάφορα έντυπα. Έτσι, εξοικειωθήκαμε στον ανθρώπινο πόνο και στο κάθε κακό. Τα διαμελισμένα ή ακροτηριασμένα πτώματα, οι εικόνες καταστροφής, οι ομότητες και η παρανομία προβάλλονται καθημερινά και εμείς τα παρακολουθούμε την ώρα που τρώμε. Μετά από τόσες και τέτοιες κοινές φρίκες που βιώνουμε καθημερινά, πώς να διαπεράσει τον άνθρωπο και τη δηλητηριασμένη σάρκα, πνεύμα, ψυχή μας κάτι άλλο? Επιπρόσθετα, τα εκατοντάδες μηνύματα που δέχεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος κάθε τόσο φρακάρουν τις μικρές και ευαίσθητες κυψέλες της ανθρώπινης υπόστασής μας και φτάσαμε στο σημείο τα πιο πολλά από τα μηνύματα αυτά να μπαίνουν από τη μια μεριά και να βγαίνουν από την άλλη, μη συγκρατώντας καν τα πιο χρήσιμα ή έστω μερικά, και έτσι μέσα στα πολλά χάνονται και τα καλά. Αυτό το τελευταίο νομίζω πως είναι και μια από τις αιτίες που τα πράγματα και δεν αντέχουν στο χρόνο και αλλάζουν γρήγορα, μα και δεν έχουν προσωπικότητα όπως παλιά. Οι σημερινές ταχύτητες, η ηλεκτρονοποίηση των πάντων και η παγκοσμιοποίηση ήρθαν να ολοκληρώσουν αυτά που είχαν ξεκινήσει από την εποχή της εκβιομηχάνησης και της τεχνολογικής επανάστασης. Μη έχοντας συνειδητοποιήσει την κατάσταση αυτή, παρασυρώμαστε στους ρυθμούς της εποχής, ακολουθώντας το ρεύμα και χτίζοντας τον μικρό κοσμό μας, διαφέροντας τόσο πολύ πλέον από το διπλανό μας. Καθένας και μια περίπτωση. Μα θα πει κάποιος, αυτή δεν είναι και η μοναδικότητα του ανθρώπου, να είναι ο καθένας ξεχωριστός? Ναι, πράγματι, αλλά αυτό το ξεχωριστό «ον» έχει καρδιά, ψυχή και νου. Πρέπει να ξέρει να συνεργάζεται, να επικοινωνεί και να δημιουργεί. Τα χιλιάδες κύτταρα και τα εκατομμύρια χρωμοσώματα του οργανισμού μας, οι ίνες, το αίμα που ρέει στις φλέβες μας, η κληρονομικότητα, το DNA και όσα άλλα τυχόν ανακαλυφθούν στο μέλλον, σηματοδοτούν την μέχρι τώρα πορεία μας. Αυτά που την άλλαξαν και όσα μας αλωτρίωσαν είναι εξωγενείς παράγοντες που μας διαβρώνουν καθημερινά με ύπουλο τρόπο.

0: Για μένα προσωπικά υπάρχει ελπίδα βελτίωσης των ανθρωπίνων σχέσεων. Υπάρχει φως. Μα το φως αυτό πρέπει να το ανάψει ο ίδιος ο άνθρωπος. Του λογοτέχνη Νίκου Μπατσικανή από το περιοδικό Αντίβαρο, Οκτώβριος 2007.
1: Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Εθελοντές στο κρεβάτι του πόνου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας αφιερώνονται στη φροντίδα μοναχικών ασθενών νοσοκομείων. Η κυρία Παναγιώτα ήταν μια ηλικιωμένη που έμενε μόνη. Ένα βράδυ μπήκαν κλέφτες στο σπίτι της και την κακοποίησαν. Έμεινε πεσμένη στο πάτωμα επί 24 ώρες. Οι γείτονες, όταν την αναζήτησαν, τη βρήκαν σε άθλια κατάσταση και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο εφημέριος του Λαϊκού Νοσοκομείου μας ενημέρωσε για το περιστατικό και η ομάδα μας κινητοποιήθηκε αμέσως. Όλες τις ώρες ήμασταν κοντά της. Χτυπημένη και με καρδιολογικό πρόβλημα, δυσκολευόταν ακόμα και να φάει. Τη βοηθήσαμε και της κρατήσαμε συντροφιά. Η παραπάνω ιστορία είναι μία από τις πολλές που έχουν να διηγηθούν οι εθελοντές και εθελόντριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών. Είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, προερχόμενοι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, αλλά με κοινή συνιστόσα τη διάθεση για προσφορά στον πάσχοντα. Είναι άνθρωποι που δεν τους αγγίζει το επιχείρημα «Εγώ θα αλλάξω τον κόσμο».

ρωτάμε τη 18χρονη φοιτήτρια ψυχολογίας στο Πάντιο, Δώρα Πούλη, τη μικρότερη σε ηλικία από τους περίπου 300 εθελοντές, για το πώς αποφάσισε να κρατά συντροφιά σε ασθενείς, ενώ η κοινωνία μας βομβαρδίζεται ποικιλοτρόπως με μηνύματα τύπου «Σημασία έχει να περνάμε καλά εμείς». Και η απάντησή της αφοπλίζει. «Μου δίνει χαρά». Πάντα έπαιρνα ευχαρίστηση μέσα από την ευχαρίστηση των άλλων. Το καθημερινό, το συνηθισμένο, το να πάω δηλαδή για καφέ, δεν μου δίνει τη χαρά που νιώθω όταν βρίσκομαι δίπλα σε ένα πάσχοντα. Στην αρχή έκρυβα από την παρέα μου ότι πήγαινα στα νοσοκομεία. Νόμιζα ότι θα με έλεγαν παράξενη. Μετά σκέφτηκα γιατί θα πρέπει να ντρέπομαι, επειδή κάνω κάτι που δεν συνηθίζεται και ότι εν τέλει δεν υπάρχει λόγος να ακολουθείς το πλήθος. Προσφέρεις τον άλλο, νιώθει καλύτερα και την ίδια ώρα γεμίζεις μέσα σου.

Ένας άλλος εθελοντής, ο κύριος Δημήτρης Τσόλας, είναι συνταξιούχος στρατιωτικός και από χρόνια αιμοδότης. Στο αντικαρκυνικό Άγιο Σάββας γνώρισε για πρώτη φορά κάποιους που προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και αποφάσισε να ασχοληθεί και ο ίδιος. Οι άνδρες εθελοντές πηγαίνουμε σε νέους ή ηλικιωμένους που είναι κατάκητοι ή έχουν κινητικά προβλήματα. Αυτές τις μέρες παρακολουθώ κάποιον άρρωστο που είναι από τη Βουλγαρία. Έχει παραλυσία των κάτω άκρων. Δεν μπορεί να μετακινηθεί και χρειάζεται βοήθεια για το φαγητό και την τουαλέτα. Μιλάει ελάχιστα ελληνικά. Ωστόσο βλέπεις κάθε φορά τη χαρά στο πρόσωπό του όταν συναντιόμαστε. Είναι πολύ παρατημένοι στα νοσοκομεία. Νέα παιδιά και ηλικιωμένοι. Πόσες φορές κι αν περάσαμε από τα δωμάτια τους, δεν είδαμε ποτέ έναν δικό τους δίπλα τους. Κοντά σε βρέφη. Ξεκίνησα τον περασμένο Οκτώβριο. Πήρα τηλέφωνο στο πρόγραμμα, ενημερώθηκα και ακολούθησαν οι επισκέψεις ύστερα από τα σεμινάρια που γίνονται από κοινωνικούς λειτουργούς. Συνήθως πηγαίνω σε παιδάκια ή παρατημένα μωρά. Είναι εντυπωσιακό πώς τα βρέφη καταλαβαίνουν ότι βρίσκεσαι εκεί για να τα βοηθήσεις. Στην πραγματικότητα όμως, όλοι εμείς που συμμετέχουμε εθελοντικά παίρνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που δίνουμε. Η ηθική ικανοποίηση δεν πληρώνεται με τίποτα, λέει στην Καθημερινή η Μη Λάμδα οδοντίατρος.

0: Η αρχή έγινε το 2003 από το Ιπποκράτιο. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2003. Οι πρώτες προσπάθειες όμως ξεκινούν το 1986 από τον εφημέριο του Ιπποκρατίου πατέρα Βασίλειο Κοντογιάννη και με αφορμή ένα πραγματικά τραγικό γεγονός που συγκλώνησε τότε τους γιατρούς του νοσοκομείου. Μια κατάκητη μητέρα παρέμενε επί μέρες με την νεκρή κόρη της, η κοπέλα είχε πεθάνει από καρκίνο, στο διαμέρισμα όπου ζούσαν οι δυο τους, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό από κανέναν. Τελικά, η μητέρα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτιο για νοσηλεία, μα χρειάστηκε να βρεθούν πρόσωπα που θα έμεναν να τη βοηθούν. Τότε ήταν που άρχισε να οργανώνεται η εθελοντική διακονία ασθενών. Το περιστατικό αυτό στάθηκε αφορμή να διαπιστώσουμε το έλλειμμα που υπάρχει στη φροντίδα των μοναχικών ασθενών. Όχι έλλειμμα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά ανθρώπινης παρουσίας και φροντίδας. Οι μοναχικοί ασθενείς έβλεπαν γύρω τους κόσμο να μπαινοβγαίνει, να επισκέπτονται τους άλλους ασθενείς και εκείνοι μόνοι στη μοναξιά και τον πόνο τους. Προσπαθήσαμε με τη σύζυγό μου και κάποιους εθελοντές συνεργάτες να καλύψουμε κάποιες ανάγκες. Προχωρούσαμε με πολύ προσοχή, έγνοια και αγωνία μέχρι τη στιγμή που η Εκκλησία είδε με ενδιαφέρον την δραστηριότητα και σχεδίασε τη λειτουργία του προγράμματος εθελοντικής διακονίας, λέει στην Καθημερινή ο πατήρ Βασίλειος, και καταλήγει. Αργότερα, λίγο το άτυπο της οικονομικής διαχείρισης, λίγο η δυσχέρειά του να ενταχθεί οργανικά και λειτουργικά το πρόγραμμα αυτό στην εκκλησιαστική οργανωτική δομή, λίγο το νομοσχέδιο για τις εθελοντικές οργανώσεις οδήγησε τους εθελοντές να συγκροτήσουν τον Σύλλογο Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ΕΔΑΝΗ. Σήμερα, με τη συμμετοχή τριών κοινωνικών λειτουργών, τους οποίους προσέλαβε και μισθοδοτεί ο Σύλλογος, οργανώνεται η προσφορά περισσότερων από 300 εθελοντών, από τους οποίους οι 250 προσφέρουν φροντίδα σε μοναχικούς ασθενείς. Το τηλέφωνο του Συλλόγου για όσους ενδιαφέρονται είναι 210-7252-716, 210-7252-716. Ας σημειωθεί ότι τα μέλη του Συλλόγου με τα οποία μίλησε η Καθημερινή αρνήθηκαν ευγενικά να φωτογραφηθούν. Σπύρος Κάραλης από την εφημερίδα Καθημερινή 10/8/2008.
1: Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Φτάνοντας στην καρδιά του καλοκαιριού, θα έλεγα, ευτυχώς τα παιδιά μας βρίσκουν ευκαιρία να παίξουν. Και σήμερα θέλω να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο από το βιβλίο που έχει τίτλο «Μιλώντας με τα παιδιά μας για όλα», εκδόσεις Αρχονταρίκη, και είναι ένας συλλογικός τόμος όπου πραγματικά θίγονται όλα τα θέματα για τα οποία θα χρειαστεί και θα πρέπει, συμπληρώνω εγώ, να μιλούμε με τα παιδιά μας. Το κεφάλαιο που θέλω να σας διαβάσω είναι γραμμένο από τον κύριο Δημήτρη Καραβασίλη, ο οποίος είναι απόφυτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα ψυχολογίας και ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη πείρα με την επικοινωνία του με τα παιδιά. Και το θέμα του είναι «Από την Αλάνα στο διαδίκτυο», με μεγάλο τίτλο τη λέξη «Φιλία». Φιλία δηλαδή, από την Αλάνα στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι λέει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και γι' αυτό επέλεξα σήμερα να σας διαβάσω αυτό το κεφάλαιο του κυρίου Δημήτρη Καραβασίλη, που

επαναλαμβάνω, περιλαμβάνεται στο συλλογικό τόμο που έχει τίτλο «Μιλώντας με τα παιδιά μας για όλα» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Λέει λοιπόν, το Μπακότερμα ήταν μια ιερή συγκέντρωση τα απογεύματα στη γειτονιά. Μόλις ερχόταν η ώρα, λες και ξεμύτιζαν από κάθε γωνιά καμιά δεκαριά μικρά παλικαράκια έτοιμα για άλλον ένα αγώνα. Βέβαια ήταν και η μπάλα. Αυτός που έφερνε την μπάλα συνήθως ερχόταν τελευταίος για να κάνει εντύπωση και για να ορίσει ποιος θα παίξει και πώς θα γίνει ο αγώνας. Το τέρμα και τα μπακ είχαν την τιμητική τους. Δεν περνούσε πολλή ώρα και η γειτονιά γέμιζε φωνές, μύριζε υδρότα και καμιά φορά μάτωνε το χώμα από γδαρμένα γόνατα. Όμως αυτά δεν ένοιαζαν κανέναν, μόνο ίσως τις μαμάδες που περίμεναν με βαμβάκι και ινόπνευμα να καθαρίσουν τα χώματα και τις πετρούλες που είχαν ανακατευτεί με το αίμα. Αναφιλητά και υποσχέσεις για τον αυριανό αγώνα έπαιρναν και έδιναν σε κάθε σπιτικό όταν πια θα είχε πέσει ο ήλιος για τα καλά. Η Αλάνα. Τόπος για να ζυμωθούν και να χτιστούν σχέσεις ζωής, μοιράζονταν ρόλοι που μπορεί και να σημάδευαν μια ζωή για πάντα. Ο πιο χοντρός έπρεπε να καθίσει στο τέρμα. Το έκανε δίχως καμιά αντίρρηση, ιδίως αν το έλεγε ο ιδιοκτήτης της μπάλας. Βέβαια, όταν και εκείνος κατέβαινε με μπάλα, έπαιρνε την εκδίκησή του. Αργότερα, η κοινωνία ήταν έτοιμη να αγκαλιάσει τους νεαρούς και να τους δείξει το αληθινό της πρόσωπο, όμως κανένας δεν φοβόταν. Κανένας δεν τολμούσε να αμφισβητήσει τους άγραφους νόμους. Ήταν οι ίδιοι που κρατούσαν ενωμένη την παρέα στην Αλάνα. Υπακοή και πειθαρχία. Έλεγε «Game over» ο ιδιοκτήτης. Στο δευτερόλεπτο πάγωναν όλα. Αυτοί οι άγραφοι νόμοι ήταν γραμμένοι στις καρδιές, ζυμωμένοι με την εφηβεία. Όλοι γνώριζαν όλους από την καλή και την ανάποδη. Το ελεύθερο παιχνίδι, δίχως τους μεγάλους να κοιτάζουν και να επεμβαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι, ήταν ένα αληθινό μάθημα ζωής. Πώς επικοινωνώ, πώς συνεργάζομαι, πώς μαθαίνω να διεκδικώ, όλα αυτά μαθαίνονταν στην Αλάνα, εκεί όπου τα παιδιά έρχονταν σε άμεση επαφή με τα συναισθήματά τους και τα εξέφραζαν άλλοτε άγαρμα και άλλοτε πιο ευγενικά, ποτέ όμως καλυμμένα. Η ντομπροσύνη ήταν γραμμένη στο κούτελο και αυτό το ήθελαν καθαρό. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Η χαρά, η λύπη, ο θυμός, ο φόβος. Η Αλάνα ήταν η σκάφη που ζύμωνε όλα αυτά και οι μικροί μπαλαδόροι της ζωής σπάνια κατέφευγαν στην προστασία των μεγάλων για να τους βοηθήσουν να τους βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Η Αλάνα δίδασκε τις σχέσεις, μάθαινε πώς να δίνεις, πώς να ζητάς, τι να περιμένεις, πώς να το διεκδικείς, πώς να δέχεσαι, αλλά και πώς είναι να κερδίζεις και να χάνεις. Δίδασκε την αξιοπρέπεια και την αρχοντιά. Με άλλα λόγια, έφερνε κοντά ανθρώπους και τους έβαζε να αποκαλούν ο ένας τον άλλον φίλε. Έχοντας πια κατακτήσει επάξια αυτόν τον τίτλο, επειδή εκείνος, ο φίλος, ήταν δοκιμασμένος στην αρένα των συναισθημάτων και αποδείχτηκε πως ήταν αγωνιστής καλός. Τα παιχνίδια εκεί δίδασκαν πως με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζουν τη ζωή. Σαν παιχνίδι, με όρια και κανόνες,
με δεσμούς και ευθύνη. Η Αλάνα ανέθρεψε γενιές και γενιές και στελέχωσε μια κοινωνία που πίστεψε στον εαυτό της, επειδή οι άνθρωποι είχαν πιστέψει στις μεταξύ τους σχέσεις. Οι φιλίες ήταν οι αρμοί που συγκρατούσαν γερά τα θεμέλια μιας κοινωνίας που αγωνιούσε να κρατηθεί στη ζωή. Ο πόλεμος, οι συγκρούσεις, η φτώχεια ήταν πληγές μεγάλες και η Αλάνα φρόντιζε να τις γιατρέψει. Ήξερε πως μόνο οι σχέσεις των ανθρώπων ήταν ικανές να θεραπεύουν και κανένα υλικό και πρόσκαιρο δεν μπορούσε να τις υποκαταστήσει. Στην Αλάνα, στις γειτονιές, στις αυλές των σχολείων δοκιμάστηκαν οι σχέσεις, οι κοινωνικοποίησεις, οι χωρισμοί και οι στόχοι. Μετρήθηκαν όλοι με τον εαυτό τους, ανεβοκατέβασαν τον πύχη και έβαλαν πλώρη για τα όνειρά τους. Μπορεί να μην είχαν δερμάτινη μπάλα και αντί για αυτήν να είχαν πατημένα κουτάκια αναψυκτικών, καπάκια και άλλα αυτοσχέδια μέσα, αλλά έμαθαν ότι αυτά ήταν τα μέσα, η ουσία ήταν ο εαυτός τους και οι άλλοι. Η φιλία ήταν κατάκτηση και έτσι την τίμησαν όπως της έπρεπε.

0: Έχω αρχίσει από το πρώτο μέρος της εκπομπής να σας διαβάζω ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο από τον συλλογικό τόμο που έχει τίτλο «Μιλώντας με τα παιδιά μας για όλα», των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Ένα κεφάλαιο που το έχει γράψει ο κύριος Δημήτριος Καραβασίλης, ο οποίος έχει εξαιρετική εμπειρία στην ψυχολογία των παιδιών και λόγω σπουδών αλλά και λόγω εξειδίκευσης σε αυτό το τομέα. Και το κεφάλαιο έχει τίτλο «Φιλία από την Αλάνα στο διαδίκτυο». Και μιλήσαμε, διαβάσαμε το πόση συμβολή είχε η Αλάνα στη δημιουργία φιλικών σχέσεων. Και συνεχίζω. Ήρθε ο καιρός και άλλαξαν οι καταστάσεις. Οι αυλές στένεψαν. Οι γειτονιές έχασαν το πρόσωπό τους. Η Αλάνα έγινε τόπος αποθήκευσης παλιοσιδερικών και άλλων άσχετων με αυτήν αντικειμένων. Στο τέλος έμεινε μόνο στη μνήμη και την προσδοκία ότι δεν μπορεί, κάποια μέρα θα ανοίξει και πάλι η πόρτα και θα πλημμυρίσει με φως το σκοτάδι. Δίχως Αλάνες τα παιδιά δεν είχαν ζωή και έτσι κάτι έπρεπε να τις αντικαταστήσει για να δώσει πνοή στην ψυχή των μικρών που ήθελαν να βγουν κάπου, να τρέξουν κάπου, να μαλώσουν, να ματώσουν, να γνωρίσουν τον άλλον όπως γίνεται μόνο στις Αλάνες. Η κοινωνία δεν άφησε ανεκπλήρωτη αυτή την επιθυμία και παρουσίασε τις διαδικτυακές Αλάνες. Το διαδίκτυο. Ένας χώρος δίχως χώρο. Ένας τόπος δίχως τόπο. Μια πατρίδα άπατρης. Και εκεί μέσα τριγυρίζουν σαν χαμένα παιδιά που αναζητούν ένα καπάκι και ένα νοητό τέρμα για να σουτάρουν. Μαζί με το καπάκι να σουτάρουν και το θυμό, την οργή τους, να σκίσουν τα δίχτυα, τα εμπόδια. Το καπάκι να ταξιδέψει σε έναν κόσμο δίχως όρια, που δέχεται τα πάντα δίχως να κρίνει. Αυτά ζητάνε τα παιδιά μπαίνοντας σε αυτόν τον παράξενο χώρο, το ίντερνετ. Ωστόσο, ενώ στην αρχή η απογοήτευση είναι εκείνη που τα υποδέχεται, στη συνέχεια όμως η σαγήνη είναι εκείνα που τα συγκρατεί. Τι μυστήρια κρύβονται εκεί, ποια αόρατη σιρήνα δένει τους μικρούς μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και δεν τους αφήνει να σύρουν τα μάτια τους έστω στο παράθυρο για να δουν λίγο ουρανό. Αυτή η χώρα του ίντερνετ έχει καταφέρει να μιλήσει στις ψυχές των μικρών και να ακούσει το παράπονό τους. Αμέσως τους έδωσε λύση και διέξοδο. Τους είπε «Μη σκοτίζεστε μικροί μου, είμαι εδώ εγώ και έχω για σας τα πάντα. Αυτή η οθόνη που βλέπετε δεν είναι μόνο μια απλή οθόνη, είναι ένα πέρασμα σε έναν άλλον κόσμο, εκείνον που ονειρευτήκατε και δεν μπορείτε να ζήσετε». Κι έτσι οι μικροί ποδοσφαιριστές, εκείνοι που έπαιζαν κρυφτό και τσιλίκι, τώρα παίζουν παιχνίδια πάνω στο πληκτρολόγιο και ξεχνιούνται. Αχ, αυτοί οι λύθοι. Ξεχνιούνται και ξεχνούν. Μπαίνουν σαν στο παραμύθι κάποιου άλλου και νομίζουν πως είναι το δικό τους. Ζουν κάποιου άλλου την ιστορία και δεν τους πειράζει. Στη μεγάλη ανάγκη των παιδιών για σχέσεις, το διαδίκτυο έχει λύσεις, όπως άλλωστε για το κάθε τι. Παλιά ήταν η οικογένεια αρμόδια γι' αυτό. Ωστόσο το διαδίκτυο έχει καταφέρει να αντικαταστήσει την οικογένεια. Το μεσημεριανό ή βραδινό τραπέζι, τα δωμάτια συζητήσεων. Εκεί που τα νερά είναι θολά και οι κροκόδιλοι παραμονεύουν για το θύραμά τους. Παιδιά μπαίνουν στα δωμάτια εκείνα για να αναζητήσουν φίλους και τότε τα κροκοδίλια δάκρυα δίνουν και παίρνουν οι μεταμφιέσεις στα προσωπία, ένα παιχνίδι στρατηγικής ανάμεσα στον κυνηγό και το θύραμα. Όλοι παριστάνουν εκείνο που δεν είναι ή που θα επιθυμούσαν να είναι για να κάνουν φίλους. η αίσθηση της παντοδυναμίας του πληκτρολογίου, ότι ο νέος έχει τον απόλυτο έλεγχο πια, ότι παίζει τον κόσμο στα δάχτυλά του, έχει τη δύναμη να κατατροπώνει κάθε αμφιβολία, πως ανά πάσα στιγμή, όποτε θέλει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο ενικός αριθμός κυριαρχεί δίχως να το καταλάβει. Εγώ. Μα δεν έχει άδικο. Είναι εκείνος και το πληκτρολόγιο. Είναι μόνος του. Όλα τα άλλα είναι είτε φαντασίες είτε ψευτιές. Κάθε φορά που απουσιάζει η συνάντηση των βλεμμάτων, η κοινότητα, η ομάδα, δημιουργείται πάχνη και όλα αποκτούν μια διαφορετική πραγματικότητα, μια εικονική πραγματικότητα, εκεί όπου ο καθένας τοποθετεί το εγώ του και το θεοποιεί. Η φιλία σε αυτόν τον χώρο του διαδικτύου έχει αποκτήσει έναν ιδιόμορφο χαρακτήρα. Θυμίζει τον χαμελέοντα. Προσαρμόζεται ανάλογα με τις περιστάσεις και εξυπηρετεί σκοπούς. Δύσκολα βρίσκει κανείς μέσα σε τούτη την αχανή, ξένη και άγνωστη τοποθεσία τη σχέση εκείνη που γονιμοποιεί χαρίσματα και χάρη, ώστε όσοι εμπλέκονται να ανθίζουν και να αντέχουν στο χρόνο. Ο χρόνος ζωής της φιλίας μπορεί να είναι όσο διαρκεί η σύνδεση στο διαδίκτυο. Μετά, σιωπή και ερωτηματικά. Το τηλέφωνο, η προσωπική επαφή, το μοίρασμα μιας βόλτας, μιας πρόσωπο με πρόσωπο συζήτησης, αποτελεί πια ένα μακρινό παρελθόν. Τόσο μακρινό, ώστε να χλεβάζεται από τους θειασότες αυτής της αδυσόπιτης εποχής. Ας μην είμαστε ωστόσο μονόπλευροι και κατηγορηματικοί. Ακόμα και εκεί που το σκοτάδι κυριαρχεί, περισσεύει η χάρη του Θεού. Δεν αφήνει κανέναν δίχως ελπίδα και παρηγοριά. Μπορεί η έρημος της απομόνωσης να μοιάζει πως νικά τις άδολες, αληθινές ανθρώπινες σχέσεις, όμως να που υπάρχουν νέοι που βρίσκουν καταφύγιο και ανάπαυση σε αυτόν τον εικονικό κόσμο. Δύο άνθρωποι ή και περισσότεροι έχουν να διηγηθούν ιστορίες απελπισίας και απόγνωσης μέχρι την ώρα που διάβασαν δύο γλυκές κουβέντες θάρρους και άνοιξαν τα παραθυρόφυλλα στο φως. Το μαχαίρι μπορεί και να κόβει ψωμί για να μοιραστεί στους πεινασμένους. Μια φωτογραφία μπορεί να ζωγραφίσει χαμόγελο δροσιάς στα διψασμένα χείλη. Μερικές λέξεις όμορφα αραδιασμένες μπορεί να γίνουν σωσίβιο για κάποιους και τότε να συμβεί το θαύμα, να γεννηθεί εκεί μέσα στον άγωνο τόπο η όαση της ελπίδας πως δεν είναι όλοι και όλα διαβρωμένα. Η φιλία είναι δώρο από το Θεό και ως τέτοιο δεν έχει έναν συγκεκριμένο τόπο και τρόπο για να φανερωθεί. Ίσως παλαιότερα στις αλάνες να ήταν πιο ξεκάθαρο, τώρα είναι διαφορετικά. Όμως πάντα μένει ως αίτημα και αίτιο ευγνωμοσύνης για αυτή τη δωρεά της χάρης του. Είμαστε ευλογημένοι κάθε φορά που διαψευδόμαστε από τις γενικεύσεις και τους φόβους μας, όταν αντικρίζουμε ανθρώπους να έχουν βοηθηθεί και να έχουν βοηθήσει μέσα από το διαδίκτυο. Αυτή η γνωριμία μπορεί και να ήταν η αφορμή μιας βαθιάς σχέσης. Οι πειρασμοί του διαδικτύου, τα έντονα φώτα, οι εύκολες φιλίες που δεν είναι φιλίες, οι προσδοκίες που διαψεύδονται, ας μην αποτελέσουν αιτία για αφορισμό και καταδίκη, αλλά αφορμή για εγρήγορση και ιεραποστολή. Οι σχέσεις άλλωστε δοκιμάζονται στα δύσκολα και το διαδίκτυο είναι μια αρένα για να δοκιμαστούν πολλοί από μας. Αξίζει, έτσι τελειώνει το κεφάλαιο που σας διαβάζω, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, αξίζει, έχοντας την απαντοχή μας στο Θεό, να μην στρέψουμε το κεφάλι μας από την άλλη μεριά και να κάνουμε πως δεν βλέπουμε. Είναι ένας κόσμος παρών, ζωντανός, με ιδιομορφία αλλά και κρυμμένη ομορφιά ανάμεσα σε κάκτους και άγρια θηρία. Η φιλία βρίσκεται παντού και περιμένει ανθρώπους της αγάπης να την προσφέρουν. Ας είμαστε εμείς αυτοί με την πίστη και τη βεβαιότητα ότι έχουμε κοντά μας τον καλόν ποιμένα. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σήμερα τον ήχο ρύθμισε και τη μουσική επέλεξε ο κύριος Δημήτρης Γερονιμάκης, και στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μη χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ο μοναχισμός είναι ένα πολύ αγαπημένο θέμα στους πατέρες της Εκκλησίας, αφού όλοι τους σχεδόν έζησαν αυτό τον τρόπο ζωής. Γνωρίζοντας λοιπόν από πρώτο χέρι, όπως τα λέγαμε σήμερα, αυτή τη ζωή, την προβάλλουν στους εν κόσμο χριστιανούς σαν την ανώτερη και τελειότερη μορφή χριστιανικής ζωής. Στη σημερινή μας εκπομπή θα παρακολουθήσουμε έναν μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, να μας παρουσιάζει τον μοναχισμό.

Ο Άγιος Ιωάννης, αν και δεν έγραψε πολλά έργα αναφερόμενα στον μοναχισμό σε σχέση με ολόκληρο το έργο του, έχει επηρεάσει τους μεταγενεστέρους του, νηπτικούς και ασκητικούς πατέρες, γεγονός που οδήγησε τον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο να παρατηρήσει ότι ο Χρυσόστομος θα μείνει ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες του μοναχισμού. Εκείνο που ιδιάζει στην περίπτωση του Χρυσοστόμου είναι ότι αναγκαζόμαστε να μελετούμε το μοναχικό βίο κατά την άποψή του από ομιλίες ή επιστολές του, οι οποίες ως επιτοπλίστων απευθύνονται προς τους εν το κόσμο και όχι προς μοναχούς. Έτσι είναι φυσικό να παρακολουθούμε το έντονο ενδιαφέρον του να προβάλλει τον τρόπο μιμήσεως ή οικειώσεως της μοναχικής ασκήσεως από όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ο μοναχικός βίος, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, δεν είναι παρά επανέβρεση και επαναφορά του αγγελικού και παραδεισίου βίου του Αδάμ. Πράγματι, αναρωτιέται ο Χρυσόστομος, σε τι ο μοναχός είναι κατώτερος από τον Αδάμ όταν διαλέγεται με το Θεό με τα καθαρού συνειδότος? Έχει μάλιστα τόσο μεγαλύτερη από τον Αδάμ την παρησία, όσο περισσότερη είναι τώρα η χορηγία του Πνεύματος. Αν ο χορός των αγγέλων έχει διπλή διακονία, αφενός μεν να εμνεί το Θεό και αφετέρου να υπηρετεί τη σωτηρία των ανθρώπων, τότε οι μοναχοί που έχουν την ίδια αυτή διπλή διακονία είναι στην πραγματικότητα άγγελοι εν ανθρωπίνης σχήμαση, δηλαδή άγγελοι με ανθρώπινο σχήμα. Αυτό συμβαίνει εφόσον οι μοναχοί υμνούν, κάμπτουν τα γόνατα, παρακαλούσει με τα παρησίας και των παρόντων ουδέν ετούσι, δηλαδή παρακαλούν με θάρρος και παρησία και δεν ζητούν τίποτα από τα παρόντα, και διακονούν με το σώμα τους τη σωτηρία των ανθρώπων.

Εξάλλου, πέρα από το ότι έχουν με τους αγγέλους το ίδιο έργο, έχουν και το ίδιο ήθος και την ίδια πολιτεία, δηλαδή την ίδια ζωή. Υποκύπτουν βέβαια στις ανάγκες του φθαρτού σώματος, αλλά διάγουν, ζουν δηλαδή βίων ουράνιων. Μην μπορώντας να μεταβούν στους αγγέλους εν φθαρτό σώματι, μεταφέρουν στη γη την πολιτεία εκείνων. Ο ύπνος και η τροφή τους τους δείχνουν παραλίγο ασωμάτους, αλλά το θαυμαστό είναι ότι και μέσα σε αυτά στείνουν τρόπαια. Συνεπώς, όπως λέει χαρακτηριστικά ο ιερός πατήρ, οι μοναχοί δεν κάνουν τίποτα το ελαχιστότερο από τους αγγέλους, αφού συνεχώς μελετούν τα των αγγέλων. Και όποιος παρακολουθήσει τη ζωή τους, θα δει ότι έχουν φτιάξει την έρημο έναν παράδεισο. Επειδή λοιπόν οι μοναχοί έχουν το ίδιο ήθος και το ίδιο έργο με τους αγγέλους, ο Χριστόστομος δεν διστάζει να τους αποκαλεί χορό αγγέλων, ασωμάτους εν σώματι και αγγέλους εν ανθρωπίνης σχήμασιν. Αυτά δεν είναι απλώς μια εικονική περιγραφή ή ένας παραλληλισμός, αλλά εκφράσεις με τις οποίες ο Άγιος Ιωάννης εκφράζει το βαθύτερο νόημα του «ελθέτω η βασιλεία σου και του γεννηθήτω το θέλημά σου». Η επαναφορά του παραδεισίου και αγγελικού βίου μεταξύ των ανθρώπων σημαίνει αυτομάτως την πραγμάτωση της βασιλείας του Θεού και την κατάργηση της βασιλείας του διαβόλου. Αυτή η όψη του μοναχισμού, η εσχατολογική, δεν σημαίνει τη μετατόπιση των μοναχών έξω από τον κόσμο, αλλά την πραγμάτωση του αληθινού κόσμου, ο οποίος ξεπερνάει τον ψεύτικο, και τον ερχομό της εξορισμένης βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Πράγματι, κατά τον Χρυσόστομο, ο μοναχός δεν δραπετεύει από τον κόσμο, ούτε καταφεύγει σε έναν ιδιόμορφο κόσμο, αλλά είναι η καινούργια ζωή και κτήση, η εντός του κόσμου, και αντί του άχρη καιρού, κόσμου του διαβόλου. Καθότι στον παράδεισο της ερήμου βασιλεύει ο αληθινός Θεός, ο Χριστός, και μόνον εκεί βλέπουμε το κράτος και τυραννικό καθεστώς του διαβόλου να είναι καταλυμμένο και να λάμπει η βασιλεία του Χριστού. Δεν είναι λοιπόν οι μοναχοί φυγάδες και λιποτάκτες, αλλά στρατιώτες πρώτης γραμμής που πολεμούν υπέρ της βασιλείας του Θεού και κατά του εχθρού, που βγαίνουν στον πόλεμο κατά του διαβόλου με τη θέλησή τους. Φαίνονται αναχωρητέ, αλλά είναι οι όντως αθλητέ, οι εν της ουρανής πηξάμενοι τα σκαλίβας, αυτοί οι οποίοι στρατοπεδεύουν κατά του διαφόλου.

Εξάλλου οι μοναχοί με τον παρθενικό τους βίο επαναφέρουν αφενός τα πρώτα του ανθρώπου και αναβιώνουν τη ζωή του Αδάμ, ανακαλώντας την παρθενία από τη μακροχρόνια εξορία της και πραγματοποιούν αφετέρου την εσχατολογική μορφή της Αναστάσεως, καθώς η παρθενία αποβαίνει μορία και κατάσταση στήρα χωρίς αυτό το εσχατολογικό της κίνητρο. Είναι γεγονός ότι ο Χρυσόστομος προβάλλει έντονα την ελευθερία της παρθενίας από τα πολλά δεσμά και τις υποχρεώσεις του γάμου και παρατηρεί ότι ο γάμος παρεμποδίζει την ταχύτερη πρόοδο της αρετής σε σύγκριση με την παρθενία, και αυτό αληθεύει. Η ελευθερία όμως δεν αποτελεί ποτέ κατά το Χρυσόστομο κίνητρο της παρθενίας, αλλά απλώς είναι ένα αποτέλεσμά της. Ο μοναχός δεν φυγομαχεί ενώπιον των βιωτικών ζυγών εφόσον αναλαμβάνει βαρύτερους. Η παρθενία είναι κάτι πολύ περισσότερο από αλλαγή ή απαλλαγή μερίμνης. Είναι κατ' ουσίαν ένας βιασμός για εσχατολογική βίωση και πρόγευση της ζωής της Αναστάσεως και πραγμάτωση της ζωής των εσχάτων. Εφόσον στην Ανάσταση δεν παντρεύονται, η παρθενία είναι αραβώνας αυτής της ζωής. Και οι μοναχοί είναι, σύμφωνα με τη φράση της Αγίας Γραφής, οι βιαστές της Βασιλείας των Ουρανών, εκείνοι τους οποίους μακάρισε ο Χριστός.

Ο Ιερός Χρυσόστομος, κατά την εσχατολογική θεμελίωση της Παρθενίας, δεν προσδιορίζει μόνο το στόχο και το κίνητρό της, όταν δηλαδή την ερμηνεύει σαν πόθο και βιασμό, αλλά επισημαίνει και τη θέση της και το θεμέλιό της, που είναι η ίδια η Ανάσταση του Χριστού, το άνοιγμα προς τα έσχατα και η κατάργηση του θανάτου. Η Παρθενία λοιπόν ξεκινάει από την Ανάσταση και βιάζεται προς τη ζωή της Αναστάσεως. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν τα ήθη των ανθρώπων ήταν κατώτερα, η πολυπαιδεία αποτελούσε παρηγοριά κατά του θανάτου και θεωρούνταν το ύψιστο αγαθό. Τώρα όμως είναι σαφές ότι για τη Βασιλεία του Θεού υπάρχει ανάγκη για αρετή και όχι ανάγκη για την γέννηση πολλών παιδιών.

Θεμελιωμένη η Παρθενία εσχατολογικά, ερμηνεύεται όχι μόνο σαν πόθος, αλλά και σαν αρετή και σαν άσκηση βίας, δηλαδή σαν αγώνας και κάθαρση. Έτσι σχετίζεται αμέσως με τις άλλες αρετές και ιδιαίτερα με την υπακοή και την εκούσια παινία, την ακτιμοσύνη. Χωρίς τις άλλες αρετές φθύρεται. Έτσι, λόγου χάρη, η μίξη του φθόνου φθύρει την παρθενία. Επομένως, η παρθενία μετατοπίζεται από τη φύση στην τελείωση. Δεν οδηγεί στη βασιλεία του Θεού η σωματική παρθενία, αλλά η πνευματική. Αυτή η δεύτερη είναι η όντως παρθενία, η της ψυχής, ενώ εκείνη του σώματος είναι αυτή που ακολουθεί. Έτσι, για παράδειγμα, ο Χρυσόστομος κατατάσσει στην χωρία των Παρθένων τη διακόνισσα Ολυμπιάδα, παρόλο που αυτή ήταν χήρα. Διότι, όπως παρατηρεί και σύμφωνα με την οτροπία του Αποστόλου Παύλου, Παρθένος δεν είναι ακριβώς η απειρόγαμος, δηλαδή η απειλαγμένη συνουσίας ανδρός, αλλά η τα του Κυρίου μεριμνώσα, δηλαδή αυτή η οποία μεριμνά και ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τα του Κυρίου. Επίσης, η παρθενία των αιρετικών, που δεν έχει αυτή τη θεμελίωση και προϋπόθεση, χάνει το νοημά της και δεν έχει καμία αξία και αμοιβή. Το ίδιο και η παρθενία των ειδωλολατρών. Εκείνοι που απέχουν από τη συνουσία σαν από βδελιρά πράξη, δεν είναι παρθένοι και απορρίπτονται από την Εκκλησία μας. Η ουσία της παρθενίας εσχατολογικά εντοπίζεται στην άσκηση και όχι στην αγαμία.

Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

όλη η δημογεροντία της Αθήνας με τον Πάσκο Τσάμπαση επικεφαλής, τον Άγγελο Μπενιζέλο, τον Δεσπότη και τον ηγούμενο της Μονής Κυριανής, έρχονται να χαιρετήσουν τον νιοφερμένο Βοηβόδα. Είναι ο Χατζή Ισμαήλ που τους δέχτηκε στο μεγάλο Μουσαφίρ Οντά. Ήταν καθισμένος πάνω στο πουπουλένιο χαμηλό ντιβάνι του με τα μεγάλα και ντυτά μαξιλάρια και πλάι του σταυροπόδι οι μπέιδες και οι αγάδες της Αθήνας. Ντυμένος στα γιορτινά του και το μαύρο κιουλάφι στο κεφάλι, κρατούσε με το ένα χέρι το φιλντισένιο τσιμπούκι του Ναργιλέ και μετά άλλο τη μεγάλη και χρυμπαρένια κομπολόγα του. Μόλις μπήκαν μέσα, ο Μητροπολίτης με τους προεστούς χαιρέτησαν με βαθιά υπόκληση τον ηγεμόνα, φέρνοντας το χέρι στην καρδιά, στο στόμα και στο μέτωπο. «Ε, Ιβαλά, υγείενε», του είπαν. «Τε σεκιούρε ντερίμ, ευχαριστώ», απήντησε. «Ο πολυχρονεμένος να ορίζει πάντα τις μέρες σου. Καλώς μας ήρθες. Εμανέτ, για όλους μας. Ο τουρ, ο τουρ», τους είπε, και έκανε νόημα στους τσοχανταρέους του που ήταν ολόγυρα να πλησιάσουν να βοηθήσουν τους επισκέπτες να καθίσουν στα μεγάλα φουσκωτά μαξιλάρια και ύστερα να φέρουν καφέδες και ναργιλέδες. Τούτες όμως οι τυπικές γιορτινές επισημότητες πήραν γρήγορα τέλος. Τα ψευτοχαμόγελα σταμάτησαν παρευθείς και ο πονηρός, σαν την Αλεπού Βοηβόδας, πρόσταξε να κλείσουν τις πόρτες για να μείνουν μαζί του μονάχα η Γρεκή Προεστή, ο Μητροπολίτης και ο Ηγούμενος. Πολλή ώρα μίλησε μαζί τους, αγρίεψε κιόλας και τους έβγαλε την ψυχή, αραδιάζοντας τις απαιτήσεις και τα ηλάμια του. Και έτσι για άλλη μια φορά τους έδωσε να καταλάβουν ότι η ραγιαδοσύνη είναι σκληρό πράγμα σε όλες τις τουρκοκρατούμενες περιοχές και ότι «Τουρκονίδες, άσπρα θέλει, και Αλωνίδες, κι άλλα θέλει». «Σπλαχνίσου μας, μεγαλοδύναμε, τι θα γεννούμε μαθές με τούτη την ατίμωση και το σφίξιμο που μας κάνει ο τύραννος», έλεγαν μέσα τους οι ραγιάδες. Μετά το διαγούμισμα της Αθήνας, οι Τούρκοι κλεισμένοι στο κάστρο και στα πλούσια κονάκια τους, με άγρυπνες πάντοτε τις δυνάμεις τους στον έγρυπο, όλο ένα και εμπίχνουν στην καρδιά του λαού το ληστρικό χατζάρι τους. Αντιβουίζουν τα βουνά, οι πλαγιές και οι κάμποι το τραγούδι του Ραγιά Ρωμιού. «Ανάθεμά σε, βασιλιά, σουλτάνε, και τρισανάθεμά σε με το κακό που έκαμες, με το κακό που κάνεις. Στέλνεις, δένεις τους γέροντες, τους πρώτους, τους παπάδες, να μάσεις παιδομάζωμα, να κάμεις γενιτσάρους». Έγειρε η μέρα όταν αποφάσισε ο Βοηβόδας να ελευθερώσει τις κεφαλές της Αθήνας από τις γκρίνιες και τα αστριμώγματά του. «Αν κοτήσει ωραία κανείς και δεν φυλάξει το ηλάμι τη συμφωνία που κάναμε, μήτε ο Αλλάχ δε σώζει το κεφάλι του», τους είπε, καθώς εκείνοι σηκώθηκαν με την προσταγή του να φύγουν. Τώρα αυτός ήταν ο νέος αφέντης της Αθήνας. Όποιον ήθελε για όμηρο τον κρατούσε ή τον έστελνε στο Δυσδάρι Πεσκέση, στον Τούρκο διοικητή του κάστρου. Και εκείνος ήξερε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις τι να κάνει. Η Κρεμάλα ή ο βράχος που ήταν πίσω στο Σεπεντζέ τον περίμενε. Σεπεντζέ, το θέατρο Ηρώδου του Αττικού. Γι' αυτό και οι Αθηναίοι κλαίγοντας συχνά τραγουδούσαν. «Θα πάω κατά το Σεπεντζέ και εκεί θα νηφορήσω, να κλάψω αυτούς που μπαίνουνε και δεν γυρίζουν πίσω». Σα βγήκε με το σούρπο στο δρόμο, ανέπνευσε βαθιά τα αρχοντολόη της Αθήνας. Ο καθαρός ψυχρός αγέρας γέμισε τα ταραγμένα σουθικά τους. Για την ώρα, παρά τις απειλές, τα κεφάλια ολονών βρίσκονταν στη θέση τους ακόμα. Έτσι τρομαγμένοι, σκεφτικοί και κάπως μουδιασμένοι από την πρώτη εκείνη συνάντηση με τον νέο Βοηβόδα, πήραν το δρόμο για τα σπίτια τους. Κατά βάθος ένιωθαν ανεξήγητα πως ικανοποιημένοι κάπως. Λίγο μαθές στόχης που ήταν όλοι τους ζωντανοί. Αυτό ψιθύρισαν στους άλλους που αμήλυτοι βιάστηκαν να φύγουν μακριά από το Βοηδαλίκι, ο κυραντονάκης ο Χιλάς και ο κυρ Περούλης.
Ο Δεσπότης μαζί με τον Κυράγγελο Μπενιζέλο και τον Χαλκοκοντήλη τράβηξαν για το Μαχαλάτα οι Δημήτριοι του Κατηφόρη. Από εκεί θα έβγαιναν στην Γοργοεπίκο και θα έφταναν στα κονάκια τους. Οι άλλοι ανηφόρησαν για την πλατεία Ρούγα του Αλίκοκου και μερικοί θα περνούσαν από την πλατεία του Μπραήμι για να πάνε στη γειτονιά τα Νικόλα του Ραγκαβά. Στη μικρή συντροφιά για το τετράγωνο των Αέριδων ήταν και ο Κυραντονάκης ο Ρουσιάνος από τους σεβάσμιους άρχοντες της Αθήνας και καλούς ανθρώπους. Αυτός όταν έφτασε μπροστά στο αρχαίο κίνο ρολόι του Κυρίστου έμεινε μόνος να τραβήξει για την Αγία Ζώνη. Καθώς όμως πλησίασε είδε ασυνήθιστη κίνηση και φωτοχυσία. Όπως έμαθε ύστερότερα, οι δερβίσιδες της Αθήνας είχαν απόψε μεγάλη σύναξη γιορτής.

Από χρόνια τώρα το οκταγωνικό αυτό μαρμάρινο ρωμαϊκό οικοδόμημα το ονόμαζαν του Μπραήμι ή του Καράμπαμπα, και αυτές τις μέρες τιμούσαν τον ερχομό κάποιου μεγάλου σεΐχη που ήρθε από το Εικόνιο για να προσκυνήσει το μεγάλο τζαμί που ήταν στον Παρθενώνα της Ακρόπολης. Ο Κυραντονάκης, φοβισμένος αλλά και πολύ περίεργος, στάθηκε με διάκριση για λίγο. Η μικρή καγκελωτή πόρτα ήταν ανοιχτή. Μεγάλα λιχνοκάντυλα φώτιζαν τα πρόσωπα και τις διάφορες συμβολικές παραστάσεις. Ο Σεΐχης, ο αρχηγός και δάσκαλος του χορού, είναι καθισμένος στη μέση πάνω σε μια κόκκινη προβιά. Οι δερβίσιδες απόψε θα ανοιχτωθούν χορεύοντας τον αργόσυρτο ρυθμό του χορού τους με μια μουσική από όργανα που περιλαμβάνουν ντέφια, κύμβαλα, ρεμπά, τύμπανα και φλάουτα. Οι μουσικοί παίζουν και οι δερβίσιδες κάνουν κύκλους φορώντας κάτασπρους πλησεδένιους μακρινούς χυρκάδες και στο κεφάλι μάλινα βαθικίτρινα καπέλα. Έμεινε λίγο ασάλευτος και έβλεπε και άκουγε ο Κυραντονάκης και θα ξεχνιόταν παρασυρμένος. Μα για καλό του το πήρε σύγκαιρα είδηση που βρισκότανε και αμέσως τον έπιασε σύγκριο. Σαν κουρδισμένος ξεκίνησε από την πλατεία του Μπραήμι και με την ανάσα συγκρατημένη μονολογούσε. «Α, θεόφοβοι! Ολωνών των χριστιανών τα λαρίγια είναι στεγνωμένα από φόβο και κακοπέραση και εσείς χορεύετε!» Άνοιξε το βήμα του ο Κυραντονάκης και απομακρύνθηκε παρευθύς από τον πύργο των ανέμων. Σαν έφτασε στο σπίτι του, τον περίμεναν οι δικοί του με την ψυχή στο στόμα. Του άνοιξαν βιαστικά και μπήκε μέσα, σύροντας γρήγορα ξοπίσω του το μεγάλο σιδερένιο σύρτη της αυλόθυρας. Τότε μόνο έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφισης και ανέβηκε τις σκάλες του δίπα του αρχοντικού του για τον οντά του. «Αφέντη, μας κατατρόμαξες, δεν ξέραμε τι σου συνέβη», έκανε αλαφνιασμένη η σύνευνή του η κυρανθή. «Μη γυρεύεις πολλά, γυναίκα. Φτάνει που για απόψε οι ρωμαϊκοί μαχαλάδες της Αθήνας έχουν ζωή. Το αύριο ας τα αφήσουμε στον Θεό». «Ναι, σκι αφέντη μου, έχει και πολύ έχει ο Θεός. Θα ζήσει η Αθήνα. Γιατί όχι, δεν θα διάσει η πίστη των Γρεκών. Θα φροντίξει κάποια μέρα το άχτη μας. Πού θα πάει, άμποτες να γίνει».

Ακούτε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα.

Το αρχοντικό κονάκι του Πλατυπόδη, όπου κατοικεί τώρα η Ρεβούλα Μπενιζέλου μετά το γάμο της, βρίσκεται στον ωραίο μαχαλά του Ροδακιού. Είναι λίγα σοκάκια πιο αψηλά από τη Γοργοεπίκο. Καθώς ανηφορίζεις κατά κοιδά, δεσπόζει μπροστά σου το μικρό συμπαθητικό εκκλησάκι της Παναγιάς Σταγγέλου. Είναι σ' όλους γνωστό το τετράγωνο πυργί του και ολόγυρα τα μνημούρια, πνιγμένα στα κυπαρίσια, στους θάμνους και στα άλλα δέντρα. Παλιότερα το βυζαντινό αυτό χτίσμα ανήκε στη μεγάλη φαμελιά των Παλαιολόγων. Βρίσκονται ακόμα εδώ θαμμένοι με τα οικόσημά τους πολλοί. Πάει καιρός όμως που το διαφεντεύουν οι οικογένειες των Μπενιζέλων. Γι' αυτό ο κυράγγελος και η κυρά Συρίγα το φροντίζουν συστηματικά. Έρχονται και ξανάρχονται για να προσευχηθούν, να πούν τον πόνο τους, να δουν τη ματαιότητα του κόσμου και να παρακαλέσουν τη Μεγαλόχαρη. Είναι δά τόσο κοντά από τη γειτονιά τους. Ο μαχαλάς του Ροδακιού είναι καταπράσινος. Η μαρμάρινη βρύση του είναι γνωστή στην Αθήνα για το άφθονο και καθαρό νερό της. Όσο για το γνωστό χαμάμι του, όλο ένα και κάποια ανέκδοτα ή τραγούδια σελαγίζουν στους εθέρες από στόμα σε στόμα. Δηλώνουν την ομορφιά του τοπίου και την αρχοντιά των ανθρώπων. Κλαίει το κονσέγιο για άρχοντες και το ταρσί για γάδες και το λουτρό του Ροδακιού που είναι χωρίς κυράδες. Από τους πρώτους μήνες που κύλησαν στο καινούριο σπιτικό της, η Ρεβούλα ένιωσε μόνη. Κουρσάρι θαρείς αφάνισαν τη ζωή της. Η συμβίωσή της με τον Γιώργη Πλατυπόδη είναι ένας καθημερινός θάνατος, κλεισμένος μέσα στο δίπατο μεγάλο κονάκι. Κατάλαβε παρευθύς πως τα χνότα της δεν τέριαζαν καθόλου με αυτόν τον άνθρωπο που δεν αφήνει ευκαιρία δίχως να τη βασανίσει. Λίγες μέρες μετά το στεφάνωμά της, χάθηκε από τον κόσμο της Αθήνας η Ρεβούλα. Φιλάργυρος και αρρωστιάρης, καθώς είναι ο άντρας της, την αποξένωσε ολότερα από τους δικούς της και τους φίλους της. Ακόμα και τους γονέους της σπάνια τους βλέπει. Αν πεις για τους φτωχούς και τους άρρωστους που πάντα βοηθούσε, της έχει απαγορέψει ρητά κάθε επαφή μαζί τους ή οποιαδήποτε πάρε δώσε. Τώρα μόνη της και με μόνη της παρηγοριά σε αυτή την απομόνωση είναι το διάβασμα, το εργόχειρο, οι κρυφές καλοσύνες, έστω και λίγες που κάνει και η ευλαβιά της. Μερόνυχτα παρακαλώ το μεγαλοδύναμο να τον φωτίσει το Γιώργη να αλλάξει τρόπους. Τίποτες όμως δεν γίνεται. Αγρυπνημένο στον οντά μου κι όλο στοχάζομαι, τι είναι το πρεπό να κάμω. Σε νογάω, κόρη μου, μα κάμε υπομονή. Ο Θεός είναι μεγάλος. Πού ξέρεις, μπορεί και να τον φέρει στα συγκαλά του κάποια μέρα. Κλαίω και θρυνώ, βάγια μου, έτσι δά που γεννήκαν τα πράγματα. Ώρες νιώθω αποθαμένη. Δεν δύναμαι να δώσω σε ένα φτωχό λίγη τροφή, ούτε να μπόγω παλιόρουχα. Τι θα απογίνω. Και έχω από πάνω και τη σκληράδα του που με κάνει να νομίζω πως είμαι ορφανή, μόνη, μακριά και από την Αθήνα μας. Τα ξέρω ούλα, παιδάκι μου. Μα να, είμαι εγώ σημά σου. Κι άπλωσε η Βάγια τα χέρια της και την αγκάλιασε όπως τον παλιό καιρό. Της χάιδεψε απαλά τα μαύρα μαλάκια της ενώ η Ρεβούλα άρχιζε να σιγοκλαίει. Ο πόνος της ξεχύθηκε τότε και ολομεμιάς της ιστόρισε τους τελευταίους της σπαραγμούς. Όσες μέρες έλειψε στην Κυριανή με τους γονέους μου, τράβηξα μαρτύρια. Γι' αυτό, κόρη μου, είσαι τόσο ταραγμένη, δέσκε. Μα δεν έβγαλα άχνα από τα χείλη μου. Είναι αβάσταγη, σου λέω, η ζωή μου. Τι έγινε πάλι? Από καιρό, βάγια μου, ήθελα να έδινα βοήθεια στην Κλισάρισα που μένει κοιδά στα χαμόσπιτα στα Λύκοκου. Έχει ολάκερη φαμελιά. Της μήνυσα λοιπόν μια μέρα που κατέβηκε στο Πόρτο Λεόνε, στον Πειραιά, ο Πλατυπόδης, να έρθει να της δώσω κάτι της. Κι ήρθε. Τη φόρτωσα με ένα μπόγο από ό,τι βρισκόταν στο κελάρι μας
και μάλιστα τη βοήθησα ίσαμε έξω στον δρόμο. Μα ξάφνου ξεράθηκα. Τι συνέβηκε? Απόμεινα εκεί αμετακίνητη, καθώς αντίκρισα να ανηφορίζει ο άντρας μου. Κίνος αν μας είδε δεν μίλησε, μα μέσα μου τόνιωσα πως κάτι πολύ κακό θα γεννεί. Τέλειωσα και έκαμα αμέσως να μπω μέσα και να κλείσω την αυλόπορτα. Μα τι να δω? Τι είχε γεννεί? Και τι δεν έγινε, Βάγια μου? Είχε ανοίξει τα κελάρια και σκορπούσε ό,τι έβρισκε μπρος του. Ξεφωνίζοντας σκόρπιζε κατά γης λάδια, κρασιά, σιτάρια και άλλες στροφές που είναι για τις χρειές της χρονιάς. Τι λες, παιδάκι μου? Και μονάχα αυτό? Πάνε 10 μερόνυχτα τώρα που δεν βγάνει άχνα από τα χείλη του. Μνημούρι έχει γεννεί πια το σπιτικό μας. Δεν αντέχω άλλο, σου λέω, αυτό το μαρτύριο. Έκανα το θέλημα των γονέων μου και τον στεφανώθηκα. Όμως τούτο που έπαθα είναι κάθε ώρα για μένα θάνατος. Έλα, κόρη μου, και μη βαρυγκωμάς. Θα αρχίσουμε και πάλι μαζί. Που ξέρεις, μπορεί κάποια μέρα να λυγίσει η ψυχή του. Καλή μου Φάγια, πόση ελπίδα σταλάζει στα σωθικά μου. Βάλσαμο είναι τα λόγια σου. Άιντε λοιπόν, έλα να του ετοιμάσουμε ένα ωραίο σερμπέτι, να συγυρίσουμε τον οντά του και σαν θα έρθει πάλι εγώ θα τον κανακέψω. Ο Θεός σας μας βοηθήσει όλους. Ναι, και κόρη μου, να δεις που όλα θα πάνε καλά. Η δε ρεβούλα υπομένουσα ευχαρίστως εναντίου των τύραννων και όχι ομόζυγων, επραγματεύεται ο παντιοτρόπος την σωτηρίαν και την διόρθωσήν του. Πότε μεν τον Θεόν παρακαλούσα να μεταβάλει του τρόπου αυτού το εκτεθεριωμένον και φαύλων, πότε δε αυτόν εκείνον νουθετούσα και διελέγχουσα.

ολάκερα χρόνια έζησε η Ρεβούλα κάτω από τους σκληρούς τρόπους και τα αράθυμα λόγια του άντρα της Γιώργη Πλατυπόδη, ώσπου ο Θεός τον πήρε στον άλλο κόσμο. Η εύθραυστη εκείνη ύπαρξη έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη από όλες τις μικρές κυράδες της Αθήνας. Κι όμως, καθημερινά στο διάστημα αυτό πέρασε μέσα στη θλίψη και στα βάσανα. Έτρεμε για τη λευτεριά της και την περηφάνεια της, κι ας είχε πλούτια και αγαθά, φίλους και συγγενείς τους πιο ξάκουστους. Όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου μέσα στην Αττική, οι Μπενιζέλοι έχουν χτήματα, περβόλια, ζωντανά, μεγάλους ελαιώνες, λιοτρίβια και κλισιές δικές τους. Η Κηφισιά, ο Αχλαδόκαμπος, το Χαλάνδρι, ο Περσός είναι μούλτζια, κτήματα της Ρεβούλας, από τους γονέους και τους παππούδες της, στους καιρούς των Φράγκων Ατζαγιόλη. Ακόμα και από τους Χαλκοκονδύλιδες κρατάνε μερτικό. Κι όμως, ελόγου της δεν μπορεί να θρέψει τώρα ούτε ένα φτωχό. Την εζορίζει ο κακός αφέντης της τόσο πολύ που διστάζει και ως την πόρτα της να πάει. Μέρες περνούν και εβδομάδες και μήνες και η Ρεβούλα τυλιγμένη στον μποξά της κάθεται αμίλητη στο σοφά ή στο ατζάκι και κεντάει με τις ώρες αβάρετη. Συλλογάται και περιμένει. Να, ελπίζει πως κάποια μέρα θα έρθει στα λογικά του ο άντρας της, θα αλλάξει τρόπους και καμώματα. Βέβαια μερικές φορές λυγίζει η υπομονή της κάτω από την επίμονη σκληράδα του Πλατυπόδη. Η Αθήνα και οι άνθρωποι της έχουν πολλές ανάγκες και το γένος υποφέρει ολημερής τα πάνδυνα από τον αγαρινό. Δεν περνάει χρονιά που ο τύραννος να μην κάνει κακό, πότε με το παιδομάζωμα, πότε με τα φυρμάνια για πιότερα δοσήματα, πότε με το κρέμασμα κάποιου άρχοντα στον Σεπεντζέ, οι καρδιές των Γρεκών σπαράζουν από πόνο και λαχτάρα. Αλλά και τα κούρσια, τα γιαγκίνια, οι πυρκαγιές, τα θανατικά δεν λείπουν. Είναι να σταυροκοπιέται κανείς για τη μοίρα τούτης της πόλης από τους καιρούς που οι δυνάστες της την ποδοπάτησαν. Και ο Πλατυπόδης, τι κάνει τούτος ο πλούσιος άρχοντας της Αθήνας. Κάθε το λιμερίς από καφενέ σε καφενέ και από παζάρι σε παζάρι. Πίνει τον αργυλέ του και μιλάει μονάχα για τις πραμάτιες του. Άνθρωπος δεν τολμάει να ξεστομίσει κουβέντα μπροστά του. Συχνά προκαλεί τους Αθηναίους και αψηφάει τους ξωμάχους και τους αγρότες που πασχίζουν για τις φαμελιές τους. Άλλο δεν στοχάζεται παρά τους παράδες και τα ανιτερέσα του, τα συμφέροντά του. Ενώ η Ρεβούλα μονολογεί. Αλίμονό μου, έντσι θα κυλήσει μαθές ο βιός μου. Δεν ασκήτεψα όπως το πεθυμάει η ψυχή μου για να μην πικράνω τους γονέους μου. Μα τούτο που μου έτυχε είναι το χειρότερο στη ζωή. Βαριθυμιά και βουβαμάρα μέσα στα ντουβάρια του Πλατυπόδη. Τι θα απογίνω. Να, όντας το πατρικό της η Ρεβούλα, ένα τόσο δά παιδί ζαφύρι ήταν ο λόγος της και σμαράγδι το χαμογελό της μέσα στην Αθήνα. Χόρτενε στόματα, έριχνε βάλσαμο στον πόνο, τρύπωνε δόθε κήθε ως σαν ουράνιο πνεύμα και έσβηνε φωτιές στους φτωχομαχαλάδες. Μα τώρα, ζορισμένη και ζαρωμένη και απόψε από αυτούς τους στοχασμούς, ούτε που κατάλαβε μέσα σε εκείνο το φθινόπωρο του 1539 το πρωινό φευγιό του άντρα της. Αλλαλιάστηκε μέσα στον ύπνο της σαν άκουσε δυνατούς χτύπους στην ξόθυρα. Την άχτηκε πάνω και έτρεξε να δει μόνη της. «Ποιος χτυπάει τέτοιαν ώρα? Εγώ με ψυχή μου, η Βάγια! Άνοιξέ μου!» «Η Βάγια μου είναι! Τι να τρέχει μαθές και ήρθε τόσο πρωί?» Τρέχοντας, δρασκέλισε τα σκαλοπάτια από το πυργί της και άνοιξε ταραγμένη την αυλόθυρα. «Τι νέο μου φέρνεις, Βάγια μου? Έπαθαν τίποτα οι δικοί μου?» «Όχι, όχι, να σε χαρώ, κόρη μου, σύχασε. Τότες, γιατί ελόγου σου είσαι έτσι πρωί-πρωί? Ο αφέντης σου είναι καλά, ψυχή μου? Είναι δονά?» «Καλά είναι, μα έφυγε χαράματα για το τσαρσί. Μα πέ μου, τι γρικά, σαν καλά και με έχεις ταράξει. Δόξα σου ο Θεός.
Πάμε πάνω, κόρη μου, και θα σου εξηγήσω. Η Βάγια σταυροκοπήθηκε αφού πληροφορήθηκε πως ο πλατυπόδης ήταν καλά και ανέβηκε στο ανόγι να πιει ένα ζεστό και να εξηγήσει στην απορριμμένη Ρεβούλα την απρόσμενη επίσκεψή της. «Αχ, παιδάκι μου, μεγάλο χουνέρι έπαθα απόψε στον ύπνο μου». «Στον ύπνο σου? Λες και». «Να, είδα όνειρο σημαδιακό και ήρθα να στο ιστορήσω. Εβολέψου λοιπόν κοιδά, ώσπου να σου ετοιμάσω ένα ζεστό». Η Ρεβούλα ήρθε στα συγκαλά της αφού βεβαιώθηκε πως οι γονέοι της δεν είχαν πάθει τίποτε. Έτσι σαν έφερε το ζεστό, κάθισαν και οι δυο τους, όσα μάνα και θύγα τέρα, να μιλήσουνε. «Που λες, κόρη μου», άρχισε η Βάγια, «είδα, λέει, πως ευρισκόμουν στο μεγάλο μου σαφύροντά σου, εδώ να, και μου έλεγε σκαλιόρα τα βασανά του. Και καθώς μίλαγες από τα πολλά δάκρυα βαλάντωσες και λιποψύχησες. Τότε λόγω μου σε ξάπλωσα πάνω στη στρωμνή σου και άρχισα να τρίβω τα χεράκια σου μαγιασμό και να σου κάνω αγέρα. Αργούσες όμως να συνέρθεις, άρχισα να ταράζομαι. Μα στη στιγμή, λέει, ήρθε και στάθηκε πάνω θέσου ένας άγγελος. Κρατούσε στο χέρι του ένα φωτεινό στεφάνι και άκουσα ολοκάθαρα που σου έλεγε: μη φοβάσαι, Παρασκευή, οι λύπες σου τέλειωσαν. Αυτό είπε και ολομεμιάς η οπτασία εκείνη ξαφανίστηκε και εσύ ήρθες στα συγκαλά σου. Αλλά ούτε που προλάβαμε, μα θες να μιλήσουμε και να... Να, ακούγονται, λέει, φωνές και νταβαντούρια κάτω στον δρόμο. Ποιος ήτανε, έκανε απορριμμένη η Ρεβούλα. Ήτανε, λέει, ο κουμπάρος σου ο Χαλκοκοντήλης και οι δυο θείες σου, του Γιώργη του Χιλά. Κλαμμένοι και φοβισμένοι μας είπανε πως ο άντρας σου κατηγορήθηκε από το βοηθόντα γιατί έκρυψε, λέει, σουλτανικούς παράδες. Τον έπιασαν ξαφνικά στο παζάρι οι τσαούσιδες και δίχως να τον πάνε στον κατή, τον κρεμάσανε στο μεγάλο πλατάνι του Γενιτζαμί. Θεέ και Κύριε,

Ακούσατε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Δηλωθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αφιέρωμα στον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Ιωήλ Γιαννακόπουλο. Μέσα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατσακλής.

νήστητη τα έσχατά σου, κατά φθοράν και θάνατον. Σοφία Σιράχ, 28 κεφάλαιο. Τα λόγια αυτά του Αγίου Πνεύματος, η πατερική Σοφία τα είχε κάνει βασικό σύνθημα στην πνευματική ζωή του. Η μνήμη του Θεού, η μνήμη του θανάτου, περίπου συμπορεύονται. Η μία φέρνει και οδηγεί στην άλλη. Ο αείμνηστος πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος δεν περίμενε η μνήμη του θανάτου να φυτρώσει μόνη στην ψυχή του, όπως φυτρώνουν τα μουσκλιά τα μικρά φυτά επάνω στους βράχους. Τη μνήμη θανάτου πρέπει να τη φροντίζουμε και να την αποκτήσουμε με δικές μας θετικές ενέργειες. Μπορεί να μάθεις γράμματα, αν δεν πας στο σχολείο και σε δάσκαλο. Να πηγαίνετε κι εσείς στο σχολείο της μνήμης του θανάτου και να τους ακούτε τους δασκάλους σας. Σχολείο ονόμαζε το κημητήριο και δασκάλους τους πεθαμένους. Και πράγματι ο πατήρ Ιωήλ, ενώ όλα τα άλλα τα σχολεία τα είχε αφήσει πια, στο σχολείο της μνήμης του θανάτου πήγαινε αδιάκοπα και προγραμματισμένα, δύο φορές την εβδομάδα, και το γύριζε από τη μία άκρη έως την άλλη. Στεκόταν μπροστά στους τάφους των ενδόξων, των σοφών, των πλουσίων, εκείνων που φαντάστηκαν ότι θα χόρτεναν αυτή τη ζωή, των νέων, των μικρών παιδιών, και μπροστά σε όλους αυτούς τους τάφους αναμόφρυλευε μέσα του τις σκέψεις και τα συναισθήματα του Οσίου Σισόη, του Μεγάλου, μπροστά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι αυτονόητο, με τέτοια συνεχή επιμόρφωση η μνήμη του θανάτου έμενε πια ανεξίτηλη μέσα του. Και αυτό ευκαίρως και ακέρος το ξεπέταγε. «Τι τα θέλετε, παιδιά μου? Εγώ για ένα παρακαλώ το Θεό, να με ελεήσει και να με πάρει κοντά του». Και τις σκέψεις αυτές ο πατήρ Ιωήλ δεν τις κρατούσε μόνο για τον εαυτό του. Είναι άξιο μνημόνευτη η συνομιλία του με την αείδη μυρδούλη του Θεού Αθηνά Κατσανού, αδελφή του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκίλ του Βελανιδιώτου και συγγενή του Οσίου Δούλου του

Θεού Κωνσταντίνου Δουκάκη, μεγαλοσχήμου μοναχού Κορνηλίου, ο οποίος ήταν και εκδότης του μεγάλου συναξαριστού της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του οποίου την έκδοση συνέχιζε ο μοναχός Βίκτορ Ματθαίου. Η μακάρια αυτή γυναίκα, παρότι έγγαμος από ηλικία 19 ετών, δεν έφαγε ποτέ κρέας. Νίστευε ολοχρονής Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή το λάδι. Κάθε Παρασκευή έτρωγε μόνο μια φέτα ψωμί με προσφάει ένα λουκούμι, δεν έλειπε ποτέ από τον Εσπερινό και Όρθρο και προσευχόταν αδιαλείπτως. Και υπέργυρη πια σε ηλικία 105 ετών, συνέχισε την ίδια πολιτεία. Τη συνάντησε ο πατήρ Ιωήλ, ενώ κυριολεκτικά κάτω από το βάρος της ηλικίας σερνόταν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, όπου εφημέρευε ο αείδημος αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Μιχαηλίδης να παρακολουθεί τον Εσπερινό, και αρχίζει ο διάλογος. «Ε, κυρία Αθηνά, εδώ είσαι ακόμη. Τι να κάνω, πατέρ Ιωήλ? Δεν τραβάνε τα έρημα τα πόδια, κουράστηκαν κι αυτά, έως πότε? Τι κάθεσαι εδώ ευλογημένη, ξέρεις τι χάνεις?» Απάντησε η πανέξυπνη γερόντισσα ασκήτρια. «Και τι να κάνω, πάτερ, δόξα να έχει, δεν με παίρνει. Φαίνεται βλέπει πάνω μου αμαρτίες πολλές ακόμη και μου δίνει προθεσμία να μετανοήσω. Μετανοώ για να σωθώ. Άφησε τα αυτά ευλογημένη, ξέρεις τι χάνεις, γρήγορα. Αν το έχεις βάλει στην καρδιά σου, δεν θα σε χώραγε ο κόσμος. Και τι να το κάνω, πάτερ μου, δεν με παίρνει βλέπεις. Να αυτοκτονήσω? Τότε δεν θα με δεχτεί καθόλου. Τι να κάνω?» «Δόξα να έχεις, Κύριε, αυτή η Αγία γυναίκα στοίχιωσε στον κόσμο. Δόξα στη φιλανθρωπία σου, Άγια τα κρίματά σου.» Η μνήμη του θανάτου στον πατέρα Ιωήλ, συνδυασμένη με την ήρεμη ενατένιση της δόξης και της βασιλείας του Θεού και των αιωνίων αγαθών, ήταν κάτι το ασυνηθιστό. Ζούσε με τη μνήμη των εσχάτων και τα έβλεπε με την αληθινή του πίστη, πως είναι των ελπιζομένων η υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος βλεπωμένων. Σαν συμπλήρωμα τον Οσάνο περί μνήμης θανάτου, θα προσθέταμε και απόσπασμο μια επιστολή, την οποία έστειλε και η οποία απαντάει σε σχετικές απορίες, προσφέροντας λύσεις σε μοναδικό βάθος και σπάνια σοφία. Λέει: «Μου γράφεις ότι ανησυχείς για το θάνατο και τη ματαιότητα. Όταν βεβαίως λες θάνατο, εννοείς το τέλος της ματαιότητος. Έχεις δίκιο να ανησυχείς όταν βλέπεις τα μέχρι του θανάτου μάταια καθημερινώς να πεθαίνουν και το θάνατο σαν τελική σφραγίδα της ματαιότητος των εγκοσμίων. Ναι, η ανησυχία σου είναι πολύ δικαιολογημένη όταν βλέπεις αυτά τα δυο, θάνατο και ματαιότητα. Με το βλέμμα του φιλοσόφου ή του φιλολόγου, όχι όμως και του χριστιανού. Ο χριστιανός, αν και έχει τα ίδια μάτια με τους άλλους, έχει όμως διαφορετική προοπτική. Γι' αυτόν η ματαιότης είναι ένα κίνητρο, ένα ξύπνημα, όχι για μαρασμό, αλλά για μια άλλη ζωή. Η ματαιότητα των εγκοσμίων μας βοηθάει να μην προσκολούμεθα στη ζωή αυτή, όχι να αρνούμεθα κάθε ζωή. Ο θάνατος, το τέλος της παρούσης ζωής, είναι για το χριστιανό η θύρα της αιωνιότητος. Κι έτσι, όσο πλησιάζουμε στο θάνατο, τόσο εγγίζουμε στην αιωνιότητα. Επομένως, τα δύο αυτά σημεία, θάνατος και ματαιότητα, όχι μόνο δεν πρέπει να μας μαραζώνουν, αλλά αντίθετα πρέπει να μας δίνουν ανάταση. Αυτά τα ξέρεις από καιρό, αλλά μια υπόμνηση δεν νομίζω ότι είναι άσκοπη. Μου γράφεις επίσης ότι αφού ο θάνατος έρχεται, τι της θέλω τις σπουδές? Έχεις μεγάλο δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό θα φροντίσουμε να κάνουμε τις σπουδές μας αθάνατες. Για να γίνουν οι σπουδές μας αθάνατες, θα γίνουν όταν συνδεθούν με τον αθάνατο και γλυκύτατο Ιησού. Η φιλολογία έχει να ασχοληθεί με πολλά θέματα γύρω από τη γλυκιά μορφή του Ιησού. Ας φροντίσουμε τις σπουδές μας να μην είναι ανεδαφικές ρηχές, λεξιλογικές και στεγνές, σαν τις βιβλιογραφικές γνώσεις χωρίς έρμα.
έρμεα του καινού και των ανέμων. Ας καρφισωθούν, ας κρεμαστούν, ας καρφωθούν εκεί που καρφώθηκε εκείνος, ο εσταυρωμένος θριαμβευτής. Και τότε οι γνώσεις αυτές δεν θα φτάσουν μόνο μέχρι τον τάφο, αλλά και πέραν του τάφου, κοντά στο θρόνο του αιωνίου. Αφού και αυτές με τον εμβολιασμό της αιωνιότητος θα έχουν γίνει αθάνατες. Μου γράφεις, αγαπητέ, ότι πρέπει να δώσουμε απάντηση στηριγμένη στη λογική και να μην τα φορτώνουμε όλα στην πλάτη του σατανά. Έχεις και σε αυτό δίκιο. Δεν πρέπει να τα φορτώνουμε όλα σε εκείνον, διότι αυτό είναι ένα κομμάτι οκνηρία δική μας και δεν το θέλουμε να το σκεφτούμε, ώστε να εντάξουμε τις απορίες μας σε ένα ερμό λογικό και όχι στην πλάτη του σατανά, που ευχαρίστως θα δέχεται αυτά τα φορτώματα, όχι μόνο τα ιδεολογικά που του βάζουμε στην πλάτη του, αλλά και τις αμαρτίες μου, τις δικές μας αμαρτίες που και αυτές τις φορτώνουμε για να δικαιολογήσουμε τη δική μας θεωρητική και πρακτική οκνηρία. Και του αρέσει του σατανά να του φορτώνουμε αυτούς τους συλλογισμούς που είναι απότοκοι οκνηρίας μας, γιατί έτσι βρίσκει αφορμή να μας λέει ότι η χριστιανική πίστη δεν έχει ιδεολογική βάση και επομένως δεν είναι για τον άνθρωπο. Θα μπορούσε να πει κανείς άνετα και άφοβα ότι σπάνια άνθρωποι και άγιοι ακόμη καλλιέργησαν τόσο βαθιά τη μνήμη του θανάτου όσο ο πατήρ Ιωήλ. Έκανε τη ζωή του ολόκληρη μελέτη θανάτου και τον θάνατο καθημερινό του εντρίφημα και συνεχές θέμα συζητήσεως. Και το πιο παράξενο, πάντοτε με ειρήνη, πάντοτε ακτινοβολώντας ολόκληρος από χαρά. Ποτέ με ταραχή, ποτέ με αγωνία. Γιατί? Γιατί απλούστατα πίστευε στο Χριστό. Γιατί πίστευε στο Χριστό σωστά, φωτισμένα, και εκφράζοντας αυτή τη μακάρια κατάστασή του, έλεγε: όποιος δεν έχει χαρά, δεν έχει Χριστό. Γιατί ο Χριστός έφερε στον κόσμο τη χαρά. Όποιος δεν έχει χαρά, δεν έχει Χριστό, δεν έχει καταλάβει τον Χριστό. Εγώ έχω τόση χαρά που περπατώ και αισθάνομαι σαν να μην πατάω στη γη, είπε ο Κύριος. Πάλιν όψομαι ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία, και χαρά ημών, την χαράν ημών ουδείς αίρια φημών. Ιωάννης 16ο κεφάλαιο. Δηλαδή, θα σας δω και πάλι μετά την Ανάστασή του, εννοεί. Και τότε η καρδιά σας θα γεμίσει χαρά και αυτή τη χαρά σας δεν θα μπορέσει πια να σας την πάρει κανείς. Ασφαλώς. Μόλις είδανε τον αναστημένο Χριστό οι μαθητές, άλλαξε η ζωή τους 180 μοίρες. Ασφαλώς και ο πατήρ Ιωήλ είχε δει τη δόξα της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Άραγε μόνο όπως την περιγράφει ο Άγιος Σιμεών ο Θεολόγος στο λόγο του τον 42ο ή κάπως αλλιώς,

Μερικές τέτοιες κοπέλες δημιούργησαν στον πατέρα Ιωήλ την υποχρέωση να σκεφτεί ότι έπρεπε να φτιάξει ένα μοναστήρι για χάρη τους. Ήταν όμως η σκέψη αυτή σωστή? Ποιος θα το εγγυάτω? Ποιος θα τον διαβεβαίωνε ότι δεν έκανε λάθος? Ότι ενεργούσε κατά Θεό και δεν έπεφτε σε παγίδα του διαβόλου? Ποιος άλλος αν όχι ο πνευματικός του πατέρας? Κάθεται λοιπόν και γράφει μια επιστολή στον πνευματικό του, τον αείδημο αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Ανδρώνη, που τον είχε γνωρίσει σαν ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Του τα εξιστορεί όλα καταλοιπώς με τη δήλωση: η απάντησή σας θα είναι για μένα σαν εντολή Θεού, όποια κι αν είναι. Η απάντηση δεν άρχισε να έρθει, και όταν την έλαβε, εκάλεσε το πρόσωπο που έδειχνε ότι είχε όλα τα σημεία της τέλειας και ολοκληρωτικής αφοσίωσης της μοναχικής κλίσεως, και ενώπιον ολόψυχα αφοσιωμένων στον Κύριο προσώπων, της έδωσε την επιστολή του πατρός Πολυκάρπου να τη διαβάσει με τα ίδια της τα μάτια. Προφανώς, για να είναι εντάξει ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Ο πατήρ Πολύκαρπος το έγραφε: το πρόσωπο που σου δόθη ως ολοκαύτωμα να το κρατήσεις, να μην το διώξεις. Για να δείξει με πόση προσοχή, σκέψη και ευθύνη τα είχε γράψει, τα είχε υπεγραμμίσει με κόκκινο μολύβι, τα είχε υπογραμμίσει. Και τότε ο πατήρ Ιωήλ είδε τον εαυτό του δεσμευμένο κατά το θέλημα του Θεού να φτιάξει μοναστήρι. Το θέλημα του Θεού το είχε εκφράσει η γνώμη του πνευματικού του. Πού και πώς θα γινόταν το ξεκίνημα? Ούτε μοναστήρι υπήρχε στην περιοχή της Μητροπόλεως Μεσσηνίας κενό, ούτε χρήματα να φτιαχτεί νέο. Ο πατήρ Ιωήλ δεν το έβρισκε επιτρεπτό να διακόψει την έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης. Άλλωστε, για νοικοδόμηση μονής απαιτεί τεράστια χρηματικά ποσά. Έτσι, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα ιδρύσεως ησυχαστηρίου στην περιοχή του Κάμπου στην επαρχία Ιτήλου, ευρέθη η σωστή λύση. Το 1962 αγοράστηκε με χρήματα των ενδιαφερομένων υποψηφίων μοναχών ένα κτήμα έξω από την Καλαμάτα, στην περιοχή της άλλοτε κοινότητας Φαρών και Ανιτσιάτικα. Και στις 24 Ιουνίου του 1962, με ευλογία του τοποτηρητή της χειρεύουσας, τότε Μητροπόλεως Μεσσηνίας, αειδήμου Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Ευσταθίου, ετέθη ο θεμέλιος λίθος για τη δημιουργία λίγων κελιών. Και έτσι, στις 20 του Οκτωβρίου του 1962, έγινε με πανηγυρική τελετή η εγκατάσταση των πρώτων αδελφών. Ήταν οι οσιότατες μοναχές Πελαγία και Χριστονύμφη, απαρχή Αγία. Η πρώτη ανέλαβε σαν πιο μορφωμένη τα χρέη ηγουμένης. Το ησυχαστήριο αφιερώθηκε στη μνήμη του προφήτου Ιωήλ. Ο κτήτορτου, αείδημος και μακαριστός γέροντας, βασανίστηκε πολύ μέχρι που να κατασταλάξει όνομα αυτό. Έψαχνε να βρει ένα όνομα που θα έσβηνε το δικό του, και του υπέβαλαν τη σκέψη ότι το όνομα του προφήτου θα σκέπαζε το δικό του, και τη δέχτηκε. «Δεν θέλω να λένε πάμε στο ησυχαστήριο του πάτερ Ιωήλ. Δεν θέλω να μιλάνε για μένα», έτσι έλεγε, έτσι σκεφτόταν. Μα έκανε σε αυτό λάθος. Όλος ο κόσμος μιλάει για το μοναστηράκι πατρός, του πατρός Ιωήλ, γιατί είναι αξίωμα πνευματικό ότι όσο πιο πολύ ένας άνθρωπος αποφεύγει τη δόξα, τόσο περισσότερο τον δοξάζει ο Θεός. Μιλώντας σε διάφορες επίσημες εκδηλώσεις, το ησυχαστήριο πατήρ Ιωήλ είπε: «Στην είδηση της μονής αυτής με όθησαν οι ανακαψίλες των νεανικών μοναχικών ασκητικών μου πόθων, που καταφλέγουν μέχρι και σήμερα την ψυχή μου. Το πολυτιμότερο δώρο που μπορεί να προσφέρει άνθρωπος στο Θεό είναι η προσωπική του ελευθερία. Την προσφέρει με την υπόσχεση ισόβιας υπακοής. Η μοναχική ζωή είναι ένα αφανές χαριτωμένο μαρτύριο. Στη μοναχική ζωή η κάθε αφιερωμένη ψυχή υποβάλλει τον εαυτό της εκουσίως στο συνεχές μαρτύριο της αποκοπής της
από τις γήινες απολαύσεις και τις σωματικές ειδονές. Το κύριο γνώρισμα των αληθινών μοναχών που αγωνίζονται με πραγματική δεξιοτεχνία για τη σωτηρία τους είναι η αφάνεια. Δηλαδή η εκούσια εξαφάνισή τους μέσα στη μοναχική ανωνυμία, το ολοκληρωτικό κρύψιμο της ζωής τους στην ταπείνωση του Ιησού Χριστού. Τα εγγένεια. Επίσημα το ησυχαστήριο εγγενιάστηκε στις 31 Μαΐου του 1964. Ο τότε τοποτηρητής, αείδημος Μητροπολίτης Γόρτινος Ευστάθιος, περιστοιχούμενος από πολλούς κληρικούς, εν μέσω αληθινής κόσμος ηρωής φίλων, πνευματικών τέκνων και θαυμαστών του μακαριστού πατρός Ιωήλ, ετέλεσε τα εγγένεια του καθολικού ιερού ναού του προφήτου Ιωήλ. Μιλώντας ο πατήρ Ιωήλ στο τέλος της λειτουργίας, είπε τα εξής άξιο μνημόνευτα. Προ 52 ετών, σε ηλικία 12 δηλαδή, μια στραβή γυναίκα του λαού με οδήγησε στο μόνο φως του Θείου Λόγου, στο ασκητήριο του Παναγουλάκη. Εγώ μόλις είδα το ασκητήριο του ανθρώπου αυτού με τους άσπρους σταυρούς και τα μικρά στενά μαύρα κελιά, μια πυρκαγιά άναψε μέσα μου. Φούντωσε η καρδιά μου από πόθο για ζωή αφαιρωμένη στο Χριστό, τον πυρπολιτή των καρδιών. Η πυρκαγιά αυτή διατηρήθηκε 5 ολόκληρα χρόνια, κατά τα οποία παρέμεινα μαζί του. Η ζωή μου κοντά του ήταν άσκηση και μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας και των ασκητών της ερήμου. Πόσο ευγνωμονώ εκ των υστέρων τον Κύριο, διότι τα τρελά έτη της νεανικής μου ηλικίας πέρασαν έτσι. Επακολούθησε η ασθένεια του σώματος και η πνευματική μόρφωσή μου, επιστημονική μόρφωσή μου. Και τα δύο αυτά είναι αντίθετα στην ασκητική ζωή, διότι η μεν θεωρητική γλώσσα λίγο πολύ στεγνώνει το ζήλο της ασκήσεως, η δε ασθένεια του σώματος μας στερεί τις απαιτούμενες για την άσκηση σωματικές δυνάμεις. Έτσι χαμήλωσαν οι φλόγες της ασκήσεως. Διδάχτηκα όμως ότι πρέπει να είμαι εκτήρμων και όχι άτεγκτος στις ασθένειες των άλλων. Ευχαριστώ γι' αυτό τον Κύριο. Εκτός όμως από τη σωματική ασθένεια και από το στέγνωμα που προκαλεί η μόρφωση και οι άλλες δυνάμεις ανασταλτικές της αφιερωμένης ζωής της μοναχικής προσπάθησαν να επιδράσουν επάνω μου. Όχι μόνο κοσμικοί αλλά και ευσεβείς άνθρωποι λαϊκοί και κληρικοί, εκείνοι που ου χωρώσιν το λόγον τούτον, όπως λέγει ο Κύριος. Εκείνοι που η μοναχική ζωή δεν έμπαινε στο νου τους. Εκείνοι που υποτιμούν τη λατρεία του Θεού και προτιμούν την κοινωνική δράση. Δοξάζω και πάλι τον Κύριο και τον ευχαριστώ, διότι με βάση την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας μπόρεσαν να αντεπεξέλθω σε όλες τις προσπάθειές τους να με παρεμποδίσουν και να με κάνουν να αλλάξω τοποθέτηση. Αυτή η ομιλία έγινε στα εγγένεια του Ιερού Ναού του προφήτου Ιωήλ στις 31 Πέμπτου του 64.

0: Με την πρόοδο του χρόνου η αδερφότητα αυξήθηκε. Σήμερα αριθμεί 14 αδερφές, των οποίων εξακολουθεί να προείσταται η επάξια ιερόντισσα Πελαγία Κοτσόνη. Κτηριακά η μονή έγινε ένα υπέροχο και καλέσθητο συγκρότημα με ορατότητα διακόσμηση που δεν ξεχνάει το βασικό δίδαγμα του πατρός Ιωήλ, απλότης Παύλα Πλούτος. Ιδιαίτερα μετά τους σεισμούς του έτους του 84, χάρη στην αμέριστη συμπαράσταση από όλα τα μέλη και τα μέρη της Ελλάδος, το ησυχαστήριο είχε γίνει ένα αληθινό κομψοτέχνημα και στόλισμα της περιοχής. Έχει γίνει, βέβαια. Αλλά της θυγατρώσης βασιλέως στολισμός είναι ο έσωθεν και της μονής του προφήτου Ιωήλ στολίδη η πνευματική ζωή που της χάραξε ο σοφός εμπνευστής και κτήτορ της. Με τη διαθήκη του αείδημος γέροντας εκκληροδότησε το ησυχαστήριό του, την οικία του, τη βιβλιοθήκη του και τα συγγραφικά του δικαιώματα, δηλαδή τα δικαιώματα ανατυπώσεων των βιβλίων του, τόσο των εκδεδομένων όσο και των ανεκδότων. Η διαθήκη του είναι εντελώς ξερό νομικό έγγραφο, χωρίς δικαιολογίες και ωρεολογίες, όπως και όλη του η ζωή. Σήμερα οι αδελφές έχουν σαν διακόνημα την υφαντική και το κέντημα, φτιάχνουν ωραία κεντήματα και διατηρούν μια μόνιμη έκθεση στην Καλαμάτα.
1: Ακούσατε ένα αφιέρωμα στον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο μέσα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Νικοπόλεως «Μελετίο». Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: οδηγό, τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ζωή, ο λόγος και το έργο του Ιερού Χρυσοστόμου στη σημερινή εποχή. Με τον ιερομόναχο Εφρέμ Παναούση.
1: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Σήμερα θα συνεχίσουμε αναλύοντας λίγο και ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τους λόγους μάλλον που εκφώνησε εις Ευτρόπιον. Είπαμε στην προηγούμενη ενότητά μας ποιος ήταν ο Ευτρόπιος. Θα πούμε λίγα πράγματα βεβαίως για να γεφυρώσουμε με την προηγούμενη συνάντησή μας. Θα ήθελα όμως πριν ξεκινήσουμε για να μιλήσουμε για την διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου έτσι όπως αναπτύσσεται περί της Εκκλησίας στους υπερήφημους λόγους του εις Ευτρόπιον, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μικρό κείμενο το οποίο αποτελεί από μαγνητοφώνηση μιας συνεντεύξεως μικρής, πολύ μικρής, την οποία έδωσε στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας ο πατήρ Κωνσταντίνος Τσίλης, ο οποίος διακονεί την Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ και αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Στρι Λάνκα, εκεί δηλαδή όπου συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν. Ξέρετε, η ζωή, αυτό που λέμε τραγικό, το λέμε, η ζωή συνεχίζεται. Για κάποιους ανθρώπους θα αργήσει να συνεχιστεί και θα αργήσει να συνεχιστεί όχι ακριβώς γιατί και πριν γίνει αυτό το κακό, η ζωή αυτών των ανθρώπων ήταν το απόλυτο τίποτε. Να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μόνο μια κουβέρτα, δηλαδή τα πολυτιμότερα πράγματά τους μπορεί να ήταν μια κατσαρόλα για να ετοιμάσουν λίγο φαγητό. Εμείς οι άνθρωποι του δυτικού κόσμου, του πολιτισμένου κόσμου, έχουμε ζούμε σε πολλές ανατροπές και με πολλά πράγματα έτσι που δεν μας χρειάζονται περιττά. Εκεί όταν βρίσκεσαι πραγματικά σε τέτοιες συνθήκες καταλαβαίνεις με πόσα μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Επειδή όμως η ζωή συνεχίζεται με πολύ αργούς ρυθμούς, θα ήθελα απλώς να ξέρετε τώρα που αρχίζω σιγά σιγά να καταλαγιάζει αυτός ο θόρυβος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ακόμα ζουν, ακόμα υπάρχουν άτεφα πτώματα εκεί πέρα σε αυτή την περιοχή. Θα ήθελα να ακούσετε ένα μικρό κείμενο το οποίο νομίζω είναι συγκλονιστικό για να μπούμε λίγο και στη φιλοσοφία των ανθρώπων που ζουν, διακονούν και κάνουν ευαγγελισμό και ιεραποστολή σε αυτά τα μέρη. Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, λέγει ο πατήρ Κωνσταντίνος, που έρχονται στην επιφάνεια, είναι ότι η Ανατολική Ασία, η περιοχή που επλήγει από τα τσουνάμι, θα ξαναέλθει στο σημείο που ήταν πριν το σεισμό κατά τις στατιστικές μετά από 10 χρόνια. Ερώτηση. Τα ιεραποστολικά κλιμάκια που ήταν εκεί έχουν υποστεί ζημιές? Απάντηση. Δεν είχαμε ιδιαίτερες ζημιές. Υπάρχουν αλλά όχι ιδιαίτερες. Επειδή δεν ήταν σε παραθαλάσσια μέρη. Για τούτο και δεν είχαμε και ιδιαίτερες ζημιές. Εμείς βέβαια σαν ιεραποστολή έχουμε ιδρύματα, σχολεία, πολιτιστική σχολή. Στη Σουμάτρα υπάρχει πόλη Άτσε, η οποία ήταν κλειστή λόγω του εμφυλίου τόσο στους ξένους όσο και σε πολλές φυλές της Ινδονησίας. Αυτή η πόλη σήμερα έχει αλλάξει μορφή. Ήταν μια πόλη 4 εκατομμυρίων ανθρώπων. Σήμερα 1 εκατομμύριο είναι άστεγοι και 95.000 είναι νεκροί. Έχουν περάσει 15 μέρες και ίσως και παραπάνω μέρες από το κακό και υπάρχουν ακόμα περιοχές αυτής της πόλης με άταφα πτώματα και η πόλη και οι περιοχές αυτές είναι μολυσματικές και οι ασθένειες μεγάλες. Πώς αντέδρασε, ερώτηση, η Ιεραποστολή σε όλο αυτό το κακό που έγινε? Απάντηση. Προσπαθούμε με τις λιγοστές δυνάμεις μας να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους πράγματα βασικά, τα απολύτως αναγκαία. Καταλαβαίνετε πως δεν είναι εύκολο. Βοηθάς 5 και έρχονται 10. Βοηθάς 10 και έρχονται 100. Με αυτές τις δυνάμεις πάντως προσπαθούμε. Υπάρχει κράτος να διανύμει την ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνεται από το δυτικό κόσμο όπως πρέπει? Σε άλλες περιοχές ναι, σε άλλες περιοχές όχι. Έγκυται και στον υπάλληλο, όσο και να σας φαίνεται αυτό παράξενο, που θα βρεθεί εκείνη την ώρα στο τελωνείο. Όταν η βοήθεια, παραδείγματος χάρη, έρχεται απ' έξω, από το εξωτερικό, λειτουργεί ο εθνικός φανατισμός. Δεν θέλουμε βοήθεια από κανένα. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.

0: Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις η βοήθεια φτάνει, με δυσκολίες αλλά φτάνει. Να ξέρουν βέβαια οι άνθρωποι να δίδουν σε φορείς με εγκυρότητα και κύρος. Το κράτος τους, ρωτάει, το κράτος τους, τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν λαοί που στο λεξιλόγιο τους και στις συνήθειές τους δεν συμπεριλαμβάνεται η έννοια της φιλανθρωπίας. Ούτε να δίνεις, ούτε να δέχεσαι. Ο Ινδός ο πρέσβης στην Ελλάδα και η Ινδική κυβέρνηση είπαν ότι η Ινδία είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα και δεν έχει ανάγκη από καμιά ανθρωπιστική βοήθεια. Στην νοτιοανατολική Ινδία υπάρχουν σήμερα άστεγοι. Όμως αυτή η χώρα σήμερα δεν δέχεται βοήθεια ανθρωπιστική. Με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε να συνεργαστούμε σαν Ιεραποστολή. Αυτές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Πηγαίνουμε πολλές φορές να βοηθήσουμε μικρά παιδιά και ανθρώπους που έχουν ανάγκη και έρχονται φανατικοί και λένε «Δεν έχετε καμιά δουλειά εδώ». Μας σταματάνε και μας δημιουργούν παντού προβλήματα. Δεν χρειάζεται να τους βοηθήσετε, μας λένε. Αφήστε τους να πεθάνουν. Στην επόμενη ζωή θα είναι καλύτερα. Γιατί πιστεύουν και στις μετεσαρκώσεις, έτσι. Αυτός είναι και ο τρόπος σκέψης αυτών των ανθρώπων. Η έννοια της ευγνωμοσύνης, έτσι όπως την εννοούμε εμείς, είναι για αυτούς πολύ σχετικό πράγμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που έρχεται από το τάγμα της μητέρας Τερέζας. Την ξέρετε, τη μητέρα Τερέζα, η οποία ήταν μια καθολική μοναχή από τα Σκόπια. Αυτές, και ο Πάπας την έχει ανακηρύξει Αγία. Αυτές πηγαίνανε σε ένα χωριό για 25 χρόνια και δίνανε τρόφιμα σε εκείνο το χωριό κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα. Μια Δευτέρα όμως, την εποχή των μουσώνων, που έβραχε πάρα πολύ, το φορτηγάκι σκάλωσε. Ο δρόμος είχε χαλάσει και δεν μπορούσαν να πάνε να δώσουν τρόφιμα. Την επόμενη εβδομάδα που ο δρόμος είχε φτιάξει, το φορτηγάκι πήγε. Οι χωρικοί τότε βγήκαν και σκότωσαν τις μοναχές, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα δεν τους είχαν δώσει φαγητό. 25 χρόνια τους πήγαιναν, τη μια φορά δεν τους συγχώρεσαν. Στα άλλα μέρη τι γίνεται. Θα σας πω, στην Ταϊλάνδη πάνε να κλείσουν το θέμα άρων-άρων. Γιατί η Ταϊλάνδη έχει χάσει 1,2 εκατομμύρια τουρίστες από ακύρωσαν. Τους τουρίστες, ξέρετε, τους ανθρώπους που πάνε εκεί, για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε αναφέρει και άλλες φορές. Προβάλλει τα νησιά αυτά η χώρα σαν τουριστικά θέρετρα και χώρους που ήδη σήμερα δεν υπάρχουν στο χάρτη και χάνει την οικονομική της υπόσταση, η οποία στηρίζεται στον τουρισμό. Η χώρα έχασε τον πρώτο εγγονό από τη βασιλική οικογένεια στα νησιά Πουκέ και όμως δεν υπήρξε εθνικό πένθος. Προσπαθούν να υποβιβάσουν το θέμα μόνο και μόνο για να κρατήσουν τον τουρισμό. Και για τη συνέχεια, ερώτηση, απάντηση. Με περισσότερη κούραση όλα προχωράνε, δόξα τω Θεώ. Για να καταλάβετε, νομίζω ότι είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο. Εγώ το άκουσα, το είχα γραφίσει και το απομαγνητοφώνησα και το έτσι το διαβάζω και σε άλλους ανθρώπους για να καταλάβουν τι γίνεται και πώς χτυπάει η καρδιά αυτών των ανθρώπων εκεί πέρα. Ξέρετε, δεν είναι να δώσεις κάτι, αλλά είναι η νοοτροπία των ανθρώπων και είναι ακόμα πιο σημαντικό όταν έχεις να παλέψεις με τέτοιες νοοτροπίες και με τέτοια πράγματα. Είναι πολλές οι περιοχές και πάρα πολλοί τόποι που οι άνθρωποι εκεί λένε δεν θέλουμε βοήθεια. Και υπάρχει το θέμα και της μετενσάρκωσης, όπως ξέρετε, που λένε ότι στην επόμενη ζωή οι άνθρωποι θα είναι καλύτερα, θα διαλέξουν μια καλύτερη ζωή, επομένως τους συμφέρει να πεθάνουν. Καταλαβαίνετε πως έχουμε να κάνουμε με τελείως ανισόρροπα πράγματα από κάθε άποψη. Πράγματα δηλαδή που επειδή δεν υπάρχει τρόπος αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν μερικά πράγματα, δυστυχώς το κακό ανακυκλώνεται και περνάει σε τέτοιες καταστάσεις και σε τέτοιες κατηγορίες. Ας έρθουμε λίγο στο θέμα το οποίο συνεχίσαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας και έχει να κάνει με τους περίφημους λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου εις Ευτρόπιον. Είχαμε πει στην προηγούμενη συνάντησή μας για το ποιος ήταν ο Ευτρόπιος. Ο Ευτρόπιος ήταν ένας άνθρωπος πανούργος, αυλικός, ο οποίος προσπάθησε με πλαγίους τρόπους να ανέβει στα ανάκτορα και να προσπαθήσει να έχει την εξουσία και να κάνει ό,τι θέλει. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα φοβερά τα οποία προσπάθησε να θεσπίσει ήταν να καταργήσει και το άσυλο των ναών. Δηλαδή, όπως ξέρετε, οι ναοί μας είναι και παραμένουν άσυλο για τους ανθρώπους και κανείς ποτέ δεν μπορεί να τους βγάλει. Και όχι μόνο στη χριστιανική μας πίστη και εκκλησία, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά από την αρχαία ιστορία την ιστορία του Παυσανία, του προδότη Παυσανία, ο οποίος βρήκε άσυλο μέσα στον αρχαίο ναό και μάλιστα η παράδοση θέλει τη μητέρα του να βάζει η ίδια, να χτίζει η ίδια τον πρώτο λίθο ώστε να σφραγιστεί ο ναός και να πεθάνει ο ίδιος ο γιος της μέσα, γιατί δεν ήθελε ένα γιο προδότη και έλεγε ότι καλύτερα να είναι νεκρός. Όμως τα πράγματα έχουν δύο όψεις και για να λέμε και την αλήθεια υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι, τους οποίους έχουμε αναλύσει πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία μας, και οι πνευματικοί νόμοι λένε το εξής, ότι ό,τι κάνεις θα έρθει και θα σε βρει από άλλον άνθρωπο σε άλλον χρόνο, θα εκδικηθεί εντός εισαγωγικών, χωρίς να παίρνει ο Θεός μέρος σε αυτή την εκδίκηση. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, όχι με την ερμηνεία την ακριβή της, αλλά νομίζω με την ουσία της, η οποία λέει το εξής: έκανες κάτι κακό σε κάποιον άνθρωπο, να το γνωρίζεις ότι αυτό το πράγμα θα έρθει και θα σε βρει, το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και να πούμε και κάτι άλλο, μας συμφέρει, όσο πικρό και να είναι, μας συμφέρει αυτό το πράγμα που κάναμε να το ξεπληρώσουμε εδώ, με όσο βαρύ τίμημα, παρά να το ξεπληρώσουμε εκεί. Γιατί εκεί δεν υπάρχει μετάνοια. Αυτό μπορεί να μας φέρει συντριβή, μπορεί να μας φέρει ταπείνωση, μπορεί να μας φέρει στον εαυτό μας αντιμέτωπους με τη συνείδησή μας και να καταλάβουμε πως όσο πικραθήκαμε, έτσι πικράναμε. Πως όσο νιώσαμε τα σπλάχνα μας να κόβονται στα δυο, το ίδιο νιώσανε και οι άλλοι όταν κάναμε και εμείς το ίδιο. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός για να καταλάβεις πόσο πόνεσαν αυτοί οι άνθρωποι όταν εσύ μοίραζες τιμωρίες από εδώ και από εκεί. Και ο Ευτρόπιος λοιπόν έρχεται στα πράγματα, χάνει την εύνοια του παλατιού, ο λαός ξεσηκώνεται, φτάνει στο απροχώρητο και βρίσκει καταφύγιο μέσα στην εκκλησία. Και ήταν κάτι λέει φοβερό, βρέθηκε να αγκαλιάσει την Αγία Τράπεζα. Θυμόμαστε στην προηγούμενη συνάντησή μας, είδαμε τον Ευτρόπιο να στέκεται και να έχει αγκαλιάσει την Αγία Τράπεζα. Δηλαδή να μην με αγγίξει κανείς, να μην με πειράξει κανείς. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, με αφορμή αυτό το γεγονός και αυτή την φοβερή εικόνα της συγκλονιστική, εκφωνεί τον πρώτο λόγο εις Ευτρόπιον και μιλάει για τη ματαιότητα της ανθρώπινης εξουσίας, της ανθρώπινης δύναμης, αυτό το αθάνατο που νομίζουμε πως είμαστε εμείς οι άνθρωποι, πως εμείς θα φάμε όλο τον κόσμο, πως εμείς θα γυρίσουμε όλο τον κόσμο και το όνομά μας θα μείνει στους αιώνες. Και έβλεπε, τι έβλεπε, ένα λιοντάρι, ένα φοβερό λιοντάρι να βρίσκεται τώρα παροπλισμένο, αδύναμο και να εκλιπαρεί τη σωτηρία από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν μπει στο ναό και σύμφωνα με τον νόμο που εκείνος είχε θεσπίσει θα μπορούσαν να τον σκοτώσουν και μέσα ακόμα στο Άγιο Θυσιαστήριο. Πράγμα βέβαια που δεν έκαναν, γιατί μπήκε μπροστά ο Άγιος Χρυσόστομος, τους μίλησε για τη μακροθυμία, τους μίλησε για την αγάπη, τους είπε ότι μη σκέφτεστε ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μολύνει το ναό, γιατί για βάλτε στο μυαλό σας, τα πόδια του Χριστού τα έπιασε η αμαρτωλή γυναίκα. Μήπως μολύνθηκε ο αναμάρτητος, μήπως μολύνθηκε ο Χριστός? Όχι, δεν μολύνθηκε, αλλά πήρε χάρη και πήρε αγιότητα εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ταλέπορος από την αμαρτία. Ο Άγιος προσπάθησε να οικοδομήσει την ψυχή αυτού του ανθρώπου, όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Κύλησε αρκετό νερό, όπως λέμε, στο αυλάκι. Ο Ευτρόπιος ξαναγύρισε στην παλιά του ζωή και στο τέλος συνελήφθηκε. Είχε κακό τέλος πραγματικά όταν συνελήφθη. Στο δεύτερο λόγο εις Ευτρόπιον, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλά για την δύναμη, τη μεγάλη δύναμη της Εκκλησίας. Και εδώ είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Θυμάστε στην προηγούμενη συνάντησή μας είχαμε πει με πόσο γλαφυρό τρόπο ο Άγιος, και μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος νομίζω από τους πατέρες μπορεί να το κάνει αυτό, σαν λογοτέχνη, σαν ρήτορας, δείχνει την ικανότητά του στη ρητορική τέχνη, πώς παίρνει εικόνες, κείμενα, καταστάσεις και μπορεί με γλαφυρό τρόπο να τις μεταδίδει. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος είχε γνώσεις, αλλά είχε και την ικανότητα εκείνη τόσο όμορφα να τις πλέκει και τόσο όμορφα να τις μεταδίδει. Είχε ένα υπέροχο χάρισμα αυτό το μεταδοτικό και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που το είχαμε πει και στην προηγούμενη συνάντησή μας είναι ότι τον άκουγαν, πήγαιναν να τον ακούσουν ακόμα και εθνικοί άνθρωποι, δηλαδή που δεν ήταν χριστιανοί ή που δεν ασπάζονταν την ορθόδοξη πίστη, αλλά πήγαιναν να τον ακούσουν μόνο και μόνο για τη ρητορική του δυνότητα. Έρχεται λοιπόν και φτάνει και μιλάει για την Εκκλησία. θα ήθελα να το παρακολουθήσουμε. Λέει, πολιορκήθηκε η εκκλησία πριν από λίγες μέρες. Ήρθαν στρατιώτες σε παράταξη που έβγαζαν φωτιές από τα μάτια. Γυμνώθηκαν ξύφοι, μα κανείς δεν μάτωσε. Τα ανάκτορα ήταν σε κατάσταση αγωνίας και η εκκλησία σε κατάσταση ανασφάλειας. Στεκόμαστε χωρίς να φοβόμαστε την παραφορά του στρατού που ζητούσε το δραπέτη. Γιατί τα ανάκτορα ψάχνανε τον Ευτρόπιο. Γιατί, τέλος πάντων, είχαμε σίγουρο ενέχειρο το «οι δυνάμεις του Άδη δεν θα την κατοικήσουν». Όταν καταφεύγεις στην εκκλησία, δεν καταφεύγεις σε τόπο. Γιατί η εκκλησία δεν είναι η τύχη, δεν είναι η σκεπή, αλλά η πίστη, ο βίος, το δόγμα, το ήθος, η ζωή μας. Τίποτα δεν είναι ίσο με την εκκλησία. Μη μου αναφέρεις όπλα και τύχη, γιατί τα τύχη με τον καιρό έχουν παλιώσει, ενώ η εκκλησία δεν γερνά ποτέ. Τα τύχη τα γκρεμίζουν, την εκκλησία ωστόσο ούτε τα δαιμόνια δεν μπορούν να την νικήσουν. Και ότι δεν είναι κούφια κομποριμοσύνη τα λόγια μου, το μαρτυρούν τα πράγματα. Πόσοι και πόσοι δεν πολέμησαν την εκκλησία. Όλοι τους χάθηκαν, αυτή όμως υψώθηκε πάνω και από τους ουρανούς. Τέτοιο μέγεθος και τέτοια ιδιότητα έχει η Εκκλησία. Όταν πολεμείται, να νικά. Όταν υπονομεύεται, να δυναμώνει. Όταν συκοφαντείται, να γίνεται λαμπρότερη. Δέχεται τραύματα, μα δεν πέφτει κάτω από τις πληγές. Κλειδονίζεται, μα δεν καταποντίζεται. Χυμάζεται, αλλά δεν αβαγεί. Παλεύει, μα δεν καταβάλλεται. Πυγμαχεί, μα δεν νικέται. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε γλαφυρότερο κείμενο που να μιλά για την έννοια της Εκκλησίας, της πνευματικής της υποστάσεως της Εκκλησίας. Μια απάντηση σε αυτούς που την οραματίστηκαν την Εκκλησία σαν δύναμη, σαν εξουσία. Θυμάστε ο Ηρώδης, όταν του είπαν ότι γεννήθηκε βασιλιάς, δεν είπε... Και πού είναι το βασίλειο αυτού του ανθρώπου, πως είναι στον ουρανό, τι είπε ο Χριστός εκεί στο... Η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Ο Ηρώδης φοβήθηκε ότι ο βασιλιάς αυτός θα φάει τη δική μου τη θέση. Γιατί οι άνθρωποι μισούν την εκκλησία, γιατί τόσοι τύρανοι εξουσιαστές, αντίχριστοι τύρανοι κατά καιρούς, οραματίστηκαν το τέλος της εκκλησίας. Γιατί ζήτησαν, όπως τότε ο Ηρώδης, την ψυχή του πεδίου. Γιατί έστειλαν στρατιώτες να σκοτώσουν τους μάρτυρες του Χριστού. Τι έγινε σε όλα τα Κολοσσέα, σε όλους τους διωγμούς, ακόμα και στην τελευταία, στη Ρωσία, με τους μάρτυρες από το 1917 και μετά. Τι έγινε, προσπάθησαν όλοι αυτοί οι τύρανοι να σκοτώσουν τους μάρτυρες του Χριστού και μέσα στους μάρτυρες του Χριστού να σκοτώσουν βέβαια και τον ίδιο τον Χριστό. Όμως ο Χριστός φυγαδεύεται από τις καρδιές του. Όταν λέμε φυγαδεύεται, δεν εννοούμε ότι φεύγει, αλλά μπορεί και κερδίζει και εχμαλωτίζει άλλους ανθρώπους. Για να θυμηθούμε στα συναξάρια, γράφει εκεί στο βίο της Αγίας Παρασκευής ότι λέει όταν μαρτύρησε οι δήμοι, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν γύρω, κάθε φορά που συνέβαινε ένα θαύμα από την εκτέλεσή της, έρχονταν στον Χριστό και στο τέλος την απεκεφάλισαν για να σταματήσουν να πηγαίνουν κι άλλοι στην Ορθόδοξη πίστη. Οι ίδιοι δηλαδή γινόταν ευαγγελιστές. Ένας έφευγε για τους ουρανούς και γεννιόταν χίλιοι ακόμα ερχόταν επάνω. Αυτή είναι η δύναμη της Εκκλησίας. Αυτό είναι καμιά φορά δύσκολο, αν και μπορεί και πολλές φορές αδύνατο να το καταλάβουν οι άνθρωποι που βρίσκονται μακριά της. Θεωρούν την Εκκλησία σαν δύναμη, σαν πολιτική ίσως δύναμη, σαν μια δύναμη που έρχεται στα πράγματα, που ζητάει λόγο, που κάνει διάφορα πράγματα. Η δύναμη της Εκκλησίας είναι πνευματική. Η δύναμη της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός. Για να θυμηθούμε τι λέει εκεί στον Πέτρο. Λέει, νομίζεις πως δεν μπορούσα εγώ να πω να έρθουν άγγελοι και λεγεώνες να έρθουν να με ελευθερώσουν, αλλά δεν θα γινόταν αυτό για το οποίο έπρεπε, αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Η δύναμη του Θεού είναι πνευματική δύναμη, η δύναμη της Εκκλησίας είναι πνευματική, έρχεται και αλλοιώνει, αλλάζει, γλυκαίνει τις καρδιές των ανθρώπων. Δεν έρχεται να τους πιάσει από τα μαλλιά. Δεν έρχεται να τους καταπιέσει, να τους πνίξει και να τους πει «Θες, δε θες, θα πιστέψεις εμένα». Σαϊτεύει, λέγαμε χτες το βράδυ στην Αγρυπνία κάτι, ότι ο Χριστός είναι κυνηγός. Και εμείς είμαστε τα θυράματά του. Και μας κυνηγάει ο Θεός μέχρι να μας συναντήσει, μέχρι να μας βρει. Είναι με το τόξο της αγάπης του και μας ρίχνει βέλη. Μια δοκιμασία, μια δυσκολία, επιτρέπει έναν πόνο, μέχρι που να σαϊτέψει την καρδιά μας. Και η αγάπη του να έρθει και να βασιλέψει μέσα μας. Αυτή λοιπόν είναι η δύναμη του Θεού, αυτή είναι η δύναμη της Εκκλησίας. Και όχι τυχαία, οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν χρησιμοποιούν την έννοια της Εκκλησίας, της προσδίδουν χαρακτηριστικά και γνωρίσματα, τα οποία αναφέρονται στον ίδιο τον Χριστό. Και αναφέρονται στον ίδιο τον Χριστό, γιατί η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ας πούμε λίγα πράγματα τα οποία αφορούν στη θεολογία της Εκκλησίας. Τα γνωρίζουμε, καλό είναι να τα ανανεώνουμε και καλό είναι να τα γνωρίζουμε και από δογματική άποψη. Η Εκκλησία είναι η κοινωνία, το σύνολο των πιστών, με αρχηγό, κεφαλή, έτσι τη λέει ο Απόστολος Παύλος, το Θεάνθρωπο Κύριο, σαν σωτήρα και λυτρωτή, προς τον οποίον εκδηλώνουν ορθή πίστη και ορθή λατρεία. Εκείνος, όπως εκείνος, διαμέσου των Αποστόλων του, όρισε στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Η Εκκλησία, ο Χριστός, όπως και η Εκκλησία, έχει ταυτόχρονα δύο φύσεις. Είπαμε προηγουμένως ότι χαρακτηριστικά του Κυρίου μας προσδίδονται, δανείζονται και στην Εκκλησία, μια και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Έχει λοιπόν η Εκκλησία δύο φύσεις, τη Θεία και την Ανθρώπινη. Η Θεία φύση της Εκκλησίας είναι η κεφαλή της, ο Κύριος, ο Χριστός, η Αγία Τριάδα, και είναι αόρατη. Όπως αόρατη είναι η Θεία φύση στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Η ανθρώπινη φύση της είναι οι άνθρωποι, οι πιστοί, που δια της πίστεως και των μυστηρίων, των αγιαστικών δηλαδή αυτών πράξεων της Εκκλησίας μας, ενσωματώνονται στο θεανθρώπινο οργανισμό και αποτελούν το ορατό στοιχείο, δηλαδή αυτό που φαίνεται. Στην αόρατη, τώρα έχουμε την Εκκλησία, έναν άλλον ορισμό που χρησιμοποιεί ο Παύλος στην επιστολή του προς Κολασαείς, χαρακτηρίζεται από τον Απόστολο Παύλο ως σώμα Χριστού, το μυστικό σώμα του Χριστού. Η έννοια αυτή του σώματος εκφράζει ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού αντικατοπτρίζεται στο ορατό μέρος της Εκκλησίας, δηλαδή σε εμάς τους ανθρώπους, στη σάρκα μας, στο σώμα μας, σε όλους εμάς που βρισκόμαστε. Ένας άλλος ακόμη πολύ σημαντικός διαχωρισμός της Εκκλησίας είναι ότι χωρίζεται στην Εκκλησία τη στρατευωμένη, δηλαδή σε όλους εμάς οι οποίοι αγωνιζόμαστε εδώ πέρα και παλεύουμε και θαλασσοδερνόμαστε και πνιγόμαστε μέσα στα κύματα της ζωής, αμβεύουσα Εκκλησία, δηλαδή στην Εκκλησία των Αγίων, στον Αγίων δηλαδή που ζουν το θρίαμβο της Βασιλείας και της αγάπης του Θεού. Αυτοί είναι οι Άγιοι, οι μάρτυρες, οι ήρωες της πίστεώς μας. Αυτοί όλοι συναποτελούν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Σε αυτή τη θριαμβεύουσα βεβαίως Εκκλησία ανήκουν οι Άγιοι, όπως είπαμε, η Παναγία μας, οι Άγγελοι, όλοι αυτοί δηλαδή που τους έχουμε συμμάχους και τους οποίους επικαλούμεθα στον πνευματικό αγώνα της ζωής μας. Τελειώνοντας αυτά τα λίγα τα θεολογικά περί της Εκκλησίας, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει σχέση και υπάρχει σύζευξη, θα λέγαμε, μεταξύ αυτών των δύο, ας χρησιμοποιήσουμε τη φράση, κοινοτήτων μέσα στην Εκκλησία, αν και μιλάμε για μία Εκκλησία. Δηλαδή, εμείς επικαλούμεθα τις πρεσβείες των Αγίων και εκείνοι συνεχώς βρίσκονται σε διαρκή πνευματική εργασία για μας. Από τότε που οι Άγιοι φεύγουν από κοντά μας, από σωματικά, είναι δίπλα μας περισσότερο, με περισσότερους τρόπους και περισσότερα μέσα. Αν πρώτα μπορούσαν να μας βοηθήσουν δίδοντάς μας κάτι, τώρα που βρίσκονται κοντά στο θρόνο του Θεού, μπορούν με την προσευχή τους να μας δώσουν πολύ περισσότερα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο γέροντας Παΐσιος, που έλεγε όταν φύγω από αυτή τη ζωή θα είμαστε πιο κοντά, εννοώντας ότι θα μπορώ να σας βοηθήσω αποτελεσματικότερα, γιατί θα είμαι κοντά στο Θεό και ο Θεός βεβαίως θα μπορεί περισσότερο να σας βοηθήσει. Να συνεχίσουμε λίγο με το λόγο του Αγίου Άντρου Στόμου εις Ευτρόπιον. Τα λέω αυτά για να μεταγγίσω και σε εσάς τόλμη και θάρρος. Πώς εμείς δεν δηλιάσαμε? Φανταστείτε τώρα, και πολλές φορές, ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία ή σε όλη μας τη ζωή βιώνουμε μερικά πράγματα σαν αυτονόητα. Να νομίζουμε ότι αυτά συνέβαιναν από πάντα. Τώρα ερχόμαστε στις εκκλησίες μας, χτυπούν οι καμπάνες, έχουμε όλες τις ευλογίες του Θεού, έχουμε τις ακολουθίες μας, μπορούμε να πάμε ή να μην πάμε. Όμως δεν υπήρχαν πάντοτε αυτές οι συνθήκες μέσα στην Εκκλησία για να μπορούμε να έχουμε εμείς αυτό το δικαίωμα. Να μπορούμε να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, έχει χυθεί πολύ αίμα από Αγίους και μάρτυρες της πίστεώς μας. Για να βγει η Εκκλησία από τις κατακόμβες και από τα σκοτεινά, τα ανήλιαγα, τα μέρη και τα κελιά των φυλακών και τα κολοσσέα και τα μαρτύρια και τα θηρία και τις σφαγές και το αίμα, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πολλοί μάρτυρες και πολλοί ήρωες βασανίστηκαν για την πίστη τους, ώστε εμείς να απολαμβάνουμε αυτή την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Μπήκανε λοιπόν, για φανταστείτε την εικόνα, μέσα, λοιπόν, μέσα στην εκκλησία, μπήκανε σπαθιά, μπήκανε στρατιώτες και ζητούσαν τον Ευτρόπιο. Και λέει, πώς εμείς δεν δηλιάσαμε? Γιατί δεν δηλιάσαμε εμείς? Απλούστατα, γιατί δεν φοβηθήκαμε κανένα από τα δεινά. Άλλωστε, τι είναι δεινά, λέει ο Άγιος? Ποια είναι τα προβλήματα? Ακούσετε. Ο θάνατος, κάθε άλλο, αφού γρήγορα καταπλέουμε στο ακύμαντο λιμάνι του Θεού. Θα δούμε αυτό το κομμάτι και θα πούμε ποιον μας θυμίζει αυτό το κομμάτι, γιατί και ένας άλλος ο Άγιος επίσης το είπε. Οι δημεύσεις περιουσιών, θα του δημιουργούν την περιουσία. Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου, γυμνός και θα γυρίσω πάλι στη μάνα γη. Στον Κύριο ανήκει η γη και ό,τι τη γεμίζει. Οι συκοφαντίες, μήπως αυτό θα ήταν δηλαδή που θα μας έκανε να δηλιάσουμε? Να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση όταν σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στον ουρανό. Τι μας θυμίζει αυτό? Μας θυμίζει την απάντηση του Αγίου Βασιλείου. Όταν πήγε εκεί ο έπαρχος της περιοχής, είχαν όλοι οι επίσκοποι προσκυνήσει στους αιρετικούς και ο μόνος ορθόδοξος βράχος, ο οποίος στεκόταν όρθιος, ήταν ο Άγιος Βασίλειος. Πάει λοιπόν και του λέει, θα σου κάνω κακό. Ήταν ένας καλόγερος, όπως ξέρετε, ο Μέγας Βασίλειος. Ήταν το εντελώς αντίθετο από αυτό που παρουξιάζεται ότι ήταν ο Άγιος Βασίλειος. Ούτε χοντρός ήταν, ούτε καν πρόλαβε να σπρίσουν τα γένια του. Πέθανε νεότατος από την φυματίωση, από αρρώστιες πέθανε. Λοιπόν, όταν πήγε λοιπόν και του λέει, θα σου κάνω κακό. Και τι θα μου κάνεις, του λέει. Τι θα μου κάνεις? Λέει, θα σου δημεύσω την περιουσία. Τι δημεύσεις την περιουσία? Το ράσο μου εδώ είναι, 5 βιβλία εδώ είναι. Θες να τα πάρεις, πάρε. Λέει, θα σε εξορίσω. Θα με εξορίσεις? Κάθε τόπος για τον χριστιανό είναι πατρίδα του. Έτσι κι αλλιώς όλη η γη αυτή είναι εξορία. Από αλλού είμαστε. Άρχισε να τα χάνει. Περιγράφει την υπέροχη συνάντηση αυτή ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος ήταν παρόν. Λέει μέσα λοιπόν, λέει, θα σε σκοτώσω. Θα με σκοτώσεις? Καλό θα μου κάνεις. Πιο γρήγορα θα με φτάσει στο Θεό μου. Τάχασε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τάχασε, λέει ο έπαρχος. Και κάθισε αποσβολωμένος να τον εκοιτάζει, νικημένο το σπαθί από το σταυρό. Εκείνη την ώρα λοιπόν, χωρίς να μπορεί να του πει τίποτα, αμήχανος, του λέει, δεν έχω ξανακούσει επίσκοπο να μου μιλάει έτσι. Και νομίζω ότι ο Μέγας Βασίλειος έδωσε μια απάντηση και ουσιαστικά και τα χαρακτηριστικά του ορθού και του ορθόδοξου ποιμένα και του ιερέα και του χριστιανού όμως, γιατί ποτέ σου, του είπε, δεν συνάντησες πραγματικό επίσκοπο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του επισκόπου, του χριστιανού, αλλά και του ποιμένα, που δεν φοβάται θάνατο. Τα λέω δυνατά για να τα ακούω, γιατί δεν, όλοι περνάμε από τέτοιες δοκιμασίες και τέτοιες και λέμε λόγια, αλλά όταν φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, τότε είναι το δύσκολο. Εδώ δεν μπορούμε να σηκώσουμε έναν πειρασμό, ένα θυμό, ένα κάτσε κάνε πιο εκεί. Και σηκώνεται το θέλημά μας θάλασσα, πιο ισχυρό και από τα κύματα εκεί πέρα. Τι ήταν τα κύματα, 10 μέτρα, εμάς υπερβαίνει τον ουρανό το θέλημά μας. Και θα σηκώναμε σταυρό και θάνατο. Άρα λοιπόν ο Μέγας Ιερός Χρυσόστομος ήταν και εκείνος του Ιδίου Πνεύματος. Γι' αυτό όχι τυχαία η Εκκλησία θα τους εορτάσει και τους τρεις τη μια μέρα. Όπως ξέρετε, η καθιέρωση της εορτής των τριών ιεραρχών ήταν για την ασθένειά μας. Γιατί οι άνθρωποι είχαν χωριστεί στους Ιωαννίτες, στους οπαδούς του Ιωάννου, στους Βασιλιανούς και στους Γρηγοριάτες, στους ανθρώπους του Γρηγορίου. Και επειδή σκοτώνονταν και λέγανε ο ένας είναι μεγαλύτερος, ο άλλος είναι μεγαλύτερος, ο Άγιος Ιωάννης τον Ευκαΐδων είδε όραμα και λέει: και οι τρεις χαίρονται και γεύονται της αγάπης του ουρανού. Και τους εορτάζει έκτοτε η Εκκλησία μας και τους τρεις μαζί 30 Ιανουαρίου. Και οι τρεις βέβαια γιορτάζουμε στον Ιανουάριο, αλλά όλους μαζί στις 30. Λέει, συνεχίζει, ατένιζα τα σπαθιά και τον ουρανό. Ατένιζα τα σπαθιά και συλλογιζόμουν τον ουρανό. Περίμενα το θάνατο και την Ανάσταση σκεφτόμουν. Έβλεπα τα επίγεια παθήματα και αριθμούσα τα επουράνια βραβεία. Για να το φέρουμε εμείς αυτό και αναλύοντας και συνεχίζοντας το λόγο, να το λέμε καμιά φορά στις δυσκολίες, στα προβλήματα, στους πειρασμούς. Να λέμε ατενίζω τα σπαθιά του πόνου, των δυσκολιών, των πειρασμών και σκέφτομαι τον ουρανό, το Θεό, το μυαλό μου φεύγει από τα προβλήματα. Προσπαθώ να παίρνω δύναμη και να συνεχίζω. Περιμένω το θάνατο, ζω τα προβλήματα, ζω την αγωνία των προβλημάτων και σκέφτομαι την Ανάσταση και παίρνω θάρρος. Βλέπω τα επίγεια παθήματα, βλέπω που αυτό από τα οποία πάσχω και απαριθμούσα τα ουράνια βραβεία, αυτά τα οποία μέλουν να χαρώ αν πραγματικά με εντιμότητα σηκώσω το σταυρό μου. Αντίκριζα τις επιβουλές των άλλων και είχα στο νου μου το αμαράντινο στεφάνι, γιατί ο σκοπός του αγώνα μου ήταν αρκετός να με παρηγορήσει. Δηλαδή, για φανταστείτε, έχω μια φοβερή, σκληρή ζωή και τα λοιπά, αλλά έχω και τη σκέψη και την πίστη ότι με περιμένει ένας άλλος βίος, καλύτερος από αυτόν που έχω περάσει. Αν το ζω και το πιστεύω, μήπως δεν θα σηκώσω αυτά τα παθήματα του νυν καιρού με περισσότερο σθένος και περισσότερη αντοχή. Τι είχαμε πει μια φορά, θυμάστε, ήταν ένας λέει μοναχός ο οποίος περνούσε ένα καμίνι μεγάλο δοκιμασιών και τόσο μεγάλο καμίνι που παρακάλεσε τον άγγελο να έρθει να τον επάρει, τον παρακάλεσε να πεθάνει και του λέει, έχω του λέει να σου κάνω την εξής πρόταση. Θα σε πάω, του λέει, να καθίσεις μια ώρα στην κόλαση και εάν, λέει, καθίσεις εκεί πέρα, σου ανταλλάσσω μια ώρα στην κόλαση ή όλη σου τη ζωή με αυτά τα προβλήματα και αυτές τις αρρώστιες. Λέει, μόνο μια ώρα. Λέει, μόνο μια ώρα. Και όλη μου τη ζωή μετά θα είμαι καλά. Λέει, ή θα έχεις το ένα ή το άλλο. Λέει, εντάξει, λέει, μια ώρα στην κόλαση. Το βάλανε εκεί, λέει, τι έλεγε μέσα στο λογισμό του, τώρα μια ώρα στην κόλαση, τώρα θα πάω, θα ξεμπερδεύω, μετά θα είμαι καλά. Πήγε στην κόλαση, του λέει, τώρα θα κάτσεις εδώ πέρα και σε μια ώρα θα έρθω να σε πάρω. Κάθισε εκεί, σκοτάδι. Στην αρχή δεν τον επείραζε, σου λέει, σιγά το σκοτάδι. Άρχισε όμως το σκοτάδι να γίνεται, έχετε δει άμα παχύ σκοτάδι, να μην βλέπεις τίποτα δηλαδή. Άρχισε να γίνεται αυτό στενοχωρία ψυχής, γιατί ξέρετε η κόλαση δεν είναι ούτε τα καζάνια ούτε τίποτα. Να σας πω κάτι τολμηρό, μακάρι να ήταν τα καζάνια. Θα πονάγαμε πολύ λιγότερο από αυτό το οποίο λέμε κόλαση. Η απουσία του Θεού πονάει πιο πολύ από έναν σωματικό πόνο. Λοιπόν, τον πήγαν αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα, τον άφησε ο άγγελος, πέρασε η ώρα, περνάγανε αιώνες, περνάγανε μέρες, περνάγανε τα χρόνια, άρχισε να δημονεί, άρχισε να πονάει, βρέθηκε εκτός εαυτού. Ω, λέει, ψέματα μου, είπε και ο άγγελος. Φώναζε μέσα στην αγωνία του και αυτά, φώναζε, περάσαν αιώνες. Εμφανίζεται κάποια στιγμή ο άγγελος και του λέει, όλα τα περίμενα, να πούνε όλοι ψέματα, να λένε και οι άγγελοι ψέματα. Λέει, γιατί, τι ψέματα είπα. Λέει, μου είπες ότι θα έρθω σε μια ώρα και πέρασαν τόσοι αιώνες και δεν έχεις εμφανιστεί. Πλογημένε, του λέει, 3 λεπτά έχουν περάσει και δεν άντεξες. Ανθρωπομορφικά, ας το φέρουμε νομίζω στα δικά μας. Η ζωή μας έχει όλους τους σταύρους και όλες τις οδύνες. Με την αναμονή όμως και την γλυκύτητα και με την προσμονή της άλλης ζωής μπορούμε καλύτερα να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Λέγει ο Άγιος, πρόστρεχα στις αρχές, αλλά αυτό δεν ήταν για μένα προσβολή και ξεπεσμός. Ξεπεσμός ένα είναι μόνο για μένα, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, που πολλές φορές στη ζωή μας αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και λέει «έχω ένα πρόβλημα». Έρχονται καμιά φορά και εξομολογούνται οι άνθρωποι και λένε, όλοι μας δηλαδή, και λένε «έχω ένα πρόβλημα». Και λένε ένα πρόβλημα κάποιοι. Για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, πόσο έλεγχος είναι αυτό, λέει «για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα». Για μένα ένα είναι το πρόβλημα, η αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος φεύγει μακριά από το Θεό και όταν βλέπει τους άλλους ανθρώπους να φεύγουν μακριά από το Θεό. Αυτό για μένα είναι το κακό. Δεν υπάρχει άλλο κακό. Όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Πόνος είναι, με την ελπίδα στο Θεό αντιμετωπίζεται. Η αμαρτία όμως, και δει η ανεξομολόγητη αμαρτία, αυτή για την οποία δεν νιώσαμε πόνο για να μετανοήσουμε, αυτή για μένα είναι πόνος. Κι αν ακόμα όλος ο κόσμος σε προσβάλλει, εφόσον εσύ δεν προσβάλλεις τον εαυτό σου, δεν έχεις προσβληθεί. Ακούστε πώς απαντάει ο Άγιος στις οικοφαντίες και στις κατηγορίες των ανθρώπων, παρόλο που μέσα στην εκκλησία μας λέμε στο Θεό «λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σέντολά σου». Κάνομαι δηλαδή, σου δίνω κάτι, μου δίνεις κάτι. Μεγάλο πράγμα, φοβερό πράγμα η συκοφαντία των ανθρώπων. Φοβερό. Οι Άγιοι δηλαδή είναι μεγάλη αμαρτία, χρεώνεις πολύ κόσμο με αυτά τα, χρεώνονται πολλοί άνθρωποι με αυτά τα πράγματα. Ακούμε εμείς κάτι, το λέμε από εδώ, το παίρνει ο άλλος, το πολλαπλασιάζει. Για φανταστείτε και φτάνει στο τέλος, εμείς στην κατασκήνωση επάνω, παίζουμε ένα παιχνίδι που λέγεται το χαλασμένο τηλέφωνο. Το οποίο χαλασμένο τηλέφωνο είναι πάρα πολύ ωραίο. Να δείτε τι ωραίο που είναι, μιλάει πάρα πολύ ωραία για τη συκοφαντία. Το χαλασμένο τηλέφωνο είναι το εξής. Κάθονται 10 άτομα στη σειρά και ο πρώτος βάζει στο μυαλό του μία λέξη και τη λέει πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ σας λέω αλλοιωμένα τη λέει, τη βάζει δηλαδή τον εαυτό του μέσα, τη σάλτσα που λέμε εμείς κατά τα λεγόμενα, τη λέει στο διπλανό. Ο διπλανός, μυστικά βέβαια, να μην την ακούσουν οι υπόλοιποι. Ο επόμενος τη λέει στον επόμενο και ο επόμενος τον επόμενο και ο επόμενος τον επόμενο. Κάθε φορά κάποιο παιδί παίρνει από τον προηγούμενο ό,τι άκουσε και το λέει βάζοντας και αυτός πάλι τον εαυτό του στον επόμενο. Είναι συγκλονιστικό να ακούσετε την πρώτη λέξη, έτσι όπως ξεκίνησε, και την τελευταία. Θα δείτε πως έχει, δηλαδή του είπες να πει τραπέζι και λέει αεροπλάνο παραδείγματος χάρη. Τούτο όμως το χαλασμένο τηλέφωνο, όποτε παίζομαι στην κατασκήνωση, νομίζω ότι είναι το ταξίδι, το οδηπορικό θα λέγαμε, το σκληρό οδηπορικό της συκοφαντίας. Γιατί και ο καθένας μας βάζει τα δικά του, την κακότητά του, την εμπάθειά του, βάζει εναντίον του άλλου και κάτι καλό να υπάρχει, πάλι θα βρούμε να πούμε κάτι να το δηλητηριάσουμε. Και έτσι με συγκλονίζει κάθε φορά που παίζουν τα παιδιά, λέω εδώ έχουμε τους εαυτούς μας και έτσι τρομάζω. Λέει, αν λοιπόν λέει σε προσβάλλουν οι άλλοι, αν εσύ δεν έχεις προσβάλει τον εαυτό σου, τότε να μην φοβάσαι. Μια και μόνη προδοσία υπάρχει, η προδοσία της συνειδήσεως. Ακούστε τη φοβερή φράση. Μην προδώσεις. Για δείτε πόσο σύγχρονος είναι ο λόγος. Σαν πας σε κάποια εταιρεία παραδείγματος χάρη, σύγχρονος και σου λένε οι άνθρωποι που σε αγαπάνε δίπλα, αν δεν φας θα σε φάνε, αν δεν πατήσεις θα σε πατήσουν. Έτσι δεν λένε? Πώς θα ανέβεις? Αν δεν έχεις γνωριμία με το αφεντικό, ετάφεις. Πώς σε είδε το αφεντικό, πώς σε αντιμετώπισε? Και λέει ο Άγιος, μια και μόνη προδοσία υπάρχει, προδοσία της συνείδησής σου. Μην προδώσεις εσύ τη συνείδησή σου και εκείνη δεν πρόκειται να σε προδώσει. Βέβαια αυτό ισχύει από τους καιρούς και τους χρόνους που οι άνθρωποι έχουν συνείδηση. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει συνείδηση? Είχαμε πει στις προηγούμενες συναντήσεις μας ότι ο άνθρωπος έχει συνείδηση, αλλά με τον καιρό τη σταματάει και της λέει να μην αντιδράσεις, να μην φωνάζεις, να μην κρατιέσαι τόσο, μην φωνάζεις τόσο δυνατά. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στο τέλος ο Άγιος μιλά για την αίσθηση, ξέρετε ότι ο Άγιος δεν χαριζόταν σε κανέναν. Σε κανέναν αιώνα. Δηλαδή, όταν είχε με κάποιον κάτι, ή ας πούμε με την αυτοκράτηρα, ήταν σκληρός ελεγκτικός. Βγήκε στον άγωνα και τα είπε ξάστερα. Και είχε την πρώτη εξορία, μετά είχε τη δεύτερη, τα φτιάξαμε μετά με την αυτοκράτηρα, μετά κάτι έκανε πάλι και εκείνη, πάλι ξαναβγήκε στον άμβονα και τα είπε τα πράγματα με τώρα, δεν κρυβότανε. Λέει ο Άγιος, πολλοί με κατηγορούν, έγινες φόρτωμα στους πλούσιους, γιατί πήγαινε και τους έλεγε ότι αυτό που έχεις είναι κλεμμένο. Είναι κλεμμένο, είναι του... Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι, όλοι αυτοί που πήγα προχθές στο πανεπιστήμιο και είναι γεμάτες οι αφίσες, κτίρια, καινούργια δημόσια κτίρια και είναι τεράστια σεντόνια αφισών και μια αισθητική φοβερή και τρομερή, η αίσθηση του δημοσίου, το δημόσιο είναι για να καταστρέφεται δηλαδή, και μου έκανε αριστερές συσπυρώσεις και συσπυρώσεις και ευτός συσπυρώσεις και το ένα αριστερές συσπυρώσεις και λέω υπάρχει πιο δυναμικός λόγος και πιο επαναστατικός λόγος από το λόγο του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου. Λέει, έγινες, λέει, φόρτωμα, λέει, με κατηγορούν ότι έγινες φόρτωμα στους πλούσιους. Μα αφού εκείνη είναι φόρτωμα στους φτωχούς, μπορώ να μην γίνω φόρτωμα εγώ στους πλούσιους. Εγώ έγινα ενοχλητικός, όχι σε όλους, αλλά σε όσους αποκτούν και χρησιμοποιούν τα χρήματα με τρόπο κακό. Για δείτε, ακατάπαυστα φωνάζω ότι δεν τα βάζω με τους πλούσιους, αλλά με τους πλεονέκτες και τους άρπαγες. Κοιτάξτε, ορθόδοξη αντιμετώπιση της έννοιας του πλούτου. Ο πλούτος λέει, το αγωνίστηκες, τα έκαμες και τα έχεις να τα χαίρεσαι. Όμως όταν είσαι πλεονέκτης και ζεις για αυτά και είσαι προσκολλημένος σε αυτά, τότε να ξέρεις ότι δεν θα δεις πρόσωπο Θεού. Και οι εύποροι παιδιά μου είναι. Άκου τι ωραίες φράσεις. Και οι άποροι πάλι παιδιά μου είμαι. Και τους πρώτους και τους δεύτερους μήτρα μοδίνες τους γέννησε. Θέλεις να με λιθοβολήσεις, είμαι έτοιμος να χύσω το αίμα μου μόνο και μόνο για να παρεμποδίσω την αμαρτία σου. Δεν φοβάμαι επιβουλή, ένα μονάχα φοβάμαι την αμαρτία. Κανείς να μην με πιάσει να αμαρτάνω και ας με αντιμάχονται όλος ο κόσμος. Θέλω να εκπαιδεύσω και εσάς να σκέφτεστε έτσι, να φοβάστε μόνο την αμαρτία. Μη φοβηθείτε δυσμένειες αρχόντων, ότι θα πέσετε στις δυσμένειές τους. Να φοβάστε τη δύναμη της αμαρτίας. Αν δεν έχεις αμαρτία, ο Κύριος σε αρπάζει και σε σώζει από μύρια όπλα. Αν όμως έχεις αμαρτία, και στον παράδεισο να σε, θα πέσεις. Στον παράδεισο ήταν και ο Αδάμ και έπεσε. Στην κοπριά ήταν ο Ιώβ και στεφανώθηκε. Τι ωφέλησε τον πρώτον ο παράδεισος? Τι έβλαψε το δεύτερο η κοπριά? Ποτέ μη μακαρίζετε τους αμαρτωλούς. Για δείτε, πολλές φορές θυμάμαι το συγχωρεμένο το Σφινιά, δηλαδή όταν Σφινιάς αυτός που αυτοκτόνησε εκεί στο... Αν τα ξεχνάτε κι εσείς. Λοιπόν, θυμάμαι, ξέρετε, εκεί πέρα αν περάσετε απέναντι, λίγο παρακάτω από τον Άγιο Διονύσιο, έχουν φτιάξει ένα μικρό εκεί πέρα, εκεί που αυτοκτόνησε. Πόσοι θα περάσαν από κάτω από τα ανάκτορα του Σφινιά που βγαίνει κάθε πρωί και έβλεπε εκεί τα... Δεν μιλάμε ότι είναι αμαρτωλός ο άνθρωπος, δεν το λέω με αυτή την έννοια, αλλά θυμάμαι πόσες φορές δεν είχαν πει οι άνθρωποι «Α, που δίνεις Θεέ μου τα λεφτά, μας έκανες κακομύριδες Θεέ μου». Πόσες φορές δεν θα έβγαινε αυτός ο άνθρωπος εκεί και θα έβλεπε τα πλοία του και θα έλεγε «Κοπίασα, αλλά έκαμα έργο». Και εκεί που πέρναγες μια μέρα κάτω από τα ανάκτορα αυτού, ξαφνικά είδες να καίει ένα κατηλάκι, γιατί αυτός ο άνθρωπος τέλειωσε τη ζωή του. Ποιους μακαρίζομαι στη ζωή μου, μας αδερφοί μου? Ποιους βάζομαι και τους ανεβάζομαι στα επουράνια? Τι βάζουμε στη ζωή μας έτσι για ιδανικό? Λέγαμε χτες στην Αγρυπνία, γιατί η Εκκλησία μας ονομάζει ταπεινούς και καταφρονεμένους μέσα στην Εκκλησία μεγάλους? Το μεγάλο Αντώνιο που ζήσε τόσα χρόνια και μετά έγινε στα μεγάλα του χρόνια έγινε φάρος, γιατί τον ονομάζει Μέγα η Εκκλησία και μέχρι σήμερα μιλάμε για έναν καλόγερο που φύγε και άνοιξε όλο το δρόμο της μοναχικής ζωής? Μη μακαρίζεις λοιπόν, λέει, τους αμαρτωλούς. Οι δουλόφρονες Έγιναν δικαστές και οι κόλακες δήμοι, εκείνοι που φιλούσαν κάποτε, λέει για τον Ευτρόπιο, κάποτε τα χέρια του, επιχειρούσαν τώρα να το σύρουν έξω από τον ναό. Αυτοί δηλαδή που ήταν φίλοι του πρώτα, τώρα πάνε να τον σκοτώσουν. Χτες δούλος, σήμερα εχθρός. Χθες επενέτης, σήμερα κατήγορος. Χθες τον αποκαλούσε σωτήρα, ευεργέτη, σήμερα τον στιγματίζεις. Εγώ όμως δεν είμαι τέτοιος. Αν και με επιβουλευόταν ο Ευτρόπιος, εγώ τον προστάτεψα. Αναρρύθμιτα κακά έπαθα και δεν του το ανταπέδωσα, γιατί μιμούμε το Χριστό μου. Τόσες ανακατατάξεις έγιναν από τότε που ήρθα στην πόλη και κανείς δεν σοφρονίζεται. Όταν λέω κανείς, βέβαια δεν κατηγορώ όλους. Δεν είναι δυνατό αυτά τα έφορα χώματα να δεχθούν σπέρματα και να μην βγάλουν στάχια. Εγώ όμως, παιδιά μου, είμαι αχόρταγος. Δεν θέλω να σωθούν λίγοι, αλλά όλοι. Και ένας μόνο να χαθεί, χάνομαι κι εγώ. Κοιτάξτε, αγωνία και ποιμαντική καύση. Πόσο σημαντικό οι πατέρες μας, οι ποιμένες μας, οι ιερείς μας, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην αποστολή της Εκκλησίας, να νιώθουν ότι θα χάνομαι όταν μια ψυχή βρίσκεται στον γκρεμό, χάνομαι κι εγώ. Πώς λέει ο Παύλος, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε, ποιος είναι στην αμαρτία, ποιος σκανδαλίζεται, περνάει πειρασμό και δεν καίγομαι αυτό, και δεν καίγομαι εγώ. Και τελειώνει. Μη στέκεσαι μακριά από την Εκκλησία. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο. Η ελπίδα σου η Εκκλησία, η σωτηρία σου η Εκκλησία, το καταφύγιό σου η Εκκλησία είναι υψηλότερη και από τους ουρανούς. Η Γραφή την αποκαλεί βουνό για να δηλώσει τη στερότητά της. Παρθένο για την αγνότητά της. Βασίλισσα για τη μεγαλοπρέπεια. Θυγατέρα για τη συγγένειά της με το Θεό. Μύριες ονομασίες. Για όλα αυτά ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Στην ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου υπάρχει μια πολύ ωραία σκηνή, η οποία διαδραματίστηκε ένα Πάσχα και η οποία είναι πολύ συγκλονιστική και δείχνει ακριβώς αυτό το μεγαλείο της Εκκλησίας, την ακαταμάχητη δύναμή της ανάμεσα σε όλους τους καιρούς και σε όλους τους χρόνους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος βρισκόταν και λειτουργούσε τη νύχτα του Πάσχα. Είχε διαδοθεί ότι θα έρθουν άνθρωποι αιρετικοί και θα εισβάλλουν μέσα στην Εκκλησία και θα σφάξουν τους χριστιανούς. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Σας συμβουλεύω, συγχωρήστε μου, το ρήμα να το διαβάσετε στο βιβλίο του καθηγητού του Στυλιανού Παπαδόπουλου, «Ο πληγωμένος αετός». Διαβάστε το, θα με θυμηθείτε. Γράφει λοιπόν μέσα αυτό το υπέροχο βιβλίο για αυτή τη συγκλονιστική εικόνα. Τη νύχτα του Πάσχα λοιπόν μπήκαν μέσα οι αιρετικοί. Μπήκαν μέσα, άρχισαν να χτυπούν τους χριστιανούς, άρχισαν να σπάζουν εικόνες, άρχισαν να σπάζουν ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, άρχισαν να βεβηλώνουν τα πάντα. Μέσα στο χαλασμό και στην αντάρα, αυτό είναι το μεγαλείο, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στεκόταν σαν λαμπάδα αναμένη, ακίνητος, νυφάλιος, σαν να συνέβαινε κάπου αλλού αυτό το γεγονός. Είναι πολύ συγκλονιστικό, γιατί τα διαβάζουμε αυτά και μας φαίνονται μυθώδη. Είναι όμως ιστορία, και ιστορία γραμμένη με αίμα. Μπήκαν μέσα, σκότωσαν, έκαναν τα πάντα, υπήρχαν νεκροί, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν κινήθηκε από το θυσιαστήριο. Σε λίγο, αφού έφτασαν μπροστά του και δεν μπορούσαν να τον αγγίξουν, γιατί ένιωθαν ότι κάτι τον σκέπαζε αυτόν τον άνθρωπο και δεν τον έκανε να αντιδράει καν, έφυγαν μακριά, αποκαμωμένοι. Σε λίγο οι χριστιανοί που είχαν φύγει ξαναγύρισαν πίσω στο ναό, καθάρισαν όσα μπορούσαν να καθαρίσουν και συνέχισαν τη λειτουργία της Αναστάσεως, την πιο κατανυκτική λειτουργία, λέει, που είχε γραφεί στην ιστορία αυτού του τόπου.
1: Με οδηγό τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ζωή, ο λόγος και το έργο του Ιερού Χρυσοστόμου στη σημερινή εποχή. Με τον ιερομόναχο Εφρέμ Παναούση.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

2 του μηνός Οκτωβρίου, αγαπητοί ακροατές, και σύμφωνα με το συναξαριστή της Εκκλησίας μας, εορτάζουν ο Άγιος Μιχαήλ ο Ιωμάρτυρας και οι συναυτό 36 Ιωμάρτυρες, οι Άγιοι Κυπριανός και Ιουστίνη, η Αγία Δάμαρης η Αθηναία, ο Όσιος Θεόφιλος ο Ομολογητής, ο Άγιος Θεόδωρος ο Μεγαλομάρτυρας ο Γαβράς, ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας ή Χατζή Γεώργιος και ο Άγιος Κυπριανός ο Διαχριστόν Σαλός εξουντάλ.

οι Άγιοι Κυπριανός και η Ιουστίνη. Ο Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους του Δεκίου. Ήταν πλούσιος και από αρχοντική γενιά, άριστα καταρτισμένος στη φιλοσοφία και στην τέχνη της μαγείας. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και η Ιούστα, νεαρή παρθένος με εκθαβοντική ομορφιά, κόρη του Εδεσίου, ιερέως των ειδώλων. Η Ιούστα άκουσε μια μέρα το κήρυγμα του διακόνου Πραυλίου, ο οποίος είχε έλθει να κηρύξει τον λόγο της αιωνίου ζωής. Της έκαναν βαθιά εντύπωση τα λόγια του και πίστευσε αμέσως τον Χριστό με όλη της την ψυχή. Η μεγάλη πίστη και η αγάπη της προς το Θεό την μεταμόρφωσαν σε τέτοιο βαθμό

ώστε ήλκυσε στην αλήθεια τη μητέρα της και αυτή το σύζυγό της. Τότε και οι τρεις μαζί πήγαν στον επίσκοπο, Πτάτο, και του ζήτησαν να βαπτιστούν. Μετά τη βάπτισή της, η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο, ζώντας εν παρθενία, νηστεία και προσευχή. Αργότερα ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ονόματι Αγλαΐδας, κυριεύθηκε από σφοδρό έρωτα για την Ιούστα. Επειδή όλες του οι απόπειρες αποκρούονταν, στράφηκε απελπισμένος στον Κυπριανό, ζητώντας να προκαλέσει με τα μαγικά του τεχνάσματα ερωτική επιθυμία στο σώμα της κόρης. Αφού ο Κυπριανός μελέτησε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα δαιμόνια, τα οποία τέθηκαν στην υπηρεσία του. Τίποτε όμως δεν στάθηκε ικανό να προκαλέσει λάγνο πόθο στην κόρη, τόσο θερμός ήταν ο έρωτάς της προς τον ουράνιο νυμφίο. Τρεις φορές ο Κυπριανός έστειλε τα δαιμόνια στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Χριστού και το σημείο του Σταυρού. Κατάπληκτος από το γεγονός, αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης και πίστευσε στο Θεό. Πήγε τότε στον επίσκοπο Άνθυμο, βαπτίστηκε, εγκατέλειψε την σκοτεινή τέχνη του και έκαψε δημοσίως τα μαγικά βιβλία. Εν συνεχεία ο ίδιος έγινε επίσκοπος και χειροτώνησε την Ιούστα διακόνισσα, δίδοντάς της το όνομα Ιουστίνα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος άρχισε τον διωγμό εναντίον των χριστιανών, τους συνέλαβαν και τους δύο και τους οδήγησαν στη Δαμασκό για να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Κατόπιν τους μετέφεραν στην Νικομίδια, όπου με διαταγή του αυτοκράτορα αποκεφαλίστηκαν.

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ο Γαβράς. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε από γονείς ευγενείς και ευσεβείς στην Άτρα, κομμόπολη του Θέματος της Χαλδίας, κατά τον 11ο αιώνα. Οι γονείς του είχαν αξιώματα και πρωτεία στην ανωτέρω περιοχή, που την εποχή εκείνη βρισκόταν υπό την συνεχή απειλή των Σελτζούκο Τούρκων. Ο Θεόδωρος κατετάγει στον στρατό και χάρη στην θρηλυκή ανδρεία και την στρατηγική του ιδιοφυΐα, κατόρθωσε χωρίς καμία βοήθεια από την βασιλεύουσα, με μόνο τον στρατό που τον αποτελούσαν αποκλειστικά ντόπιοι στρατιώτες, να διώξει τους Τούρκους από το θέμα της Χαλδίας και να αναχαιτήσει τους Γεωργιανούς που απειλούσαν την Τραπεζούντα. Ύστερα από συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Πρώτο τον Κομνηνό, κυβέρνησε την περιοχή ως εμιαυτόνομος ηγεμόνας. Στην προσπάθειά του να κερδίσει εδάφη από τους Σελτζούκους, άρχισε τις επιθέσεις. Στη μάχη όμως της Θεοδοσιοπόλεως, εχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους. Ο αρχηγός τους θαύμασε τότε το θάρρος του και ότι υποσχέθηκε να του χαρίσει τη ζωή, καθώς και βασιλικές τιμές, αν αρνείται την πίστη του. Ο γενναίος Θεόδωρος έλαμψε από χαρά όταν είδε ότι είχε φτάσει η στιγμή που περίμενε από πολύ καιρό. Ανέκραξε εις επίκον όλων των παρόντων ότι τίποτε δεν μπορούσε να τον αποσπάσει από την αγάπη του προς τον Χριστό και ότι το να υποφέρει για το όνομά του ήταν η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε να αξιωθεί. Τον υπέβαλαν αμέσως σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά ο Άγιος έμεινε ακλόνητος και με στεντόρια φωνή ευχαρίστησε το Θεό που τον αξίωσε να εισέλθει στο στάδιο της αθλήσεως και να γίνει θυσία ευπρόσδεκτη ενώπιόν του. Βλέποντας ο Τούρκος εμμύρη στην χαρά του μάρτυρος και μην μπορώντας να αντέξει τους ύμνους του προς το Θεό, παρεφρόνησε από την οργή του και διέταξε να του κόψουν τη γλώσσα, να του βγάλουν τα μάτια, να τον δάρουν και να τον πετάξουν σε πυρωμένο καμίνι. Κανένα από τα μαρτύρια αυτά δεν μπόρεσε να μειώσει τη χαρά του Αγίου Θεοδώρου, που προσέφερε κάθε μέλος του σώματός του ως θυσία ευάρεση στο δημιουργό του ουρανού και της γης. Όταν τον έριξαν στην Κάμινο, μιμούμενος στους τρεις παιδες στην Βαβυλώνα, κάλεσε τους πάντες και τα πάντα να εμνήσουν μαζί τον Κύριο. Έτσι, παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του ζώντος Θεού, θαύμασε και ο ημίρης την γενναιότητα του μάρτυρος και έδεσε την τιμή κεφαλή του σε χρυσή λειψανοθήκη. Το πάντιμο αυτό λείψανο του Αγίου μεταφέρθηκε κατόπιν στην Τραπεζούντα και κατατέθηκε στο ναό που ανοίγειρε στη μνήμη του ο ανιψιός του Κωνσταντίνος Γαβράς, πρωτοσέβαστος και κυβερνήτης της πόλεως. Εκεί η τιμή ακάρα του μάρτυρος επιτέλεσε πολλά θαύματα. Και στον Αγίο σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

0: Η ζωή του Χριστού.
1: Η εκπαιδευτικός Θεοδώρα Ταμπάκη διαβάζει το βιβλίο για παιδιά της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη «Η ζωή του Χριστού».

Η Ανάσταση. Το Σάββατο το φοβερό είχε περάσει. Τα αστέρια είχαν αρχίσει να χλωμαίνουν, προμήνυμα της μέρας της καινούριας που έρχεται τρεχάτη. Άγρυπνες ήταν οι δυο Μαρίες. Και όταν το σκότος πήρε για να φύγει, πήραν και αυτές το δρόμο για το μνήμα. Σκυφτές από το μεγάλο πόνο, περπατούσαν, μα δεν ήταν μονάχα η πίκρα που βάραινε τα βήματά τους. Έγνοια μεγάλη είχανε. Πώς θα κατάφερναν αυτές, γυναίκες μοναχές, στο βράχο που μπροστά στο μνήμα ήταν να τον μετακινήσουνε. Βράχο ακούνητο. Πώς θα τον κουνήσουνε. Μα αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο μονάχο. Αυτό που θέλει, μα το σωστό να είναι αυτό που θέλει. Και να το κάνει δεν μπορεί. Ο ίδιος ο Θεός το κάνει. Γι' αυτό σαν φτάσανε οι αδύναμες γυναίκες μπρος στο μνήμα, η πέτρα η ασήκωτη ήταν πιο εκεί. Και ο τάφος ανοιχτός. Και ένας νιός, ίδιο με λάμψη αστραπή στο πρόσωπό του, καθόταν απάνω στο λιθάρι. Τα ρούχα ολόλευκα και από το χιόνι τ' άσπρο πιο λευκά. Ήτανε άγγελος. Σ' αυτές σε μίλησε γλυκά, ενώ σαν τρομαγμένα νυχτοπούλια οι φύλακες του τάφου, πεσμένοι μπρούμητα στη γης, όμοια φύλλα στον αγέρα έτρεμαν. Κι είπε ο άγγελος, «Σεις μη φοβάστε, ξέρω ότι ζητάτε τον σταυρωμένο Ιησού. Δεν είναι εδώ. Όπως το είχε πει, έχει αναστηθεί». Αλαλιασμένες τον κοιτάζουν οι γυναίκες. Τι ήταν τούτα που λέγε αυτός ο αστραποφορεμένος νεαρός? Μα ο άγγελος είπε ακόμα το ίδιο μαλακά. Ελάτε πιο κοντά. Ελάτε για να δείτε εκεί που θαύτηκε ο Κύριος. Μόνο μη χάνετε στιγμή. Τρέξτε να δώσετε στους μαθητές το μήνυμα πως πεθαμένος δεν είναι πια ο Κύριος. Αναστημένο θα τον δείτε. Στη Γαλιλαία ξεκίνησε πριν από σας να πάει. Εκεί θα τον ευρείτε. Αυτό που είχα να σας πω, το είπα. Χαρά και φόβος, φόβος και χαρά μες στην καρδιά των γυναικών, των μυροφόρων. Στα πόδια τα βαριά βάζουν φτερά. Κάποια στιγμή, ποια να τον τάχατε σε εκείνη στιγμή, τον είδαν. «Χαίρετε», είπε. Ήταν η φωνή μια μουσική που όλες τις τρικυμίες της ζωής σε όλους τους αιώνες της δαμάζει. Μια μουσική που ο ουρανός μονάχα σου προσφέρει. Χαίρετε.

στα γόνατα. Μα το είπαμε, μαζί με τη χαρά ήταν και ο φόβος. Το δε εκείνος. Μη φοβάστε. Στα αδέλφια μου πηγαίνετε και να τους πείτε να έρθουν στη Γαλιλαία. Εκεί θα ανταμώσουμε ξανά. Πήραν κουράγιο οι γυναίκες και βιαστικά ξαναγυρίσαν στην πόλη να πούν για την Ανάσταση. Πως καταργήθηκε ο θάνατος να πούν. Χαίρετε και μη φοβάστε. Ώσπου να σβήσει ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια, αυτές οι δύο κουβέντες θα αντιχούν. Χαρά και ελπίδα και κουράγιο δίνουν.

προς Εμαούς. Την ίδια μέρα που ξεκίνησαν να πάνε μυροφόρες μοίρα να ρίξουν στο σώμα του δάσκαλου, την ίδια μέρα, εκεί προς το Σπερνό, δύο μαθητές πηγαίνανε στους Εμαούς, σε ένα χωριό πιο εκεί από την πόλη την Ιερή, τα Ιεροσόλυμα. Ήταν η ώρα που σωπαίνουν οι ελιές, την ώρα που το σούρουπο τις αγκαλιάζει και αυτές κρατώντας την ανάσα τους, ακίνητες θεωρούν το θαύμα της νυχτιάς που φτάνει. Αλαφροπάτητο, γλυκό το δειλινό. Μα τούτοι δύο μολύβι έχουν στην καρδιά. Μαχαίρι κοφτερό, πληγή έχει ανοίξει μες στα σπλάχνα τους. Και προχωράν στο δειλινό που πέφτει αχνό και τον καημό τους λένε. Τι θα άκουσαν κείνο το βράδυ οι ελιές. Τον τρίτο που ήρθε στην παρέα τους, ούτε που τον πρόσεξαν. Θολά τα μάτια από τα δάκρυα τα καυτά. Και ξαφνικά, τι είναι αυτό που κουβεντιάζετε και γιατί είστε σκυθροποί? Ρώτησε αυτός που στην παρέα αναπάντεχα είχε έρθει. Παραξενεύτηκαν και οι δυο οι μαθητές και ο ένας με μία κατηγόρια στη φωνή είπε: «Θα είσαι ο μόνος στην πόλη την Ιερή που δεν θα έμαθες τι έγινε εκεί τούτες τις μέρες». «Τι έγινε εκεί?» Και αυτοί απάντησαν και δίναν εξηγήσεις. «Να, για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που είχε δύναμη από το Θεό παρμένη και ήταν δυνατός και σε έργα και σε λόγια και τον εθαύμαζε ο λαός, τον πίστευε και τον ακολουθούσε. Μα οι άρχοντες και οι αρχιερείς τον παραδώσανε να δικαστεί και τον καταδικάσανε να σταυρωθεί και τον εσταύρωσαν». Οι ελιές σαν να ζωντάνεψαν, βγάλαν και αυτές ένα λυγμό. Ίσως δεν ήταν όμως οι ελιές που βόγγιξαν, μα οι μαθητές. «Και εμείς που ελπίζαμε σε Αυτόν, πιστέψαμε πως το Ισραήλ αυτός θα το λυτρώσει. Σήμερα οι μέρες τρεις που γίνηκαν αυτά και εμείς σε σύγχυση βρισκόμαστε μεγάλοι, γιατί κάτι γυναίκες πήγανε στον τάφο τα ξημέρωτα, μα το σώμα του δάσκαλου δεν ήταν εκεί. Και στην επιστροφή μας είπανε πως ήταν στο μνήμα ένας άγγελος και πως τους είπε ο άγγελος ότι ο Ναζωραίος ζει. Πήγαν τότε μερικοί από τους μαθητές εκεί στο μνήμα. Όλα τα σάβανα, το περιτύλιγμα της κεφαλής ήταν εκεί, όπως το είχαν οι γυναίκες δει. Μα εκείνος δεν ήταν εκεί. Το πρώτο αστέρι είχε βγει, όπως τα έλεγαν αυτά. Και οι τρεις περπάταγαν σκεφτοί. Και ο τρίτος, εκείνος που κανείς δεν ήξερε να πει πως βρέθηκε ανάμεσά τους, άρχισε να μιλά. Και είπε σιγά μα καθαρά: «Αν τους προφήτες τους διαβάζατε, τους μελετούσατε σωστά, δεν θα είχατε αυτή την πίκρα στην καρδιά, γιατί όλα τούτα έχουν γραφτεί». Πως δηλαδή όλα τούτα ο Χριστός έπρεπε να τα πάθει και ύστερα θα δοξαστεί. Και άρχισε ο τρίτος από το Μωυσή και ερμήνευε τις προφητείες που είναι στη γραφή. Ούτε κατάλαβαν πως φτάσαν στο χωριό οι άλλοι δύο. Ο τρίτος πήγαινε όπως τουλάχιστον τους είπε μακριά. «Η νύχτα έφτασε, μείνε μαζί μας», τον παρακάλεσαν. Και εκείνος είπε το ναι και μπήκαν σπίτι και καθίσανε τριγύρω από το τραπέζι για φαΐ. Πήρε ο τρίτος το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε, τους τόδωσε. Τότε αυτοί κατάλαβαν. Ανοίξανε τα μάτια και είδανε πως με τον Κύριό τους ήτανε μαζί. Μα αυτός αυτοστιγμής εχάθηκε. Μας εξηγούσε τις γραφές και μας μιλούσε και πλάι μας περπάτησε και στην καρδιά μας δεν ανάφτηκε φωτιά.

προς πίσω πήρανε το δρόμο. Βρήκαν εκεί στα Ιεροσόλυμα τους άλλους μαθητές, που λέγαν και ξανάλεγαν πως αναστήθηκε ο δάσκαλος και φανερώθηκε στο Σίμωνα. «Και εμείς τον είδαμε», είπαν οι δύο μαθητές. Είπαν γι' αυτόν τον τρίτο σύντροφο και τι τους είπε, είπαν. Και ακόμα μίλησαν για το ψωμί που ευλόγησε και αιτία ήταν αυτή που καταλάβανε πως ήταν ο δάσκαλος που ζει.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Περίπου στις 3 το πρωί ακούγεται η πρώτη κλίση για κοινή προσευχή με το χτύπημα του τάλαντου και οι μοναχοί συναθρίζονται στο καθολικό για την ακολουθία του μεσονυκτικού και κατόπιν του όρθρου μαζί με τις καθημερινές ακολουθίες που είναι γνωστές ως πρώτη, τρίτη και έκτη ώρα. Αυτές οι ακολουθίες διαρκούν περίπου 3 ώρες ή λίγο περισσότερο τις Κυριακές και τις εορτές. Μετά την ολοκλήρωσή τους, τελείται στο καθολικό η Θεία Λειτουργία κάθε ημέρα, εκτός από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τις Κυριακές και τις εορτές. Τις άλλες μέρες, πιθανώς σε ένα από τα παρεκκλήσια. Στις μεγαλύτερες μονές, τελούνται ταυτόχρονα αρκετές λειτουργίες στα διάφορα παρεκκλήσια. Στο τέλος της λειτουργίας, υπάρχει συνήθως φαγητό στην τράπεζα, λιτό στις ημέρες νηστείας. Η τράπεζα συνήθως βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του καθολικού, έτσι ώστε οι μοναχοί να μπορούν να προχωρούν κατευθείαν από τον ένα χώρο στον άλλο. Έτσι το φαγητό είναι σαφώς χωροθετημένο μέσα στον λειτουργικό χώρο και αποκτά μια ιερή ποιότητα που το καθιστά μια προέκταση των εκκλησιαστικών ακολουθιών. Η νηστεία είναι και αυτή μέρος αυτού του λειτουργικού πλαισίου, όσο και η προσευχή, και συχνά συνδέονται, όπως στην Καινή Διαθήκη, για να καθορίσουν τα ουσιώδη της ορθόδοξης πρακτικής που αφορά τους λαϊκούς, όπως τους μοναχούς και τους κληρικούς. Υπάρχουν 4 μακρές περίοδοι νηστείας στο εκκλησιαστικό έτος. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η Μεγάλη Εβδομάδα, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου από 1η έως 14 Αυγούστου, των Χριστουγέννων 15 Νοεμβρίου 24 Δεκεμβρίου και των Αγίων Αποστόλων από 8 ημέρες μετά την Πεντηκοστή έως τις 29 Ιουνίου.

εκτός από αυτές τις περιόδους, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή αποτελεί νηστεία. Στις μονές επίσης, κάθε Δευτέρα. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα νηστείας, αν και όλα αυτά δεν τηρούνται σε κάθε νηστίσιμη ημέρα. Τα μοναστήρια ακολουθούν γενικά ένα αυστηρό πλαίσιο και απέχουν από την κατανάλωση κρέατος, το οποίο οι μοναχοί έτσι κι αλλιώς δεν τρώνε ποτέ. Απέχουν ακόμα από τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα ψάρια, το κρασί και το ελαιόλαδο. Η ιδέα είναι πως μέσω της νηστείας το σώμα συμμετέχει στο έργο της προσευχής. Η νηστεία επίσης δίνει στον πιστό μια αίσθηση ελευθερίας και ελαφρότητας. Η νηστεία και ο αυτοέλεγχος είναι οι πρώτες αρετές, έγραφαν ο Κάλιστος και ο Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι. Η μητέρα, η ρίζα, η πηγή και η βάση παντός αγαθού. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η αυστηρότερη νηστεία του έτους και περιλαμβάνει μια πλήρη αλλαγή του καθημερινού προγράμματος. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν τελείται καθημερινά θεία λειτουργία, αν και τελείται η λειτουργία των προηγιασμένων δώρων τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Ο Εσπερινός γίνεται στις 12.30 το μεσημέρι και ακολουθείται περίπου στις 2 το μεσημέρι από το μοναδικό

Γεύμα της ημέρας. Η μοναχική διατροφή είναι σχεδόν ίδια με την παραδοσιακή ελληνική διατροφή των αγροτών και αποτελείται κυρίως από λαχανικά, ψωμί, ελιές, σαλάτες, τυρί, σόγια και φρούτα. Τις ημέρες κατάλυσης υπάρχει συνήθως αυθονία φαγητού στα τραπέζια των μοναχών και μια μεγάλη ποσότητα κρασιού. Στις γιορτές υπάρχει συχνά ψάρι. Το φαγητό όμως τρώγεται με μεγάλη ταχύτητα και ό,τι δεν έχει φαγωθεί κατά τη στιγμή που σηκώνεται ο ηγούμενος για την τελική ευχαριστήρια προσευχή αφήνεται απείραχτο. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας σιωπής κατά τη διάρκεια του γεύματος. Εκτός από τον μοναχό που διαβάζει μεγαλοφόνος κάποιο πατερικό ή θεολογικό κείμενο. Μερικές φορές ο ηγούμενος διακόπτει την ανάγνωση για να κάνει τα δικά του σχόλια και στο τέλος του γεύματος μπορεί να κάνει κάποιες ανακοινώσεις για τα υπόλοιπα γεγονότα της ημέρας. Μόλις τελειώσει το γεύμα, ο ηγούμενος θα οδηγήσει την αδελφότητα που τον ακολουθεί κατά σειρά αρχαιότητας έξω στο προάβλιο και θα σταθεί στην πόρτα για να δώσει την τελική ευλογία στο πίμνιο και τους φιλοξενούμενους. Δίπλα του στέκεται ο μάγειρας και η βοηθή του, όλοι τους σε βαθιά μετάνοια για να δείξουν τη συντριβή τους για οποιαδήποτε ανεπάρκεια του γεύματος. Το φαγητό που δεν καταναλώθηκε συντηρείται προσεκτικά για να χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη περίπτωση ή, αν δεν είναι καταναλώσιμο, δίνεται στις γάτες από τις οποίες κάθε μοναστήρι έχει ένα μεγάλο κοπάδι κυρίως για να κυνηγούν τα ποντίκια.

Η ώρα πλησιάζει περίπου 8.30 το πρωί και κάθε μοναχός εξαφανίζεται για να πάει στην πρωινή εργασία του. Ξαφνικά η αυλή αδειάζει από ρασοφόρους και αυτό που μένει είναι η προσπάθεια των προσκυνητών να σχεδιάσουν την επόμενη κίνησή τους. Οι μοναχοί συνήθως εργάζονται για περίπου 4 ή 5 ώρες από τη στιγμή αυτή μέχρι νωρίς το απόγευμα και τότε μπορούν να αναπαυθούν για μερικές ώρες, ειδικά όταν είναι καλοκαίρι και έχει πολύ ζέστη. Περίπου στις 4.30 το απόγευμα και νωρίτερα το χειμώνα χτυπά το τάλαντο πάλι, καλώντας την αδελφότητα στο καθολικό για τον Εσπερινό. Προηγείται η 9η ώρα. Αυτή η ακολουθία, ουσιαστικά η πρώτη των καθημερινών ακολουθιών, συμπίπτει με το κλείσιμο της ημέρας και στις περισσότερες μονές τελείται με 2 πλήρεις χορούς και μεγάλη ιεροπρέπεια μέσα στο μισόφωτο της νύχτας που έρχεται. Ο Εσπερινός οδηγεί κατευθείαν σε ένα άλλο γεύμα στην τράπεζα. Το γεύμα αυτό διαφέρει πολύ σε ύφος ή περιεχόμενο από το πρώτο γεύμα της ημέρας, εκτός από το ότι τις ημέρες νηστείας προσφέρεται γενικά λίγο περισσότερο. Ακολουθεί το απόδειπνο, η τελευταία ακολουθία της ημέρας, που διαρκεί περίπου 3/4 της ώρας. Μετά το απόδειπνο, οι μοναχοί είναι ελεύθεροι είτε να τελειώσουν κάποια εργασία που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν νωρίτερα ή να απολαύσουν λίγο ελεύθερο χρόνο μέχρι το ηλιοβασίλεμα όταν αρχίζει το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας.

ορθόδοξες εκκλησιαστικές ακολουθίες είναι εκτενείς, μεγαλοπρεπείς θελετές. Αλλά δεν είναι ούτε στατικές, ούτε αδιατάρακτες. Κάθε λίγα λεπτά κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Ένας νέος ύμνος αρχίζει. Ο διάκονος περιέρχεται το ναό θυμιατίζοντας. Περισσότερα κεριά ανάβουν ή σβήνουν. Ένα πολύχρωμο καντήλι υψώνεται στον θόλο. Ο ιερέας αναδύεται από το ιερό για κάποιο ανάγνωσμα. Ένας-ένας οι μοναχοί εξαφανίζονται από το καθολικό και πηγαίνουν σε κάποιο παρεκκλήσι όπου ο ηγούμενος εξομολογεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Η καθημερινή πράξη δεν είναι ποτέ κουραστική, επειδή πολύ συχνά υπάρχουν ιδιαίτερες μέρες. Ακόμη και οι περίοδοι της νηστείας ανοίγουν το δρόμο για τον εορτασμό μιας σημαντικής εορτής. Υπάρχουν 12 τέτοιες γιορτές το χρόνο και πολλές άλλες μικρότερες. Στο Άγιον Όρος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις εορτές που σχετίζονται με το βίο της Θεοτόκου.

εκτός από τις καθημερινές εορτές, κάθε αγιορείτικη μονή εορτάζει με πανήγυρι την ημέρα του Αγίου στον οποίο είναι αφιερωμένη, όπως ακριβώς κάθε Ορθόδοξος γιορτάζει την ονομαστική του εορτή. Εν ώψη της ημέρας, πολλοί μοναχοί αποδεσμεύονται από τα συνήθη διακονήματά τους, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες, παγκινιά. Η Εκκλησία πρέπει να καθαριστεί από την κορυφή ως τα νύχια. Ιδιαίτερα εδέσματα πρέπει να παρασκευαστούν για τον μεγάλο αριθμό προσκυνητών. Μερικές φορές φτάνουν τους 300 που αναμένονται να παρευρεθούν στην πανήγυρη. Χώροι υποδοχής πρέπει να ετοιμαστούν για τους επισήμους που θα επισκεφτούν τη μονή. Η πρόσκληση σε κάποιο γειτονικό μοναστήρι να παρευρεθεί στην πανήγυρη είναι μία από τις ευκαιρίες, εκτός από την ασθένεια, που θα πείσει τους μοναχούς και ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, τους ηγουμένους να αφήσουν τη μονή τους και να ανταλλάξουν επισκέψεις με άλλους μοναχούς.

Δεν υπάρχει κάποιο απολύτως καθορισμένο πλαίσιο για τον εορτασμό της πανηγύρεως. Στην πραγματικότητα, η τάξη της ακολουθίας είναι καθορισμένη και μόνο η διάρκειά της ποικίλει από 4 ως 16 ώρες, ανάλογα με τη σπουδαιότητα που δίνεται στην περίπτωση. Κάθε φορά φαίνεται πως είναι διαφορετική από ορισμένες απόψεις. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αγρυπνία, μια ολονύκτια ακολουθία στο καθολικό. Την ολονυκτία ακολουθεί πάντα ένα εορταστικό γεύμα στην τράπεζα.

θαυμάζει περισσότερο. Να αναφέρω την απάντηση ενός αγιορείτη για την αγρυπνία. Η πανηγυρικότερα λειτουργική εκδήλωση είναι η αγρυπνία της νυχτός. Η πανηχής κρατεί ακίμητον τον νουν. Οι καρδίες σκυρτούν ευτόνος και εντόνος. Συμμετέχουσε εις την συγκλονιστική ρωμαλαιότητα του νάνο δυνάμεων και της ευτερπού συμμετοχής του εορτάζοντος Αγίου ή της εορτής. Η ολιγορία ευτύνακτος αποθείται. Οι οφθαλμοί εγρήγοροι συμμετέχουν εις τας φωταυγίας και τα συμβολικάς ευδυνήτους κινήσεις των πολυελαίων και του χορού. Αποσπώντες χαράν εξ ουρανού, απορροφούντες δρόσων κατανήξεως και συγχορεύοντες μετανθρώπων και αγγέλων. Ούτως αναβιβάζεται ο νους ως μονόκερος εις το άνω θυσιαστήριον και το πνεύμα υψούται οσίως και ενδρόμος ή να εύρει μυστικός το ηλαστήριον της ιεράς κυβωτού και μετάσχει εις αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη.

σκιά του Άθωνα. Στιγμιότυπα από το περιβόλι της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Graham Speak «Άγιον Όρος, ανανέωση στο περιβόλι της Παναγιάς». Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία μοντάζ, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λικούργος Μαρκούδης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παπασάβας ο Εσφιγμενίτης. Ένας από τους πιο αγαπημένους φίλους του Παπατίχωνα ήταν και ο ευλαβέστατος Παπασάβας, ο οποίος είχε την αδιάλειπτη προσευχή και είχε φτάσει μάλιστα σε μεγάλη πνευματική κατάσταση. Ο Παπασάβας είχε έρθει από 14 χρονών, μικρό παιδί, αφήνοντας τους γονείς του και την πατρίδα του, τη Φιλιππιάδα, και κλείστηκε στο περιβόλι της Παναγιάς όχι για να παίξει, αλλά για να παλέψει. Και πράγματι αγωνίστηκε παλικαρίσια, έγινε αθλητής του Χριστού και στεφανώθηκε. Αιτία της φυγής του από τον κόσμο, όπως μου έλεγε, ήταν ο βίος του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου, ο οποίος του άναψε στην καρδιά του τη γλυκιά φλόγα της αγάπης του Χριστού, και έτσι ήρθε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου. Αγωνίστηκε πολύ φιλότιμα από μικρός μέχρι τα γεράματά του ο Παπασάβας, χωρίς να υπολογίζει τον εαυτό του, γι' αυτό και σκεφτόταν πάντα τους άλλους και προσπαθούσε πώς να αναπαύσει τον καθέναν. Μετά από μια πολυχρόνια σκληρή άσκηση, επόμενο ήταν να υποστεί και ορισμένες σωματικές βλάβες, να έχει προβλήματα με την υγεία του. Ο αθλητής του Χριστού όμως τους πόνους τους πανηγύριζε με την υπομονή, ενθυμούμενος τους Άγιους Μάρτυρες και δοξολογούσε το Θεό. Όταν τον ρώτησα πώς πάει η υγεία σας, εκείνος μου έλεγε: «Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Εγώ τίποτα δεν υποφέρω εν συγκρίση με τους Αγίους Μάρτυρες, όπως και δεν έχω κάνει τίποτα εν συγκρίση με τους Όσιους Πατέρες, ενώ ποτέ του δεν παρέλειψε τα πνευματικά του καθήκοντα μέχρι τα γεράματά του, όταν τον είχαν εγκαταλείψει πια οι σωματικές του δυνάμεις και οι πόνοι είχαν δυναμώσει. Ο Παπασάβας ήταν πάντα χαρούμενος στους πόνους και συνέχεια έλεγε: «Δόξα σοι ο Θεός». Οι πατέρες της Μονής από αγάπη τον πήγα στην Αθήνα για εξετάσεις σε κλινική, και εκείνος έκανε υπακοή σαν καλός κοινοβιάτης. Ο φιλήσυχος όμως Παπασάβας δυσκολεύτηκε περισσότερο από τον κοσμικό θόρυβο παρά από τους πόνους της αρρώστιας, και παρακάλεσε τους πατέρες να τον φέρουν πάλι στη μετάνοιά του, στο περιβόλι της Παναγιάς. Οι πατέρες τον δέχθηκαν και τον πήγαν προσωρινά στην Ιερά Μονή Χρυσοβαλάντου για να συνέλθει λίγο και μετά να φύγουν για το Άγιον Όρος. Ένα βράδυ όμως είχε πλημμυρίσει από άρρητη ευωδία όλη η Μονή και η γερόντισσα δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Σε λίγο διαπίστωσαν ότι η ευωδία έβγαινε από το κελί όπου έμενε ο Παπασάβας. Όταν άνοιξαν την πόρτα, γέμισε ο τόπος από άρωμα και βρήκαν τον Παπασάβα να έχει παραδώσει το πνεύμα του. Τότε κατάλαβαν ότι το άρωμα αυτό έβγαινε από την αρωματισμένη ψυχή του Παπασάβα. Ήρθαν μετά και οι πατέρες και τον μετέφεραν στη μετάνοιά του. Την ευχή του να έχουμε.

Ο ιερομόναχος που ταλαιπωρήθηκε από τον πειρασμό για έναν υπερήφανο λογισμό. Κάποτε, σε μια μονή, ήταν ένας ιερομόναχος που φαινόταν ευλαβής μεν εξωτερικά, αλλά εσωτερικά είχε κρυφή υπερηφάνεια. Σε όλα του ήταν τυπικός, ευγενικός και αγωνιστής και νοθετούσε πνευματικά τους άλλους γιατί ήταν και λόγιος. Ο ίδιος όμως δεν βοηθιόταν από κανέναν γιατί δίσταζαν οι άλλοι από σεβασμό να του πούν κάτι που έβλεπαν σε αυτόν. Είχε δε δημιουργήσει ψευδαισθήσεις όχι μόνο στους άλλους αλλά και στον ίδιο τον εαυτό του ότι είναι ο πιο ενάρετος της μονής κλπ. Μια μέρα λοιπόν είχαν φέρει στη μονή ένα δαιμονισμένο και ο ηγούμενος είχε αναθέσει σε αυτόν τον ιερομόναχο να του διαβάσει εξορκισμούς. Παράλληλα δε είχε πει να κάνουν και οι πατέρες κομποσχήνη για να ελευθερωθεί το πλάσμα του Θεού. Επόμενο φυσικά ήταν να στριμωχθεί πολύ το δαιμόνιο και να φωνάζει «Πού με διώχνεις, άσπλαχνε!» Ο πονηρός έβαλε και την πονηρία του για να δώσει την εντύπωση στον παπά ότι αυτός τον διώχνει. Και εκείνος απαντά στο δαίμονα «Να έρθει σε μένα». Από εκείνη τη στιγμή τον εξουσίαζε πια τον ιερομόναχο ο δαίμονας. Το είχε πει μεν αυτό ο Άγιος Παρθένιος σε έναν δαίμονα όταν τον έδιωχνε, αλλά εκείνος ήταν Άγιος, γι' αυτό και το δαιμόνιο του είχε απαντήσει «Και μόνο το όνομά σου με καίει, Παρθένιε». Αφού λοιπόν είχε δεχθεί τη δαιμονική επίδραση ο ιερεύς, ταλαιπωρεί το χρόνια ολόκληρα και δεν μπορούσε να αναπαυθεί πουθενά. Συνέχεια γύριζε, πότε έξω στον κόσμο και πότε μέσα στο Άγιον Όρος. Του είχε δε δημιουργήσει αυτή η κατάσταση και ψυχική κούραση, αλλά και σωματική κόπωση με τρεμούλα. Στα τελευταία πια χρόνια της ζωής του, είχε απαλλαχθεί από το δαιμόνιο, γιατί είχε ταπεινωθεί πολύ από τον πειρασμό αυτόν, ο οποίος του άφησε πολλή ωφέλεια, αθελά του φυσικά. Στο εξής, πάντα μιλούσε ταπεινά και ζητούσε συμβουλές για τον εαυτό του.

Οι απροετοίμαστοι κληρικοί που εμποδίστηκαν από τον Θεό και δεν λειτουργήσαν. Κάποτε στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου ήταν ένας γέροντας με δύο υποτακτικούς. Ο ένας ήταν ιερομόναχος και ο άλλος ιεροδιάκονος. Μια μέρα λοιπόν πήγαν οι υποτακτικοί τους σε ένα εξοκλήσι για να λειτουργήσουν. Ο ιερεύς όμως φθονούσε πολύ το διάκο, γιατί τον ζήλευε, επειδή ο διάκος ήταν πιο έξυπνος και επιτίδιος φυσικά σε όλα. Αλλά και ο διάκος δεν βοηθούσε με τον εγωιστικό του τρόπο. Ο ιερεύς είχε προετοιμαστεί μεν εξωτερικά, διαβάζοντας τη Θεία Μετάληψη και κάνοντας όλα τα σχετικά τυπικά. Δυστυχώς όμως, το κυριότερο, την εσωτερική προετοιμασία, δεν το έκανε. Το να εξομολογηθεί ταπεινά για να διώξει το φθόνο και τη ζήλια από την καρδιά του, τα οποία δεν φεύγουν με το να αλλάξουμε τα ρούχα μας και να λούσουμε το κεφάλι. Έτσι λοιπόν, με την εξωτερική αυτή προετοιμασία, προχώρησε στο φοβερό θυσιαστήριο για να λειτουργήσει. Μόλις άρχισε να προσκομίζει, τι συνέβη όμως? Ακούστηκε ξαφνικά ένας μεγάλος κρότος και είδε να φεύγει το Άγιο Δισκοπότηρο από την προσκομιδή και να εξαφανίζεται. Επόμενο ήταν να μην μπορέσουν πια να λειτουργήσουν. Εάν δεν τους εμπόδιζε ο καλός Θεός με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούσε ο ιερεύς με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, μου λέει ο λογισμός ότι θα πάθαινε μεγάλο κακό. Αυτή τη γνώμη είχε και ο παπαβαρλαάμ της Βίγλας, ο οποίος και μου διηγήθηκε το περιστατικό αυτό.

γερο Αβακούμ. Πρόσφατα, το 1979, ανεπάφθη ο γερο Αβακούμ, ο οποίος έμενε στην Ιερά Μονή της Λαύρας και είχε το χάρισμα να αποστηθίζει ολόκληρα κεφάλαια από την Αγία Γραφή. Παλιά ασκήτευε στην έρημο της Βίγλας, αλλά ένα περιστατικό τον έκαμε να φύγει κατατρομαγμένος για τη Λαύρα, όπου έμεινε τις τελευταίες μέρες που πλησίαζε πια να φύγει για την αληθινή ζωή. Μια μέρα λοιπόν, τότε που βρισκόταν στη Βίγλα ο γερο Αβακούμ, ενώ έκανε κομποσκήνη επάνω σε ένα βράχο, του παρουσιάστηκε ξαφνικά ο διάβολος ως άγγελος φωτός και του λέει: «Αβακούμ, Αβακούμ, ο Θεός με έστειλε να σε πάρω στον παράδεισο, γιατί έγινες πια άγγελος. Άντε να πετάξουμε». Ο γερο Αβακούμ τάχασε και φοβισμένος του απήντησε: «Πώς να πετάξω, εσύ έχεις φτερά και πετάς». Και ο δίθεν άγγελος του λέει: «Και εσύ, Αβακούμ, έχεις φτερά. Έγινες άγγελος, αλλά δεν τα βλέπεις». Τότε ο γερο Αβακούμ έκανε ταπεινά το σταυρό του και είπε: «Παναγία μου, τι είμαι εγώ για να πετάξω». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα ταπεινά λόγια του και βλέπει εκείνον τον δίθεν άγγελο να μεταβάλλεται απότομα σε μαύρο αλόκοτο κατσίκι με φτερά σαν της νυχτερίδας, να πετάγεται κάτω στον κρεμό προς τη θάλασσα και να εξαφανίζεται. Κατατρομαγμένος τότε ο γερο Αβακούμ και ευχαριστώντας την Παναγιά που τον προστάτεψε γιατί θα τον γκρέμιζε στο χάος ο πονηρός, πηγαίνει στην καλύβη του, παίρνει τον τουρβά του και φεύγει για τη μονή της Λαύρας και κοινοβιάζει πλέον εκεί για μεγαλύτερη σιγουριά. Στο ασκητάριό του μετά πήγαινε 3-4 φορές το χρόνο και έκανε λειτουργίες και πάλι επέστρεφε στη μονή της Λαύρας. Όταν πλησίαζε πια να κοιμηθεί, είχε λάβει πληροφορία και πήγε στο ασκητάριό του για να αφήσει τα οστά του εκεί στην μετάνοιά του, όπου είχε αφήσει και τις σάρκες του όταν ήταν νεότερος με τους υπερφυσικούς ασκητικούς αγώνες που έκανε για να εξαελωθεί κάπως, όπως το απαιτεί το αγγελικό σχήμα. Εκεί, στη Βίγλα, τον επισκέπτονταν οι πατέρες και τον έβλεπαν πολύ χαρούμενο. Ένας πατέρας μάλιστα απορούσε γι' αυτό και του είπε: «Πολύ χαρούμενο σε βλέπω, γερο Αβακούμ, ενώ κοντεύεις πια να πεθάνεις». Ο γερο Αβακούμ απήντησε: «Και γιατί να μην είμαι χαρούμενος, αδελφέ μου, αφού αγωνίστηκα όσο μπορούσα, από νέος με τη χάρη του Θεού, τώρα χαίρομαι που θα πάω κοντά στο Χριστό». Έτσι χαρούμενοι φεύγουν όλοι οι καλοί αγωνιστές του Χριστού.

Δύο φαντασμένοι μοναχοί που πλανέθηκαν. Κάποτε δύο νέοι που ήταν πολύ αγαπημένοι από τον κόσμο είχαν έρθει στο Άγιον Όρος και έγιναν μοναχοί. Δυστυχώς όμως δεν συμβουλευόταν μεγαλυτέρους, ούτε και άκουγαν συμβουλή μεγαλυτέρου, αλλά άκουγαν το παιδικό τους μυαλό που συμφωνούσε πάντα του ενός με του άλλου για θέματα πνευματικά. Άλλοτε έκαναν μεγάλες νηστείες μέχρι που απέκαμαν και μετά το έριχναν στο πολύ φαγητό. Και άλλοτε έκαναν τους έγκλειστους εισηγαστάς με παιδικό εγωισμό και μετά έτρεχαν να βρουν ανθρώπους για να μιλούν συνέχεια και να αργοσχολούν. Με άλλα λόγια, ο πονηρός τους πετούσε από τα δεξιά στα αριστερά και πάλι από τα αριστερά στα δεξιά, όπως έπαιζαν και αυτοί με το δικό τους παιδικό μυαλό, με την καλογερική. Μεταξύ τους όμως είχαν αγάπη αδελφική, αλλά τι το θέλεις. Έβλαψαν τα μυαλά τους με τον εγωισμό τους, αφού δεν άκουγαν κανέναν μεγαλύτερο, και ο ένας ανέπαβε τον άλλον στο θέλημά του. Είχαν δε υποσχεθεί να μην χωριστούν ποτέ ούτε σε αυτή τη ζωή, αλλά ούτε και στην άλλη. Ο πονηρός όμως το εκμεταλλεύτηκε αυτό και τους άνοιξε δυστυχώς δουλειά. Μια μέρα λοιπόν, λέει ο ένας τον άλλο, «Μου πέρασε ένας λογισμός, αδελφέ μου, ότι αυτό που υποσχεθήκαμε να πεθάνουμε και οι δυο μια μέρα δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Το πιο σίγουρο για την υπόσχεσή μας είναι να ραφτούμε και οι δυο μαζί όπως δράβουν τους νεκρούς και να πέσουμε στη θάλασσα». Δυστυχώς το δέχθηκε και ο άλλος με χαρά. Παίρνουν λοιπόν μια κουβέρτα, σπάγκο και σακοράφα και πηγαίνουν για τη θάλασσα χαρούμενοι. Αφού ράφτηκαν καλά, επάνω σε ένα βράχο, έπεσαν κάτω στη θάλασσα. Επόμενο ήταν, όπως ήταν τυλιγμένοι και ραμμένοι, να πνιγούν μια μέρα και οι δυο. Πέρασε αρκετό διάστημα και τα πτώματά τους βρέθηκαν στην ακροθαλασσιά του Βόλου. Αυτό έγινε γύρω στο 1912. Το θλιβερό αυτό γεγονός που μας συγκλονίζει μας φρενάρει κιόλας για να είμαι θα προσεκτικοί, παράλληλα όμως και μας υποχρεώνει να παρακαλέσουμε το Θεό να μην θεωρήσει για αυτοκτονία αυτή την αυτοκτονία των αδελφών μας, αλλά να την παραβλέψει σαν παιδική μεγάλη αταξία.

καλυματάρης υποτακτικός. Ένας υποτακτικός στα Καυσοκαλύβια είχε πολύ θέλημα και για ό,τι του έλεγε ο λογισμός του επέμενε στο γέροντά του για να πάρει ευλογία. Δηλαδή έπαιρνε ευλογία με εκβιασμό για να κάνει το θέλημά του. Μια μέρα λοιπόν, ενώ εργαζόταν μαζί με το γέροντά του και ήταν απαραίτητος γιατί τον βοηθούσε σε κάτι, λέει στο γέροντα: «Δώσ' μου ευλογία να πάω να κοιμηθώ 10 λεπτά». Ο γέροντας του απήντησε: «Κάνε λίγο υπομονή, παιδί μου, γιατί τώρα πρέπει να κρατάς λίγο εδώ αυτό που φτιάχνω. Σε μισή ώρα τελειώνουμε και κοιμάσαι». Ο υποτακτικός επέμενε συνέχεια για να πάρει ευλογία. Ο γέροντας ξανά του λέει: «Ευλογημένε, για 10 λεπτά που θέλεις να κοιμηθείς, τι ύπνο θα κάνεις?» Και εκείνος απήντησε: «Δώσ' μου ευλογία και εγώ θα κοιμηθώ». Τελικά, ο γέροντας αναγκάστηκε να του δώσει ευλογία, αφού επέμενε συνέχεια και εκείνος πήγε να κοιμηθεί. Μόλις όμως έπεσε στο κρεβάτι, βλέπει ξαφνικά τον σατανά να ορμάει πάνω του μελίσσα, να τον αρπάζει με θυμό και να το στίβει σαν λεμονόκουπα. Το θεληματάρικο καλογέρι προσπαθούσε να του ξεφύγει, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε. Επάνω δε στη μεγάλη του αγωνία, αναγκάστηκε να πει την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με για το χατήρι του γέροντά μου». Τότε ο σατανάς κάηκε από την ευχή, η οποία είχε και συντριβή, διότι ο υποτακτικός συναισθάνθηκε την παρακοή του και την αναξιότητά του και κατάλαβε ότι δεν είχε μούτρα να ζητήσει βοήθεια ο ίδιος, αλλά παρακάλεσε να τον ελέησει ο Χριστός για το χατήρι του γέροντά του. Αυτό φυσικά ήταν που έκαψε τον διάβολο και θυμωμένος τον πέταξε από τα χέρια του έξω από το παράθυρο, μακριά περίπου 50 μέτρα, χωρίς να πάθει κακό, τον φύλαξε ο Θεός. Έτρεξε μετά κατατρομαγμένο στο γέροντά του και του διηγήθηκε το φοβερό όραμα. Ο γέροντας απόρησε: «Μέσα σε 10 λεπτά να συμβούν όλα αυτά τα γεγονότα?» Μετά από το μάθημα που πήρε από τον πειρασμό κατά παραχώρηση Θεού, το καλογέρι αυτό έγινε ο πιο υπάκουος υποτακτικός της Κήτης και πρόκοψε πνευματικά.

ευλαβής και υπάκουος υποτακτικός. Ένας νεαρός μοναχός της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, επειδή είχε πολύ κατάνοιξη την ώρα της προσευχής και προδιδόταν στην ακολουθία από τους λυγμούς και τα κλάματα, δεν κατέβαινε γι' αυτό τον λόγο στην εκκλησία, αλλά προσευχόταν μόνος του στο κελί του. Όταν είδε ο ηγούμενος να απουσιάζει μια-δυο από την ακολουθία, μπήκε σε λογισμούς και κάλεσε τον μοναχό στο ηγουμενείο και τον ρώτησε: «Γιατί, παιδί μου, δεν έρχεσαι στην ακολουθία όπως όλοι οι πατέρες?» Ο αδελφός απήντησε: «Γέροντα, δυσκολεύομαι στο ναό, ενώ στο κελί μου μπορώ να προσεύχομαι με πολύ κατάνοιξη και περισσότερες ώρες χωρίς να με βλέπει κανείς.» Τότε ο διακριτικότατος ηγούμενος Παπασοφρόνιος του είπε: «Έχεις δίκιο, παιδί μου, αλλά για να μην γίνει σκάνδαλο, να κατεβαίνεις στην ακολουθία, στο ναό.» Ο αδελφός το δέχτηκε με χαρά και κατέβαινε πρώτος στο ναό για την ακολουθία. Μετά όμως από λίγο διάστημα οικονόμησε τον αδελφό ο ηγούμενος σε διακόνημα ησυχαστικό έξω της μονής και ανέπαυσε τον αδελφό, ο οποίος βοηθήθηκε παράλληλα πνευματικά και απέκτησε περισσότερη ευλάβεια και καρδιακή προσευχή.

φως που σώθηκε χωρίς κόπο επειδή δεν κατέκρινε. Κάποτε είχε πάει ένας κοσμικός στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων για να γίνει μοναχός. Οι πατέρες όμως της σκήτης δεν τον δέχονταν, γιατί εκτός που ήταν ράθυμος και αμελής, ήταν και πολύ σκανδαλοποιός και δημιουργούσε συνέχεια θέματα. Επειδή εκείνος αναπαύονταν στη σκήτη, παρακάλεσε τους πατέρες να τον αφήσουν να μείνει ως λαϊκός και να εργάζεται καμιά φορά. Έτσι λοιπόν πέρασε τη ζωή του με ραθυμία και αμέλεια μέχρι την ώρα του θανάτου του, που έπεσε πια στο κρεβάτι και ψυχοραγούσε. Οι πατέρες όμως του συμπαραστέκονταν και βρίσκονταν συνέχεια κοντά του. Μια μέρα ο ετοιμοθάνατος είχε έρθει σε έκσταση και έκανε νοήματα. Οι πατέρες απορούσαν τι να συμβαίνει. Όταν συνήλθε, τους διηγήθηκε το εξής φοβερό. Είδα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με ένα χαρτί στα χέρια του που είχε όλες τις αμαρτίες μου και μου είπε

δε πει ότι δεν κάνω για μοναχός τη Σκήτη και εργαζόμενος λαϊκός και εκκλησιαζόμουν στο Κυριακό τις εορτές, είχα ακούσει τα λόγια του Ευαγγελίου «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Και είπα «Ταλέπορε, τουλάχιστον αυτό να εφαρμόσεις». Και αυτό, δίχως άλλο, με έσωσε. Μόλις τελείωσε τα λόγια αυτά, παρέδωσε την ψυχή του στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Τρία στοιχεία, φίλοι και φίλες της εκπομπής, που αναφέραμε στο τέλος της προηγουμένης επικοινωνίας μας για το θέμα της Ιεράς Εξομολογήσεως, μας υποχρεώνουν να συνεχίσουμε και σήμερα το λόγο για το ίδιο θέμα και να κάνουμε τις απαραίτητες επεξηγήσεις. Είχαμε πει λοιπόν ότι το θέμα της εξομολογήσεως είναι πολύ μεγάλο και ο χρόνος μας πολύ μικρός. Αυτό είναι το πρώτο. Και πρέπει να πούμε ότι δεν εννοούσαμε την χρονική διάρκεια της εκπομπής μας, αλλά όλης της ζωής μας. Μη σας φαίνεται παράξενος και υπερβολικός ο λόγος αυτός. Αφού καθημερινώς αμαρτάνουμε και με όσα πράττουμε και είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού και με όσα παραλείπουμε και είναι θέλημα του Θεού, αναγκαίον είναι και άμεσο χρέος η εξομολόγηση και η συγχώρηση που πρέπει να ζητούμε από το Θεό. Και αυτό αναφέρεται βεβαίως σε όσους πιστεύουν αληθινά, διότι όποιος δεν πιστεύει δεν ζητά συγχώρηση. Πιστεύει ότι είναι ο ίδιος Θεός του εαυτού του, αυτεξούσιος και αυτοτελής, ο της παραφροσύνης. Και γι' αυτό έχει αποκοπεί τελείως από την αλήθεια της πραγματικότητος, που μας βεβαιώνει ότι όλοι οι άνθρωποι και όλα τα πράγματα εξαρτώνται απολύτως από τον παντοδύναμο Θεό. Όσοι δεν το κατανοούν και δεν το δέχονται, χτίζουν μόνοι τους την κόλαση της μοναξιάς μέσα στην οποία θέλουν να ζήσουν. Όσοι όμως έχουν πίστη, έστω και λίγοι, όσο ένα μικρό κουκούτσι συναπιού, τότε νιώθουν την ενοχή τους και ζητούν άφεση των αμαρτιών τους, όπως ο μετανοήσας ληστής που επικαλέστηκε το έλεος του Χριστού, έστω και την έσχατη ώρα του θανάτου του. Ας μην το αφήνουμε όμως αυτό το χρέος

τελευταία στιγμή, διότι μπορεί να μην μπορέσουμε, να μην προλάβουμε, όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και άλλοι Άγιοι Πατέρες στο βιβλίο «Η τελευταία μάχη της ζωής» που εκυκλοφόρησε πρόσφατα. Μέγα λοιπόν το θέμα και διαρκές το χρέος για όλη τη ζωή μας, εφόσον πιστεύουμε και δυστυχώς εφόσον αμαρτάνουμε όλοι μας, και ας διδασκόμεθα από τους Αγίους Πατέρες τι πρέπει να κάνουμε και πώς να προετοιμαζόμαστε για την κρίσιμη εκείνη ώρα του τέλους της ζωής μας, όπου είμαστε ολομόναχοι και αδύναμοι και κανένας, απολύτως κανένας δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Γι' αυτό και η μητέρα μας Εκκλησία δίνει στους μέλλοντες να απέλθουν του κόσμου τούτου την Θεία Κοινωνία, ώστε ο Χριστός να στηρίξει την ψυχή του μελοθανάτου και να μην λυγίσει και πέσει στα χέρια των πονηρών πνευμάτων που καραδοκούν να μας πολεμούν έως την τελευταία μας στιγμή. Το δεύτερο που είπαμε και χρειάζεται αποσαφήνιση είναι η έκφραση «να είστε καλά κατάμφω». Και αυτό μερικοί δεν το κατάλαβαν, διότι πιθανόν δεν το εγνώριζαν. Είναι μια έκφραση ευχετική που έλεγαν οι παλαιότεροι και σημαίνει «να είστε καλά και στα δύο», δηλαδή και σωματικά και ψυχικά. Δεν είναι δύσκολο, αλλά μάλλον ωραίο και περιεκτικό. Δυστυχώς όμως μέσα στη σημερινή γενική κρίση που διέρχεται ο τόπος μας, δεινόπαθη και η πλούσια και όμορφη γλώσσα μας, η οποία φτωχαίνει συνεχώς και κακοποιείται. Λες και την μισούν τα λεγόμενα μέσα μαζικής ενημερώσεως, γραπτά και προφορικά, που χρησιμοποιούν δυστυχώς πολλές ξένες λέξεις και μάλιστα γραμμένες με ξένους λατινικούς χαρακτήρες και διάφορες τρευλές παρατονισμένες και ανακριβείς εκφράσεις. Ω δύστυχη πατρίδα, πού εκατάντησες? Το τρίτον τέλος στοιχείων που αναφέραμε και παραξένεψε μερικούς είναι οι φράσεις «να ετοιμάζεστε για την εξομολόγηση». Τους φάνηκε παράξενο, γιατί δυστυχώς υπάρχει και σε αυτό το σημείο μεγάλη άγνοια, ότι για όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας χρειάζεται να γίνει μια προετοιμασία ψυχική και πνευματική. Εδώ για τα πράγματα τα πρακτικά, όπως είναι τα καθημερινά ψώνια, κάνουμε προεργασία και σημειώνουμε τι θέλουμε να αγοράσουμε και μετρούμε και τα χρήματά μας αν υπαρκούν, και δεν θα ετοιμάσουμε τον εαυτό μας όταν πρόκειται να εξομολογηθούμε στο Θεό διαμέσου του εξομολόγου και να ζητήσουμε συγχώρηση? Εδώ στην γη, όταν πρόκειται να παρουσιαστούμε σε κάποιο επίσημο άρχοντα, πόσες και πόσες προετοιμασίες κάνουμε και δεν θα προετοιμαστούμε όταν πρόκειται να συναντήσουμε τον Κύριο των Κυρίων και τον Βασιλέα των Βασιλέων? Οι Άγιοι Πατέρες μας συμβουλεύουν και μας συνιστούν τι πρέπει να κάνουμε όταν πρόκειται να εξομολογηθούμε, και υπάρχουν κατάλληλα βιβλία για την εξομολόγηση. Εγώ θα συνιστούσα το εξομολογητάριον του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που είναι το άριστον για μένα, αλλά και όποιο άλλο να διαβάσετε, πολύ θα σας βοηθήσει. Γιατί η προετοιμασία αυτή συνίσταται και στην προσευχή και στην αυτοεξέταση που πρέπει να κάνετε, για να δείτε ποια αμαρτήματα βαραίνουν περισσότερο τη συνείδησή σας, αλλά και την μελέτη του Ευαγγελίου, ιδίως την παραβολή του ασώτου Ιού, και επίσης το να σημειώσετε σε ένα χαρτί τα μεγαλύτερα λάθη και τις αδυναμίες σας και να επισημάνετε ο ίδιος τις δικές σας ένοχες, και όχι όπως κάνουν μερικοί κατά την εξομολόγησή τους και κατακρίνουν τους συγγενείς τους και τους άλλους ανθρώπους και τους ρίχνουν όλα τα άδικα και δικαιώνουν μόνοι τους τον εαυτό τους.
Αυτός ο τρόπος δεν λέγεται εξομολόγησης, αλλά εγωιστικός εμπεγμός του Θεού που είναι παντογνώστης και γνωρίζει τα πάντα έως τα πιο μύχια της κάθε ανθρώπινης ψυχής. Η αυτοδικαίωση και ο υπερήφανος εγωισμός, αντί να ανοίξει την πύλη της Θείας Χάριτος και του ελέους του Θεού, ανοίγει την πόρτα του σκότους και της πονηρίας, που είναι το φρέαρ της Αβύσσου, όπου διαμένουν τα πονηρά πνεύματα της καταστροφής και του θανάτου. Δυστυχώς, το θέμα της εξομολογήσεως, ενώ είναι ένα από τα τρία κορυφαία σκαλιά της σωτηρίας, τα άλλα δύο είναι η πίστη και η Θεία Μετάληψης, βρίσκεται τυλιγμένο μέσα στη σύγχυση, στην άγνοια και θα έλεγα την παραποίηση, την υποβάθμιση και την υποτίμηση, τόσο που πολλοί δυστυχώς όχι μόνο δεν ξέρουν τι είναι το περιεχόμενο και η σημασία της εξομολογήσεως, αλλά και δεν έχουν εξομολογηθεί σχεδόν ποτέ, γιατί δεν το θεωρούν αλίμονό τους απαραίτητον. Ας πάρουμε όμως μια ανάσα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

Να λοιπόν ότι είναι όντως μέγα το θέμα της εξομολογήσεως και ότι χρειάζεται και προετοιμασία κατάλληλη για να κατανοήσουμε πιο σωστά, να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη για εξομολόγηση. Είναι όπως ακριβώς νιώθουμε τις ενοχλήσεις και τα συμπτώματα μιας σωματικής ασθένειας και πηγαίνουμε στο γιατρό για θεραπεία. Με όσα είπαμε ως τώρα για την ιερή εξομολόγηση, δεν πλησιάσαμε καν το ζήτημα. Θα λέγαμε ότι απλώς το δείξαμε, γιατί είναι τόσο σημαντικό και τόσο μεγάλο, τόσο συγκλονιστικό θα μπορούσε να λεχθεί, το να μιλάς με τον ίδιο το Θεό για τη σωτηρία σου, ώστε μόνον όσοι το ζήσουν αληθινά και όχι ψεύτικα και τυπικά σαν θρησκευτική διαδικασία, μόνον εκείνοι ξέρουν τι θα πει πραγματική μεταμόρφωση ζωής και αλλαγή πορείας σε αυτόν τον κόσμο. «Έρχου και είδε» είναι το κάλεσμα της Εκκλησίας. Έλα να δεις εσύ ο ίδιος και όχι να σου πουν οι άλλοι με τις περιγραφές τους. «Έρχου και είδε» τι θα πει εξομολόγηση μπροστά στα πόδια του εσταυρωμένου, για να καταλάβεις γιατί σταυρώθηκε αληθινά και για σένα προσωπικά. Είναι η ολόκαρδη πύρινη προσευχή που σε ενώνει την ίδια ώρα μαζί του. «Έρχου και είδε».

Αναφέραμε προηγουμένως για τη σύγχυση και την άγνοια που υπάρχει γύρω από το θέμα αυτό και είναι φυσικό, αφού δεν υπάρχει κανείς να διδάξει εγκαίρως και καταλλήλως τα παιδιά. Παλαιότερα υπήρχε μια σχετική φροντίδα και από τους γονείς και από τα σχολεία. Σήμερα έχουν να τονίσει οι προσπάθειες αυτές και άρχισαν και οι αντιδράσεις κατά της χρησιμολογήσεως των παιδιών, όταν μάλιστα η απαγόρευση αυτή έρχεται άνωθεν από τους αρμοδίους και υπευθύνους για την παιδεία των παιδιών μας και αντί να την ενισχύουν και να την αναπτύσσουν, δεν επιτρέπουν να γίνεται λόγο στα σχολεία για την εξομολόγηση και δεν επιτρέπουν στους κληρικούς μας να κάνουν παρόμοιες επισκέψεις στα σχολεία. Και ακόμα, περιόρισαν την ύλη του μαθήματος των θρησκευτικών έτσι που τα παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς να έχουν κάποια θεμελιώδη κατάρτιση για την πατροπαράδοτη πίστη τους που εστήριξε την επιβίωση αυτού του τόπου. Ω δύστυχη πατρίδα, πού σε καταντήσανε. Η Ορθόδοξη Ελλάδα έπαψε πια να διδάσκει την πίστη στα παιδιά της? Πώς λοιπόν να γνωρίζουν την αξία και τη σημασία της εξομολογήσεως που είναι εκ των όνου κάνευ, δηλαδή χωρίς αυτά που η απουσία τους δεν μας επιτρέπει να ζήσουμε σωστά? Και πώς να ζήσουμε σωστά όταν έχει γίνει πια σκοπός της ζωής μας η απόκτηση περισσότερων χρημάτων? Δεν βλέπετε τι γίνεται κάθε βράδυ στις ελληνικές τηλεοράσεις?

Έχουμε ξαναπεί ότι η εξομολόγηση μας λυτρώνει από κάθε αμαρτωλή ενοχή και είναι το αντίθετο της πονηρίας, γιατί στηρίζεται στην ειλικρίνεια και έτσι την εξολοθρεύει. Διότι την ώρα της εξομολογήσεως μιλούμε στον ίδιο το Θεό που γνωρίζει τα πάντα. Γι' αυτό και στηριζόμαστε στην Θεία Δικαιοσύνη και όχι στην ανθρώπινη. Στην δικαιοσύνη των ανθρώπινων νόμων, ας το πούμε για άλλη μια φορά, όταν ομολογήσεις μια παράνομη πράξη, μια αμαρτία, μια παράβασή σου, αμέσως τιμωρείσαι ανάλογα με αυτό που έκανες. Αντίθετα με τη δικαιοσύνη του Θεού, όταν παραδεχθείς και ομολογήσεις τα λάθη και τις αμαρτίες σου και τις παρεκτροπές σου ειλικρινά και ζητήσεις άφεση αμαρτιών, συγχωρείσαι αμέσως και ξαναγίνεσαι λευκός και αθώος σαν το χιόνι. Ας θυμηθούμε τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ, τον περίφημο ψαλμό της μετανοίας, όπως λέγεται, όπου με δάκρυα ψάλλει τον καθαρισμό του από βαρύτατο αμάρτημα που διέπραξε σε στιγμή αδυναμίας του. «Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομε, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσομε. Με την δική σου αγάπη και το έλαιό σου θα ξαναγίνω πιο λευκός από το χιόνι, υπέρ χιώνα», λέει. Μακάρι όλοι να το νιώσουμε αυτό το λυτρωτικό αίσθημα.

Η εξομολόγηση, λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν είναι μόνο ο καθαρισμός και η θεραπεία της ψυχής από τους μολυσμούς και τις ακαθαρσίες της αμαρτίας, αλλά και προϋπόθεση επανασυνδέσεώς της με την Θεία Χάρη για την αναδόμηση της ζωής και της υπάρξεως του ανθρώπου. Διότι η αμαρτία σπρώχνει τον άνθρωπο στον πλασματικό κόσμο της πονηρίας, όπου συντρίβεται η ελευθερία και η προσωπικότητα, δηλαδή η ακεραιότης του προσώπου του, και παραμορφώνεται και δαιμονίζεται και γίνεται έρμεο των πονηρών πνευμάτων. Η εξομολόγηση με την ταπεινοφροσύνη που γεννά γίνεται φραγμός στη σκοτεινή πορεία προς την πονηρία και την αμαρτία και αποκόπτει τους δεσμούς με τους δαιμονικούς μηχανισμούς, και τότε η λυτρωτική δύναμη της Θείας Χάριτος σκεπάζει τον μετανοούντα, όπως και τον ληστή που σταυρώθηκε δίπλα στο Χριστό και με την επίκλησή του κέρδισε την άμεση σωτηρία του.

Φτάσαμε όμως και πάλι στο τέλος του διαθέσιμου χρόνου μας, αλλά όχι και του θέματος. Σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να σκέφτεστε σοβαρά το θέμα της εξομολογήσεως και να χαίρεστε εν κυρίω. Γεια σας.

0: ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Γρηγόριος ο Σιναήτης αναφέρει ότι πολλοί βοηθούν στην απόκτηση της ταπεινοφροσύνης τα εξής έξι σημεία. Το πρώτο σημείο, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι η σιωπή. Να μάθουμε δηλαδή να σιωπούμε. Βέβαια, πολλές φορές είναι γνωστό ότι σε συντροφιές που ευρισκόμεθα και να δοξούμε ομιλούντες φλίαρα. Αυτό βεβαίως δεν είναι καθόλου δείγμα ταπεινοφροσύνης. Έτσι, ή τουλάχιστον να κερδίσουμε, να μπούμε εις τον χώρο της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη γλώσσα μας. Θα έλεγα εκείνο που και οι πατέρες συνιστούν, να προσέχουμε τις συντυχίες. Τι είναι αυτές οι συντυχίες? Όχι τις πολλές συναντήσεις με ανθρώπους. Δεν μας βοηθάει πνευματικά αυτή η ανεξέλεγκτη, η άκρητη συνάντηση με άλλους ανθρώπους. Θα πρέπει με άλλα λόγια να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ποιους πώς συναντούμεθα με τους άλλους. Όπως να πηγαίνουμε σε σπίτια ή να έρχονται οι άλλοι σε εμάς. Δεν θέλω να πω ότι δεν θα συναντήσουμε ανθρώπους ή δεν θα επισκεφτούμε κάποιους ανθρώπους ή δεν θα μας επισκεφθούν. Αλλά προσοχή, ώστε εκείνους που θα δεχθούμε ή θα επισκεφθούμε να είναι άνθρωποι σωστοί, άνθρωποι που αγαπούν την αρετή, άνθρωποι που θα μας βοηθήσουν πραγματικά και δεν θα εκτραπούμε στη γλώσσα μας κυρίως καινοδοξούντες περί πολλά. Μπορεί όμως κάποτε να καινοδοξούμε σιωπώντες. Είναι πολύ περίεργο πράγμα η υπερηφάνεια, που είναι το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης. Έχει μία θαυμασία θέση ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάνω σε αυτό. Δεν πιστεύω, λέγει, υπερηφανεύομαι. Υπερηφανεύεται η σάρκα μου. Δεν πιστεύω. Μιστεύω και να δοξώ. Δεν ομιλώ, υπερηφανεύομαι. Ομιλώ, υπερηφανεύομαι. Δηλαδή, η υπερηφάνεια είναι κάτι που μπορεί να μας βρει παντού, σε κάθε μας βήμα. Γι' αυτό, ναι, η σιωπή είναι οπωσδήποτε ένα στοιχείο βοηθητικό, αλλά απλώς σας σημειώνω ότι μπορεί κάποτε να καινοδοξούμε σιωπώντες. Και άρα δεν μας βοηθάει να ταπεινωθούμε, όταν θα θέλαμε να πούν για μας ότι κοίταξε, δεν άνοιξε το στόμα του από ταπεινοφροσύνη. Είναι περίεργα πράγματα αυτά. Δεύτερον σημείο είναι η ταπεινολογία. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να σας έλεγα ότι όταν συναντάτε στα αρχαία κείμενα την πιο απλή λέξη που λέγεται στην νεοελληνική μας γλώσσα, αλλά να είναι σε αρχαίο κείμενο, κυρίως μεσαιωνικό, όπως σε βυζαντινό κείμενο, ποτέ μην πείτε ότι ξέρουμε την έννοια της λέξεως αυτής. Αν έχετε τη δυνατότητα και αν είσαστε έτσι επιμελείς, ανατρέξετε σε ένα λεξικό και θα δείτε ότι η έννοια αυτής της λέξεως είναι διαφορετική στην εποχή της. Σήμερα η λέξη ταπεινολογία δεν έχει καλή σημασία. Εννοούμε εκείνον ο οποίος δήθεν κάνει τον ταπεινό λέγοντας κουβέντες ταπεινές, ενώ στην πραγματικότητα είναι υπερήφανος άνθρωπος. Δεν σημαίνει όμως αυτό στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου. Αλλά ταπεινολογία σημαίνει ό,τι λέγει η λέξη. Δηλαδή, το ταπεινά φέγγεσαι.

όπως ο ίδιος ο Άγιος Πατήρ ερμηνεύει το να μιλάει κανείς ταπεινά, να μην έχει στο λόγο του πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι πυροτεχνήματα, ο λόγος του να είναι ψωμί, να είναι άρτος, να είναι σίγουρο πράγμα, να είναι γερό πράγμα, να μην είναι απλώς σαπουνόφουσκες μόνο και μόνο για μια εντύπωση. Τρίτον, ταπεινοφορία. Τι θα πει ό,τι λέει η λέξη? Το ταπεινά και ευτελή φορήν, όπως λέει ο Άγιος Πατήρ, το να φοράς ρούχα τα οποία είναι απλά και ταπεινά, δηλαδή ευτελή, όχι ακριβά, όχι πανάκριβα πράγματα, απλά ρούχα, απλώς να είναι έτσι ταπεινά ρούχα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και άλλο και σας είχα πει, πάρα πολύ καιρός είναι, κάποτε διάβαζα μια διαφήμιση και έλεγε ότι το κατάστημα που διαφήμιζε ανδρικά ρούχα έλεγε ότι όταν φοράτε, λέγει, τα ρούχα που εμείς ράβουμε, αισθάνεστε μία ασφάλεια και μία σιγουριά και μία αυτοπεποίθηση. Ποτέ μου δεν είχα φανταστεί ότι κανείς μπορεί να αισθάνεται αυτοπεποίθηση όταν φοράει καινούργια ρούχα και μάλιστα να του πηγαίνουν, που να είναι μοντέρνα γραμμή κλπ. Ποτέ μου δεν το είχα φανταστεί. Έμεινα για μια στιγμή σκεπτόμενος, πράγματι λέγω, α, τότε λοιπόν έχουν δίκιο οι πατέρες της Εκκλησίας μας όταν λέγουν ότι πρέπει να είναι τα ενδύματά μας ταπεινά, διότι φαίνεται ότι οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να υπερηφανεύονται για τα ρούχα που φοράνε. Συνεπώς, ένα τρίτο σημείο για τον Άγιο Πατέρα, τον Άγιο Γρηγόριο, το Σιναίτη, είναι η ταπεινοφορία. Το να φορεί λοιπόν κανείς απλά ενδύματα. Τέταρτο σημείο είναι η αυτομεμψία. Δηλαδή, όπως εξηγεί ο ίδιος, το εαυτόν διαπαντός μέμφεσθε. Το να μπορεί κανείς να κατηγορεί τον εαυτό του, αλλά να τον κατηγορεί εσωτερικά, σπανιότερα εξωτερικά, σπανιότερα εσωτερικά. Πολλές φορές βρίσκουμε στους ανθρώπους να υπάρχει αυτή η αυτομεμψία εξωτερικά. Εγώ δεν αξίζω τίποτα, εγώ δεν είμαι τίποτε. Και αν του πείτε αυτού του ανθρώπου, πράγματι αδελφέ μου δεν αξίζεις τίποτα, εγώ δεν αξίζω, ποιος ο τύπος δεν αξίζω εγώ, ψεύτικο πράγμα ήταν, ψεύτικο πράγμα ήταν. Ω, φοβερό. Αυτή είναι ταπεινολογία με τη σύγχρονη σημασία της λέξεως. Δηλαδή, όταν καμώνομαι ότι είμαι ταπεινός, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε όλοι ότι ο ταπεινός έχει αξία, καμωνόμαστε αλλά δεν είμαστε. Το θέμα είναι ότι τα κατηγόρω τον εαυτό μου εσωτερικά και να οδύρομαι και να λέγω ότι είμαι ένας τυποτένιος άνθρωπος. Όχι εξωτερικά. Σας είπα όμως, κάποτε μπορεί και εξωτερικά. Και αν ο άλλος μου πει ναι, έτσι είναι όπως τα λες, να πω αλίμονό μου, έτσι είναι όπως τα λέγω. Πέμπτον, είναι η συντριβή. Πώς την ερμηνεύει ο Άγιος Πατήρ? Την εκ της παραχωρήσεως των πειρασμών γινωμένη είναι και οικονομική παίδευση φάσκουση και εκ δαιμόνων ταπείνωση. Δηλαδή, δεν είναι η κατάνοιξη εδώ η συντριβή, αλλά συντριβή εννοεί ο Άγιος Πατήρ τον εξευτελισμό, που μπορούμε να υφιστάμεθα από πειρασμούς και ταπεινώσεις που μας επιφέρουν είτε οι δαίμονες είτε οι άνθρωποι. Όταν, να το πω έτσι, μας ξεφτιλίζουν, μας κατηγορούν, λέγουν για μας πολλά άσχημα πράγματα,
ενώ και χωρίς να είμεθα αυτά τα οποία μας κατηγορούν. Αυτή είναι η συντριβή κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Σιναίτη, και την αποκαλεί οικονομική παιδαγωγία, ότι δηλαδή μας παιδαγωγεί ο Θεός οικονομικά, δηλαδή κατά τρόπον που θέλει να μας βοηθήσει για να φτάσουμε πράγματι στην ταπείνωση. Συνεπώς βλέπει κανείς ότι οι πειρασμοί είναι χρήσιμοι και είναι μια θαυμασία ύλη για ταπείνωση, όταν πράγματι οι δαίμονες ή κακοί άνθρωποι μας ξεφτιλίζουν και εμείς δεν διαμαρτυρόμεθα, δεν σπέβδουμε να περισσώσουμε την τιμή μας και την υπόλοιψή μας. Μια μικρή παρένθεση. Υπάρχουν κάποτε περιπτώσεις που πρέπει να περισσώσουμε την υπόλοιψή μας, αλλά είναι χωρίο που το λέγει λίγο πιο κάτω αυτό το θέμα της υπολήψεως. Θα αφήσουμε λοιπόν για την υπόλοιψη, που είναι και αυτό ένα θέμα είτε στοιχειώδους τιμής είτε υπερηφανίας, να μιλήσουμε εκτενέστερα εκεί, γιατί όπως σας είπα αναφέρεται. Ωστόσο, αν κάποτε, ιδίως σε κληρικών, η υπόλοιψή του διασύρεται αδίκως και βλάπτεται εδώ η Εκκλησία και η Ιεροσύνη, τότε έχει υποχρέωση οπωσδήποτε να απολογηθεί, να υπερασπιστεί την υπόλοιψή του, γιατί αλλιώτικα στο πρόσωπό του μπορεί να διασυρθεί η Εκκλησία, και αυτό είναι πολύ κακό. Αν αντιθέτως δεν διασύρεται η υπόλοιψη, μάλιστα σε έναν απλό άνθρωπο ή επειδή όχι κληρικών κυρίως, τότε και δεν κινδυνεύει από τίποτε, τότε ας μην τρέχει να την περισσώσει την υπόλοιψή του. Γιατί σας ξαναλέγω, πάρα πολλοί άνθρωποι με το παραμικρό που θα υποθεί εις βάρος των, μα ελάχιστα τυποτένια πράγματα, σηκώνουν τον κόσμο όλο στο πόδι για να υπερασπιστούν την υπόλοιψή του. Αυτό οπωσδήποτε είναι εγωισμό. Και έκτον, λέγει ο Άγιος Πατήρ, είναι η εσχατιά. Τι είναι η εσχατιά? Η δε συντριβή ευχερός εργοποιεί την ψυχή, υποκάτω πάντων είναι και έσχατον πάντων ως υποπάντων κυριευωμένη. Ότι τι είναι, λέγει, η εσχατιά? Είναι η συντριβή, όπως την είπαμε προηγουμένως, το ξεφτέλισμα, αλλά εκείνο που έργο, στην πράξη δηλαδή, κάνει την ψυχή να βρίσκεται κάτω από όλους, ώστε να ποδοπατείται ούτως υπήν ένας άνθρωπος. Θα μου πείτε, δύσκολα μαθήματα αυτά. Οπωσδήποτε θα μου πείτε, ίσως εκείνος που σας τα λέγει τα ζει, αγαπητοί μου, απλώς δείχνουμε το στόχο. Συναγωνιζόμεθα, τίποτε άλλο. Δείχνουμε το στόχο όπως μας τον δείχνει ο Λόγος του Θεού, ή αν θέλετε οι Αγίοι Πατέρες που βίωσαν όλα αυτά και μας δείχνουν απλανώς των στόχων. Διότι μπορεί να μπει ο ορθολογισμός μας και να πούμε, μα είναι δυνατόν αυτά να γίνουν, ή στην εποχή μας, ή στον βαθμό που ομιλούν έτσι εκείνοι εβίωσαν, και συνεπώς δείχνουν τον στόχον, όπως σας είπα, απλανώς, αληθινά ευαγγελικά. Για τη συντριβή και για την εσχατιά επιλέγει ο Άγιος Πατήρ τα εξής. Θα σας τον διαβάσω σαν κείμενο. Είναι στη Φιλοκαλία των τέταρτων τόμων, σελίδα 52, παράγραφος ή κεφάλαιον 117. Σας λέγω όλες αυτές τις παραπομπές για να σας κοινώ πάντα το ενδιαφέρον να ανατρέχετε και εσείς στις πηγές και να βοηθήσετε. Εάν μη εγκαταληφθεί ο άνθρωπος και νικηθεί, καταδουλωθείς και κυριευθεί παντί πάθη και λογισμό
και πνεύματι δικόμενος, και μήτε βοήθεια νευρίσκων εξέργων ή εκ Θεού ή έκτινος το σύνολον, ώστε μικρού δίνουμε και εις απελπισμόν έλθει, και ταπεινούμενος εις πάντα ουδύνατε συντριβήνε και έχει εαυτόν υποκάτω πάντων και έσκατον και δούλων πάντων και αυτών διχείρωνα των δαιμόνων, ως υπ' αυτών τυραννούμενων και νικόμενων. Με άλλα λόγια, εάν λέγει δε φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοια, τέτοιο ξεφτελισμό, και να μην μπορεί πουθενά να σταθεί, ώστε μικρού δίν και εις απελπισμόν έλθει, ώστε να φτάσει στο σημείο να χάσει ακόμα και την ελπίδα του, δηλαδή μέχρι του σημείου του απελπισμού. Εάν δεν φτάσει έως αυτό το σημείο, δεν θα μάθει ποτέ να ταπεινώνεται. Θα σας θυμίσω από τη ζωή, από το βίο του Αγίου Σιλουανού, σύγχρονος Άγιος, Αγιορείτης, πρόσωπος στην καταγωγή, βιβλίο του κυκλοφορεί. Κάποτε ευρίσκεται σε πολλούς πειρασμούς και έφτασε ακριβώς σε αυτό το σημείο, στο σημείο του απελπισμού. Είπε στην προσευχή του: «Κύριε, είσαι αδυσόπιτος». Δηλαδή έφτασε εκεί που πια δεν μπορούσε να φτάσει ούτε ένα βήμα πιο πέρα. Και ακριβώς επάνω, εις το σημείο που δημιουργήθηκε αυτός ο απελπισμός, εμφανίζεται ο Κύριος και του λέγει: «Μην απελπίζεσαι». Και του είπε παρακάτω ό,τι του είπε. Τι σημαίνει αυτό? Εκείνος που συνειδητά καταλαβαίνει, ξέρει πως πρέπει να προχωρήσει στη ζωή του, ξαναλέγω, συνειδητά, και το υπογραμμίζω, τότε εάν πράγματι επιτρέψει ο Θεός αυτήν την οικονομική παιδαγωγή να πέσει τόσο χαμηλά, δηλαδή να πέσει, ο ίδιος δεν πέφτει, όχι αμαρτάνει, αλλά να τον ρίχνουν άνθρωποι και δαίμονες χαμηλά και να μην ξέρει πια τι να κάνει, ως βαθμό απελπισμού έρχεται τελευταία στιγμή ο Κύριος και τον ανασύρει από την απελπισία, και τότε ανασυρώμενος εμφανίζεται κάτοχος αυτής της πολυτίμου και επανακρίβου αρετής που λέγεται ταπεινοφροσύνη. Να σας το πω πως το λέγει ο λαός. Ο βρεγμένος, λέει, από βροχή δεν φοβάται. Απλή παροιμία σημαίνει: όταν υπέστης ταπεινώσεις στη ζωή σου, ό,τι να υποστείς μελλοντικά, δεν έχεις πια τίποτε να φοβηθείς. Γιατί? Διότι έμαθες, είσαι πια μέσα στο χώρο της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσέξτε στο σημείο αυτό. Προσέξτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για σας αφήνετε το θέμα να κάνετε ό,τι νομίζετε για τον εαυτό σας. Για τα παιδιά σας όμως κάτι έχω να πω. Είναι το εξής: όταν κάποτε η υπόλοιψη του παιδιού σας, δίκαια ή άδικα, υποστεί έναν τραυματισμό, μια τρώση που δεν θα έχει και πάρα πολύ σημασία, σπέβδεται αμέσως να αποκαταστήσετε το παιδί σας στα μάτια πρώτα του εαυτού του και μετά στα μάτια εκείνων που προσέβαλαν το παιδί σας. Παίζει με άλλα παιδιά στη γειτονιά, στον δρόμο, σε μια αυλή. Τα παιδιά για μια στιγμή μάλωσαν κάτι, βγαίνει μια μάνα από τα παιδιά, μαλώνει το δικό σας το παιδί κάποτε πρώτος και μια ξυλιά. Βγαίνετε εσείς θηρίο. Γιατί να πει στο παιδί σας αυτό που είπε? Πρέπει οπωσδήποτε να αποκαταστήσετε την τιμή και την υπόλοιψη του παιδιού. Αν το κάνετε αυτό,
και δεν αφήσετε το παιδί σας να παιδαγωγείται στο να χάνει την υπόληψή του σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θέλω να πω πρέπει να μεθάνει υπόληπτοι άνθρωποι, είπαμε για το θέμα θα μιλήσω προσεχώς, αλλά όταν κάποτε ο άλλος μας είπε μια κουβέντα, θα αλλάξει ο κόσμος. Θα τρέξουμε δηλαδή να δικαιολογηθούμε αμέσως. Όταν έτρωγα, όταν με μάλωνε κάποιος ξένος και το αντιλαμβάνεται η μητέρα μου, έτρωγα και από πάνω ξύλο. Και μια καλή μάνα αυτό κάνει, και όχι να τρέχει να δικαιολογεί το παιδί της, γιατί θα κάνει ένα παιδί τόσο εγωιστή, τόσο υπερήφανον, ώστε τους πρώτους πικρούς καρπούς που θα δοκιμάσετε θα είναι το παιδί σας από τη συμπεριφορά του απέναντί σας. Γιατί δεν μπορεί πάντοτε οι σχέσεις να είναι αγαθές παιδιού και γονιών. Πάρα πολλές φορές θα τύχουν περιπτώσεις που οι σχέσεις αυτές θα διαταραχθούν. Τι θα κάνετε? Θα έχετε να αντιμετωπίζετε έναν εγωιστή άνθρωπο. Αν θέλετε λοιπόν να κατασκευάσετε με την αγωγή άνδρας, αγόρια και κορίτσια, κάντε το έτσι. Σπέβδετε πάντα να περισσώζετε την υπόλοιψή τους. Πρέπει όμως να καθορίσουμε και ποιος είναι ο ταπεινός. Μία πολύ ωραία εικόνα μας δίδει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Είναι στον 20ο του λόγο. Ποιήσομεν, λέγει, διαφοράν μεταξύ του ταπεινόφρονος εν προσώπο του αξιοθέντος της αληθινής ταπεινοφροσύνης. Πρέπει να κάνουμε να ξεχωρίσουμε μια διάκριση μεταξύ εκείνου ο οποίος φαίνεται ταπεινός και εκείνου ο οποίος είναι πραγματικά ταπεινός. Και εξηγεί: ούδη να τέτοις έκας τον άνθρωπον ως έτυχεν λογίσαστε ταπεινόφρονα, αλλά μόνο στους αξιοθέντας ταύτης της τάξεως εις ύπομεν. Δεν μπορούμε, λέγει, να αποκαλέσουμε τον όποιον ότι είναι ταπεινός άνθρωπος παρά μόνο εκείνος που πραγματικά αξιώθηκε τη στιγμή να είναι ταπεινός άνθρωπος. Ουχή πας ο καταφύσινε ποιητής και ησύχιος ή συνετός ή πράος ούτως έφτασε των βαθμών της ταπεινοφροσύνης. Δεν είναι, λέγει, ταπεινός εκείνος ο οποίος από φυσικού του, από χαρακτήρας του, είναι επιηγής, είναι ήσυχος άνθρωπος, συνετός ή πράος. Αυτός δεν είναι ταπεινός. Είναι η φύση του να είναι απλός ήσυχος άνθρωπος. Αλλά τι τότε? Αλλά ταπεινόφρονες τι κατά αλήθειαν, ώστις έχει εν το κρυπτό τι άξιον υπερηφανίας και ούχι υπερηφανεύεται, αλλος χούν έχει αυτό εν το εαυτού λογισμό. Τι είναι? Το να έχει αξία, το να βλέπει κάτι ότι μέσα του είναι σπουδαίο, αλλά να μην το θεωρεί τίποτα. Αυτός είναι ταπεινός. Δηλαδή δεν είναι εκείνος που δεν ξέρει τι είναι. Πάνω κάτω ο χαζός, να το πω έτσι αν με επιτρέπετε. Πολλές φορές βλέπουμε έναν ο οποίος είναι λίγο χαζός, χαζούτσικος, και λέμε τι ταπεινό παιδί, ταπεινός είναι αυτός, αυτός είναι χαζούτσικος. Δηλαδή τι ταπεινός είναι? Αυτός που ξέρει τι έχει, ξέρει το θησαυρό του, ξέρει την αξία του, την ξέρει, έχει πλήρη συνείδηση, αλλά δεν υπερηφανεύεται, δεν θεωρεί τίποτα ότι αυτό που έχει. Άρα ο ταπεινός είναι έξυπνος άνθρωπος. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι ο ταπεινός είναι κουτός? Ποιος σας το είπε αυτό? Ο ταπεινός είναι αληθινά έξυπνος άνθρωπος. Και πρώτα με το να έχει την ταπείνωση, γιατί την κατενόησε από την ευφυΐα του,
την κρατά και τη ξέρει τι θησαυρόν έχει. Ενώ ο αληθινά πουτός σπέρνει με τον εγωισμό του και χάνει την ταπείνωση. Αλλού δε τον εν τη μνήμη των παραπτωμάτων και πλημελημάτων ταπεινοφρονούντα. Ακόμη μπορούμε να υπούμε ότι θυμάμαι τις αμαρτίες μου και ταπεινώνομαι. Εγώ που υπήρξα άνθρωπος αμαρτωλός, εγώ ο οποίος έκανα εκείνο και εκείνο στη ζωή μου και κατεβάζω το κεφάλι και λέγω αλίμονό μου. Ούτε λέγει αυτό είναι αληθινή ταπεινοφροσύνη. Βεβαίως είναι ταπεινοφροσύνη, βεβαίως, αλλά δεν είναι η καθ' αυτό ταπεινοφροσύνη. Το να ταπεινούμε από τις αμαρτίες μου είναι μεγάλο κεφάλαιο, αλλά δεν είναι η καρδία της ταπεινοφροσύνης. Αλλά τι, ταπεινόφρον δε τέλειος εστί ο μη χρήζον μηχανάς θεετίας το εαυτού φρονήματι του ταπεινοφρονήν. Αλλά εν πάση τούτης τελείως και φυσικός αυτήν κτισάμενος άνευ έργου. Ξέρετε, όταν έρχεται ένας λογισμός υπερηφανίας, φέρνουμε στο μυαλό μας αντίθετες καταστάσεις. Μου έρχεται στο μυαλό ότι εσύ τώρα που μιλάς εδώ είσαι πιο ψηλά από τους άλλους, μιλάς και σ' ακούνε οι άλλοι. Φέρνω όμως ένα λογισμό και λέω, ναι, αλλά ξέρεις, πριν μια ώρα έκανες μια αμαρτία. Εκείνη την αμαρτία που δεν θα τολμούσες τώρα την παρουσιάσεις σε αυτούς που σε ακούνε. Λοιπόν, κατέβασε την κεφαλή σου κάτω, ταπεινώσου, μην υπερηφανεύεσαι, γιατί είσαι αυτός και αυτός. Αυτό λέγεται ότι μηχανεύομαι καταστάσεις για να ταπεινωθώ. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ισάκ, ούτε αυτό είναι ταπείνωσης, αλλά ταπείνωσης είναι καμία μηχανή, δηλαδή καμιά κατασκευή να μην κάνεις μέσα σου, καμιά προσπάθεια. Αυτό το, κοιτάξτε το, αυτό το απροσπαθώς, άνευ έργου. Καμιά προσπάθεια μην κάνεις για να ταπεινωθείς, αλλά να τα βλέπεις τα πράγματα όπως είναι. Ότι πράγματι δεν έχω αξία, ότι πράγματι τι είμαι, είμαι ένα πολλοστιμόριο της δημιουργίας, τίποτα, απλά, δηλαδή με πάσα απλότητα. Αυτό λέγεται ότι έχω ταπείνωση, με άλλα λόγια, μία φυσική βίωση της αρετής της ταπεινοφροσύνης. Και ρωτάει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, άρα δυνατόν γενέστε άνθρωπον ούτω και εν τη φύση ούτως αλλάσσινε αυτόν ιού? Αλλά μπορεί, λέει, να γίνεις άνθρωπος έτσι? Μπορεί να αλλάξει μια φύση υπερήφανον και να γίνει ταπεινός? Μπορεί? Βεβαίως είναι και ερώτημα δικό μας. Μπορώ εγώ που έχω διεστραμμένη υπερήφανη φύση εγωιστική, μπορώ να γίνω ταπεινός άνθρωπος? Μπορεί, αγαπητοί, μπορεί να αλλάξει. Μπορεί αυτή την υπερήφανη φύση του να την δαμάσει και να φτάσει κάποτε και σε μια απροσπαθή κατάσταση, να βιώσει την ταπείνωση χωρίς μηχανές, χωρίς δηλαδή προσπάθεια, χωρίς να επινοεί με ποιο τρόπο θα ταπεινωθεί. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ισάκ, λοιπόν μη δίστασε, ότι δύναμις είναι δέξατο των μυστηρίων, τελεί ταύτα εν αυτό εν πάση αρετή έργων χωρούσα. Άμα μπει στο χώρο της πνευματικής ζωής, άμα αρχίσεις να ζεις τη ζωή των μυστηρίων, άμα δεχθείς το Πνεύμα του Θεού, τότε, ό, τότε μπορείς. Και αυτή η δύναμη, όπως λέγει και συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, είναι εκείνη που δέχθηκαν οι μαθητές κατά την υπόσχεση του Κυρίου την ημέρα της Πεντηκοστής, και είναι, όπως λέει ο ίδιος, η ιδέα του πυρός. Η ιδέα θα πει μορφή, η ιδέα του πυρός, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα αλλάζει τον άνθρωπο, τον κάνει καινούριο. Η Ιερουσαλήμ που είπε ο Κύριος να μείνουν στη Ιερουσαλήμ είναι η αρετή. Και προχωρούμε στο επόμενο χωρίο, ευρισκόμενοι στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 21. Χαλεπότερά σου μη ζήτη,
ισχυρότερά σου μη εξέτασε. Δηλαδή, μη ζητείς δυσκολότερα από όσα μπορείς να κάνεις και μην ερευνάς και εξετάζεις ανώτερα των δυνάμεών σου. Το χωρίον αυτό είναι πολύτιμο, αγαπητοί. Πολύτιμο, θα το ειδείτε. Έχουμε δύο ημιστοίχεια. Το ένα αναφέρεται στη δημιουργία έργων των δυνατοτήτων του ανθρώπου και το άλλο αναφέρεται στην αναζήτηση και κρυμμένων πραγμάτων ή μυστηρίων που δεν είναι δυνατόν βεβαίως να εξερευνηθούν. Και τα δύο ωστόσο ανήκουν στην υπερηφάνεια. Γιατί σας υπενθυμίζω διαρκώς περί του θέματος της υπερηφανίας ομιλούμε, δηλαδή περί της ταπεινώσεως, που πρέπει να υπερνικηθεί η υπερηφάνεια και που ο Ιερός Συγγραφεύς απλώς κάθε φορά σε μερικά χωρία που παραθέτει αναφέρει και μία πτυχή του θέματος της ταπεινοφροσύνης, χωρίς βέβαια, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, να εξαντλεί το θέμα. Ας δούμε το πρώτο. Ότι δηλαδή μη ψάχνεις, λέγει, για κάτι που είναι χαλεπότερό σου, δυσκολότερό σου. Διότι αυτό αναφέρεται σε δημιουργήματα που είναι πιο πάνω από τις δυνατότητες σου. Ο Κύριος για να δείξει αυτήν την αλήθεια ανέφερε την παραβολή του οικοδόμου του πύργου και την παραβολή του εκστρατεύοντος βασιλέως. Θα αναφερθώ στην πρώτη παραβολή γιατί το νόημα είναι κοινό. Τις γαρεξιμών, λέγει ο Κύριος, το κατά Λουκά 14,25. Τις γαρεξιμών, θέλων πύργων οικοδομήσε, ούχι πρώτον καθή σας ψηφίζει την δαπάνη ή έχει τα προσαπαρτισμών. Ή να μη ποτεθέντος αυτού θεμέλιον και μη ισχύσαντος εκτελέσε, πάντες οι θεωρούντες άρξονται αυτοεμπέζιν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρξα το οικοδομήν και ουκ ίσχυσε εκτελέσε. Ποιος, λέγει, από εσάς θα ήθελε να χτίσει έναν πύργο και δεν θα καθόταν πρώτα να λογαριάσει την δαπάνη, να βγάλει τον προϋπολογισμό, εάν έχει πράγματι να φτάσει έως το τέλος της οικοδομής. Μήπως έβαζε θεμέλιο μεν, μη δυνάμενος όμως, να αποτελειώσει την οικοδομή του, θα την άφηνε ημιτελή και τότε όλοι εκείνοι οι οποίοι θα περνούσαν και θα έβλεπαν αυτήν την ημιτελή οικοδομή θα άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να του λένε και να λένε αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει, δεν μπόρεσε να τελειώσει. Άμυαλος άνθρωπος, δεν ζήγησε καλά τα πράγματα. Και ο Κύριος, αγαπητοί μου, είπε την παραβολή αυτή, γιατί λέτε. Μας σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι πολλά πλήθη ανθρώπων, κόσμου, που ήσαν θαυμαστέ του, συνεπορεύοντο μαζί του στον δρόμο, αλλά όχι και εις τον τρόπο. Και όταν είδε αυτό το πλήθος, στρέφεται και λέγει: «Α, με ακολουθείτε, σας λέγω, όποιος δεν μισήσει τον πατέρα του και τη μάνα του και τα αδέλφια του και τα παιδιά του, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να με ακολουθήσει». Και μοιάζει η περίπτωση με εκείνον που απεφάσισε να χτίσει έναν πύργο. Δηλαδή, εσείς με ακολουθείτε, αλλά όταν θα δείτε τις δυσκολίες της πνευματικής ζωής, τότε θα αφήσετε το έργο, την οικοδομή, την πνευματική σας ημιτελή. Και εμένα θα με εγκαταλείψετε και θα φύγετε και τότε θα λένε οι άνθρωποι, αυτός ξεκίνησε μια πνευματική ζωή, αλλά την άφησε στη μέση, δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα. Θες λοιπόν, άνθρωπε, να με ακολουθήσεις, θα καθίσεις να ψηφίσεις την δαπάνη, θα βγάλεις τον προϋπολογισμό. Δηλαδή θα πεις,
αν χρειαστεί κάποτε για την πίστη μου να αφήσω και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, δηλαδή να υποστώ μαρτύριον, θα το έκανα. Και αν κανείς αρχίζει να τα λογαριάζει αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να λέμε ότι αρχίζει να μπαίνει στην πνευματική ζωή και έχει πολλές ελπίδες εκτός απρόοπτου. Έχει πολλές ελπίδες να φτάσει στο τέλος της υποδομής, δηλαδή να ολοκληρώσει το πνευματικό του κτίσιμο. Και μην ξεχνάμε ότι αξίζει, κοστίζει. Συνεπώς βλέπουμε εδώ ότι είναι ένα θέμα σωτηρίας, αλλά ειδικότερα αν θέλετε είναι και θέμα αφιερώσεως. Εάν κανείς θέλει να αφιερώσει τον εαυτό του στο Θεό, να καθίσει όλος ιδιαιτέρως να ψηφίσει την δαπάνη. Αφιερώνω τη ζωή μου στο Θεό, εντάξει, αλλά τι θα υποστώ? Θα με ποδοπατήσουν οι άνθρωποι? Είμαι έτοιμος? Θυμηθείτε παρακαλώ, όταν είχαμε αναφερθεί σε αυτό το κεφάλαιο στην αρχή, εμού του πατρός ακούσατε τέκνα, εις το δεύτερο κεφάλαιο, τέκνον ή προσέλθει δουλεύει Κυρίο Θεό, ετοίμασον την ψυχή σου εις πειρασμόν. Αν απεφάσισαι, λέγει, να υπηρετήσεις τον Κύριον, ετοιμάσου να μπει σε κάθε πειρασμό. Αυτό θα πει ψηφίζω. Όχι να νομίζω ότι είναι ένας ρομαντισμός ο χριστιανισμός, ότι απλώς έχω μια αγαθή συνείδηση, ότι έχω μια ηρεμία, ησυχάζουν τα νεύρα μου, κοιμάμαι καλά όταν κάνω μια καλή πράξη ή απέχω από την ζωή της ακολασίας και της αμαρτίας. Βεβαίως και αυτό είναι χριστιανισμός, αλλά δεν είναι επαρκές. Ο χριστιανός βεβαίως έχει ειρήνη στην καρδιά του, απ' έξω όμως έχει πόλεμο και πρέπει να ψηφίσει την δαπάνη, γιατί αλλιώτικα με τον πρώτον πειρασμό όλα θα τα αφήσει, αγαπητοί, και θα ακολουθήσει τον κόσμο. Είναι ένα φαινόμενο πολύ θλιβερό που πάρα πολλοί άνθρωποι μας, μόνο γιατί ο γείτονάς του του λέει σαν πολύ θρησκεύεις τελευταία, σαν πολύ να σε βλέπω στην εκκλησία, να θυμώνουμε και να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε αν πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία ή όχι, και αν έχουμε μέσα μας λίγο συνείδηση για να μην υφιστάμεθα την ηρωνία των άλλων, αλλάζουμε και εκκλησία, μόνο και μόνο για να μην, γιατί δεν μπορούμε να υποφέρουμε την ηρωνία των άλλων. Το προσέξατε? Αυτό θα πει ο χριστιανός. Αποφασίζω τι θα υποστώ

Ο Απόστολος Παύλος έρχεται να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, διότι πολλοί δυστυχώς γίνονται πνευματικοί από μία κοινοδοξία. Αν το φανταζόσαστε αυτό ποτέ, να γίνω πνευματικός άνθρωπος από κοινοδοξία? Και αν όχι οι άλλοι άνθρωποι να με επενέσουν, εγώ ο ίδιος να αρχίζω να επενώ τον εαυτό μου στα μάτια μου μπροστά. Είναι θλιβερό όταν το κίνητρο της πνευματικότητός μου είναι η κοινοδοξία. Βέβαια, ευτυχώς η εποχή μας, ευτυχώς, έχει και μερικά καλά η εποχή μας. Είναι το εξής: δεν ευωδώνει να βλέπει μπροστά της των πνευματικών άνθρωπων. Της γίνεται στόχος ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν είναι της μόδας, με άλλα λόγια, να είσαι πνευματικός άνθρωπος, όπως την εποχή του Χριστού ήταν της μόδας να είσαι ευσεβής, ήταν της μόδας να νηστεύεις και να εγκρατεύεσαι. Σήμερα είναι της μόδας να μην εγκρατεύεσαι, και αν εγκρατεύεσαι γίνεσαι στόχος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι όταν νηστεύετε να μην σας βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι, γιατί ήταν της μόδας να νηστεύουν, και επέσυρε κανείς των θαυμασμών και των έπαινων και των εγκόμιων των άλλων. Όχι λοιπόν, κρύψου. Σήμερα δεν χρειάζεται να κρυφτούμε, γιατί αντιθέτως δεν έχουμε κανένα να μας επενέσει. Θα μας γελάσουν, θα μας κοροϊδέψουν, αλλά ας προσέξουμε. Αυτό είναι και το κριτήριο. Είμαι αποφασισμένος να μην ειρωνευτούν? Αν είμαι, τότε καλά θεμελιώνω τα ελαττήρια της πνευματικότητός μου. Προσέξτε όμως, σας είπα, η καινοδοξία μπαίνει σαν την υγρασία. Κλείνεις παντού και μπαίνει η υγρασία. Κάποτε μπορεί να υπερηφανευτούμε γιατί καταφέραμε να υπερνικήσουμε την ειρωνία των άλλων, και έτσι συλλαμβανόμεθα να λέμε στους άλλους: και ξέρεις, εγώ τον κατετρόπωσα αυτόν, γιατί πήγε να με ειρωνευτεί. Ιδού η υπερηφάνεια. Πόσο τεχνίτες, πόσο επιστήμονες πρέπει να είμαστε για να δουλέψουμε κυρίως εις την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέγει: μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά της ταπεινής συναπαγόμενη. Μη γίνεστε φρόνιμοι η παρέα αυτής. Ρωμαίους 12,16. Για προσέξτε το δεύτερο ημιστήχιον του χωρίου του: μη γίνεστε φρόνιμοι παρέα αυτής. Τι θα πει αυτό? Όταν ξεκινάτε την πνευματική σας ζωή, μην έρχεστε να πείτε πώς θα ρυθμίσετε τη ζωή σας. Μην γίνεστε φρόνιμοι παρέα αυτής. Δηλαδή, χρειάζεστε οδηγόν, και εν προκειμένου είναι ο πνευματικός, τον οποίον πρέπει να συμβουλεύεστε, και όχι η δική σας η γνώμη. Όταν λέγει κανείς «εγώ ξέρω τι θα κάνω», τότε πρόσεξε, γίνεσαι φρόνιμος παρεαυτό. Δηλαδή μόνος σου γίνεσαι φρόνιμος. Δεν σε αποκαλεί ούτε ο Θεός ούτε ο πνευματικός σου φρόνιμον. Έτσι, δυστυχώς, αυτό το σημείο δεν το προσέχουμε. Στο δεύτερο, στο πρώτο ημιστήχιο του χωρίου, που λέει «μη τα υψηλαφρονούντες, αλλά της ταπεινής συναπαγόμενη». Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο υποψήφιος πιστός βέβαια βλέπει και οραματίζεται πολλά τις άπαρτες και δυσθεώρητες πνευματικές κορυφές. Τις βλέπει χωρίς ταπείνωση όμως. Να κατακτήσω, κοίταξε, πω, να κατακτήσω, αλλά χωρίς ταπείνωση. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος: αγαπητοί, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν εννοεί μην έχετε φρόνημα υψηλών, που είναι το ουράνιον φρόνημα, αλλά μην έχετε πράγματα που είναι πέρα από τα μέτρα σας. Αυτό θέλει να πει. Έτσι λοιπόν ο πιστός οραματίζεται, όπως σας είπα,
απάτητες κορυφές του πνεύματος, αλλά χωρίς ταπείνωση, χωρίς διάκριση, χωρίς προκατάρτιση, χωρίς μια πολυχρόνιον μαθητεία, έτσι κατά τρόπον προπετεί και παρουσιάζεται να ξεκινά αστόχαστα και άμυαλα. Πολλές φορές διαβάζουμε το γεροντικό και βλέπουμε τα κατορθώματα των ασκητών της ερήμου και αμέσως ξεκινάμε να τους μιμηθούμε. Σε τι? Ό,τι κάνουν αυτοί. Μα αυτό είναι τραγικό. Ξέρετε πού θα καταλήξουμε αν ξεκινήσουμε να μιμηθούμε εκείνα που διαβάζουμε? Βέβαια μπαίνουν οι στόχοι, αλλά μέχρι το στόχο έχω να περπατήσω πολύ. Δεν μπορώ να βρεθώ αμέσως εις των στόχων. Έχω πολλή δουλειά να κάνω, προεργασία πολύ, και προπαντός να βρεθώ στην ταπείνωση. Αλλιώτικα, αλλιώτικα στην πραγματικότητα, τις πιο πολλές φορές ζηλεύομαι τους ασκητάς μόνο για τα κατορθώματά τους. Ότι έφτασαν εκεί, ό, να έφτανα κι εγώ. Αυτό όμως δεν είναι ταπείνωση. Αυτό θέλει να πει ο Απόστολος. Μη υψηλοφρονείτε. Αλλά να πει κανένας, τι μπορώ να κάνω? Ακούστε. Εάν δεν προσέξω, θα έχω τραγικά αποτελέσματα, όπως σας σημείωσα. Ποια είναι τα τραγικά αποτελέσματα? Ή θα μείνω ημιτελή στην πνευματική ζωή, ή θα πέσω πιο κάτω από ό,τι ξεκίνησα, ή ακόμη μπορεί να φτάσω να γίνω και περιφρονητής, να τα κλωτσίσω όλα γιατί δεν τα φτάσα. Κατά το όμφακες εσύ, αγουρίδες είναι, που έλεγε Αλεπού κατά των εσώπιων μύθων. Ξέρετε τι λέγουν οι πατέρες? Οι πατέρες λένε, μέλι ευρών φάγε το ικανόν, μήποτε πληστείς εξεμέσεις. Παροιμίες 25,16. Και πολλοί το χρησιμοποιούν αυτό οι πατέρες. Όταν βρεις, λέγει, μέλι, φάει όσο πρέπει. Μη φας παραπάνω, γιατί θα ξεράσεις. Αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς της πνευματικής ζωής. Ισχύει στην νηστεία. Κάποτε λέμε, α, να νηστέψω να μην φάω τίποτα την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πολύ φοβάμαι, αδελφοί μου, και σας το λέγω αυτό σε ανύποπτο χρόνο, για να μην νομιστεί ό,τι μπορεί να νομιστεί, πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι ξεκινούν να νηστεύσουν έτσι από μία κρυφή καινοδοξία. Έστω και να μην πάρει κανείς είδηση για τον εαυτό τους ότι κατάφεραν ένα δύσκολο έργο. Πολύ το φοβάμαι. Δεν θα ήθελα να πω να μην νηστεύσουμε, αλλά απλώς σας σημειώνω τι κίνδυνοι υπάρχουν στην πνευματική ζωή. Στο θέμα της προσευχής, κάναμε απόδειγμα απόψε. Κάποιος ο οποίος έχει παραπάνω ζήλο, μου το έχουν πει αυτό, γι' αυτό σας το λέω, όταν θα πάει στο σπίτι του θα ξανακάνει απόδειγμα. Γιατί, αδελφέ μου, ξανακάνεις απόδειγμα? Ακύρωσες το πρώτο για να έχεις το δεύτερο. Μάθε το. Κάποτε θα φτάσεις να μην κάνεις ούτε το σταυρό σου. Μάθε το. Δεν θα ήθελα να σας πω να μην κάνουμε προσευχή, αλλά πολύ φοβάμαι όταν κάποτε σε έναν υπέρμετρο ζήλο παίρνουμε μπροστά σβάρνα όλα να τα κάνουμε, κουραζόμαστε, απογοητευόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Η μελέτη. Κάποτε παίρνουμε την Αγία Γραφή, αν είναι δυνατόν να τη βγάλουμε όλοι μέσα σε μια εβδομάδα. Αδελφέ μου, Αγία Γραφή είναι αυτό? Σε μια εβδομάδα βγαίνει, ή σε ένα μήνα? Βγαίνει η Αγία Γραφή. Προσοχή. Διάβαζε και τη συλλαβή της ακόμα. Έχεις πολύ θησαυρό. Κάτσε εκεί. Πολιόρκησε τα νοήματά της. Σαν άλλος Ισραήλ.
την πόλη, τα τείχη της Ιεριχούς. Πολιόρκησε την και θα βρει πολλά πράγματα από εκεί. Όχι φευγαλέα. Αν λες ότι διάβασες και τόσες φορές μάλιστα την Αγία Γραφή, κάποια μέρα θα πέσεις σε μια φοβερή ακιδεία και δεν θα μελετάς τίποτα. Γιατί θα λες ότι εγώ τη διάβασα την Αγία Γραφή, τη διάβασες στην επιφάνειά της. Δεν σε γλύκανε. Ξέρετε ποιος δεν αφήνει ποτέ την Αγία Γραφή? Αυτός που τον εγλύκανε. Αν κάποτε έφαγα πολύ μέλι και ξέρασα, το συγχαίρομαι το μέλι. Το συγχαίρομαι, το βλέπω και λέω αηδιάζω, γιατί κάποτε ξέρασα. Αν κάποτε όμως τρώγω λίγο, όσο θέλω δηλαδή, όσο πρέπει, τότε ο λαριγκάς μου γλυκαίνεται. Έτσι και η Αγία Γραφή, όταν διαβάσω με μέτρο, με προσοχή, με ακρίβεια, με σύνεση, με συνείδηση τη διαβάζω, τότε θα γλυκαθώ. Και οτιδήποτε άλλο, αγαπητοί μου, πνευματικό πράγμα, όλα θα έχουν τη διάκριση. Μη τρέχω, μη σπέβδω, είναι καινοδοξία. Ας το πάρω με είδηση. Δεν βάζω τροχοπέδι, φρένο δηλαδή, στην πνευματική σας πρόοδο με αυτά που λέγω. Αντιθέτως, προσπαθώ να σας βοηθήσω να μην σταματήσετε στην πνευματική σας ζωή. Ένας κανόνας προκοπής, αν θέλετε, είναι ο εξής: κάμε ό,τι μπορείς, όσο μπορείς. Αν κάποτε χρονίζεις σε μία στάθμη πνευματικότητος, εκβίασε λίγο τον εαυτό σου, διότι πάντοτε υπάρχει το εμπόδιο που λέγεται νοθρότης της ανθρωπίνης φύσεως. Είναι εκείνο ο Κύριος που είπε ο Κύριος, το πνεύμα πρόθυμο εις σάρξ ασθενής. Πολλές φορές όμως και το πνεύμα δεν είναι πρόθυμο. Από πολλές αιτίες και το πνεύμα δεν είναι πρόθυμο. Τότε θα εκβιάσω λίγο τον εαυτό μου. Κοιτάξτε, μόλις λίγο περισσότερο από αυτό που ήμουν στη στάθμη εκείνη. Μόλις λίγο. Ας μου επιτραπεί ένα παράδειγμα. Αν κάνω 10 μετάνοιες και την επομένη τις κάνω 100 και την μεθεπομένη 1000, την μεθεπομένη θα γυρίσω στο 0 και δεν θα κάνω τίποτα, γιατί θα με κούρασαν οι πολλές μετάνοιες. Αν έκανα 10 μετάνοιες σήμερα και αύριο έκανα 11, μόνο μία παραπάνω, μόνο μία, ενδεικτικό σας το λέγω το ένα, μία μετάνοια, τότε καλά είναι, τότε είμαι καλά στον δρόμο. Για να καταλάβετε αυτό το ένα, τη μία μετάνοια, θα σας πω ένα οικονομολογικό παράδειγμα που το συνηθίζουν οι οικονομολόγοι. Αν λέγει βγάζεις 100 δραχμές και εξοδεύεις τις 99, καλά πηγαίνει η οικονομία σου. Αν βγάζεις 100 δραχμές και εξοδεύεις 101, δεν πας καθόλου καλά. Αυτό λοιπόν είναι το ενδεικτικό. Θέλει προσοχή. Θα αυξήσουμε λίγο λίγο, σίγουρα, ώστε να συνηθίζουμε, για να μην φτάσουμε, όπως σας είπα, να κλωτσίσουμε. Αυτόν τον κανόνα μην τον ξεχάσετε. Αλλά αγαπητοί μου, και πέραν της πνευματικής ζωής, είναι και το υπόλοιπο έργο της ζωής μας. Είναι η οικογένειά μας, είναι το επάγγελμά μας και κάθε άλλη δραστηριότητά μας. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από τις δυνάμεις μας? Πρέπει. Θα σας έλεγα, μην ανοιγόμαστε, αγαπητοί, σε έργα πολυδάπανα που τυχόν να μην πετύχουμε να τα τελειώσουμε και να πέσουμε σε ένδυα, σε φτώχεια. Να ανοίξουμε επιχειρήσεις, τι άλλο δεν ξέρω να κάνουμε, και τότε να μην τα βγάλουμε πέρα και να πέσουμε έξω. Τα έργα που αναλαμβάνουμε
να μην κινούνται από μία εναλλακτήριον χειροδοξίας, αλλά να στηρίζονται επάνω σε μία σύνεση, σε μία λογική. Γι' αυτό ας προσέξουμε, κάποτε μπορεί να ξεκινήσουμε κάτι και να μην έχουμε πολλά χρήματα, αλλά προσέξτε και να δανειστούμε. Θα ήταν θαυμάσιο να μην δανείζεται κανείς, για να κοιμάται ήσυχος. Αλλά εάν δανειστούμε, να προσέξουμε, ποτέ μη προβούμε σε αλογίστους και υπερβολικούς δανεισμούς. Το πρώτο πράγμα, θα χάσουμε τον ύπνο μας. Και αν πέσαμε έξω, και αν δεν έχουμε να πληρώσουμε, και αν χάσουμε και το σπίτι μας και βγούμε και στον δρόμο, τότε τι γίνεται, Θα σας έλεγα άλλη μια φορά, μη δανείζεστε, αλλά αν δανειστείτε, να ξέρετε, όσο και αν βρεθείτε σε δυσμενείς συνθήκες, να μπορείτε να πείτε, θα μπορέσουμε να το πληρώσουμε, γιατί το ποσό δεν είναι μεγάλο. Μα θα μου πείτε, πως θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά. Και γιατί θα κάνετε πολύ μεγάλη δουλειά, δεν σας αρκεί η μικρότερη για να φάτε και να ζήσετε? Πρέπει να κάνουμε τεραστία δουλειά για να ζήσουμε. Πόσα στομάχια έχουμε για να βάλουμε φαΐ μέσα? Σε πόσα κρεβάτια μπορούμε να κοιμηθούμε και πόσα ρούχα μπορούμε να βάλουμε? Για ποιο λόγο λοιπόν να κάνουμε πολύ μεγάλες δουλειές, έτσι για κοινοδοξία? Όχι. Τότε δεν θα μας προστατεύσει. Κάποια στιγμή μπορεί να πέσουμε έξω και τότε θα δοκιμάσουμε όλη την πικρία μιας πτωχίας μη θεληματικής. Ακουσί. Θα σας έλεγα γενικά να φοβήστε το δάνειο, των χρημάτων το δάνειο, όποια μορφή και αν έχει, είτε είναι μικροπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο. Φοβήστε το δάνειο. Ο λαός λέγει πολύ σοφά, μην απλώνεις τα πόδια σου πιο πέρα από το πάπλωμα. Αν τα βγάλεις πιο έξω από το πάπλωμα, θα κρυώσουν τα πόδια σου. Να απλώνεις τα πόδια σου όσο είναι το πάπλωμα. Δηλαδή με άλλα λόγια, να απλώνεσαι όσο μπορείς. Μη κάνεις παραπάνω πράγματα που δεν είναι των δυνάμεών σου. Θα σας υπενθύμιζα ότι πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε την παραβολή του οικοδόμου του κτίστου του πύργου. Εκείνος ο οποίος, είπαμε προηγουμένως, ανέλαβε να κτίσει, αλλά δεν κατάφερε να αποτελειώσει. Ποτέ μη διαλέγετε, αγαπητοί μου, επάγγελμα που ναι μεν το επιθυμείτε, αλλά η επιθυμία σας δεν ανταποκρίνεται ή στις ικανότητές σας ή σε ειδική κλίση, το κλίση με ήττα, κάλεσμα από το Θεό. Μην ξεχνάτε ότι σε ένα επάγγελμα είναι τρία πράγματα που πρέπει αρμονικά να συνυπάρχουν. Είναι οι κλίσεις με γιώτα, δηλαδή η έφεση, η επιθυμία μου. Είναι η ικανότητα να μπορώ κάτι να κάνω, αυτό που το επιθυμώ να μπορώ, να έχω την ικανότητα, τη δεξιοτεχνία. Και οι κλίσεις με ήττα, να αισθάνομαι ότι με καλεί ο Θεός αυτή την εργασία. Πρέπει αυτά τα τρία στοιχεία να συνυπάρχουν για να μπορώ να είμαι επιτυχημένος μέσα στο επάγγελμα. Αν κάνω μια εργασία που δεν πληρεί αυτούς τους όρους, θα κάνω κάτι που θα είναι παραπάνω από τις δυνάμεις μου, γιατί δεν θα μ' αρέσει, γιατί δεν θα μπορώ, και τότε θα είμαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Αλλά το ίδιο πράγμα ισχύει, ξέρετε, και δια την εκλογή των παιδιών, λέει, την εκλογή επαγγέλματος στα παιδιά μας. Αλλά επειδή αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, θα το αφήσουμε για την

Πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την ιδέη συνημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε.

Ο Θεός ηλά στη δύναμη το αμαρτωλό και ελεησόν με. Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων, τις αρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν συ βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονήν συ μέγα και φοβερών και αυτές τες επουρανίες δυνάμεσιν. Αλλόμως δια την άφατον και αμέτρητών σου φιλανθρωπίαν, ατρέπτος και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτισας, και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάχτου θυσίας την ιερουργίαν παρέδωκας ημίν ως δεσπότης των απάντων. Σίγαρ μόνος Κύριε ο Θεός ημών, δεσπόσης των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος, ο των Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και εναγίης αναπαυόμενος. Σε τίνην δισοπό των μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσόν με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος ενδεδειμένον την της ιερατείας χάρη, παραστήνε τη Αγία σου ταύτη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άχραντόν σου σώμα και τίμιον αίμα. Σίγαρ προσέρχομαι, κλείνα στον αιμαυτού αυχένα και δέω μέσου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού, μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδων σου. Αλλά αξίωσον προς ενεχθήνεση υπεμού το αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα ταύτα. Σίγαρ ή ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών. Και σύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Οι ταχερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιότρια άδειλων της Αγιονίων προσάδοντες πάσαν ίδιο και την αποφόμητα μέρα.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδειξόμενοι της αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξης αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Οι ταχερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιότρια άδειλων της Αγιονίων προσάδοντες

Παϊσίου Μοναχού Αγιορείτου. Πνευματική αφύπνιση. Η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Παπατήχων, όταν είχε πάει στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, ναό δεν είχε, αν και του ήταν απαραίτητος. Ούτε χρήματα είχε για να φτιάξει, παρά μόνο μεγάλη πίστη στον Θεό. Μια μέρα προσευχήθηκε και ξεκίνησε για τις καριές με την πίστη ότι ο Θεός θα του οικονομούσε τα χρήματα που χρειαζόταν για να φτιάξει το ναό. Πριν φτάσει ακόμη στις καριές, τον φώναξε από μακριά ο Δικαίος της κήτης του προφήτη Ηλία. Όταν πλησίασε ο Παπατήχων, ο Δικαίος του είπε: «Κάποιος καλός χριστιανός από την Αμερική μου έστειλε αυτά τα δολάρια για να τα δώσω σε κάποιον ασκητή που δεν είχε ναό. Εσύ δεν έχεις ναό. Πάρτα και φτιάξε». Δάκρυσε ο Παπατήχων από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στον καλό Θεό που σαν καρδιογνώστης που είναι είχε φροντίσει για το ναό πριν ακόμη εκείνος τον παρακαλέσει ώστε να του έχει έτοιμα τα χρήματα όταν θα του τα ζητούσε. Όταν κανείς αφήνεται στον Θεό, ο Θεός δεν τον αφήνει. Και πράγματι, αν χρειαστείς αύριο στις 10 η ώρα κάτι, όταν δεν είναι παράλογο και είναι ανάγκη πραγματική, 9 και 45 λεπτά ή 9 και μισή θα το έχει ο Θεός έτοιμο για να σου το δώσει. Παραδείγματος χάρη, σου χρειάζεται ένα κύπελο στις 9 η ώρα. Στις 9 παραπέντε σου έρχεται το κύπελο. Σου χρειάζονται 500 δραχμές. Την ώρα που τις θέλεις έρχονται ακριβώς 500 δραχμές. Ούτε 510, ούτε 490. Έχω παρατηρήσει ότι εάν μου χρειαστεί λόγου χάριν κάτι αύριο, ο Θεός το έχει προνοήσει από σήμερα. Πριν δηλαδή το σκεφτώ εγώ, το έχει σκεφτεί ο Θεός πιο νωρίς και το παρουσιάζει την ώρα που το χρειάζομαι. Γιατί από εκεί έρχεται. Για να φτάσει σε μένα ακριβώς την ώρα που το χρειάζομαι, βλέπω πόσος χρόνος απαιτείται. Άρα ο Θεός το φρόντισε νωρίτερα. Όταν από φιλότιμο κάνουμε τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά του την ώρα που τις χρειάζονται. Όλη η ζωή μετά περνάει με ευλογίες της Θείας Πρόνοιας. Μπορώ ώρες να σας λέω παραδείγματα από την θαυμαστή πρόνοια του Θεού.

Όταν ήμουν στον πόλεμο, στις επιχειρήσεις, είχα ένα Ευαγγέλιο και το έδωσα σε κάποιον. Έλεγα μετά, «Αχ, να είχα ένα Ευαγγέλιο, πόσο θα με βοηθούσε». Τα Χριστούγεννα μας είχαν στείλει πάνω στο βουνό 200 δέματα από το Μεσολόγγι. Από τα 200 δέματα, μόνο το δικό μου δέμα υπήρχε ένα Ευαγγέλιο. Ήταν παλιό Ευαγγέλιο, είχε και χάρτη της Παλαιστίνης. Στο δέμα υπήρχε και ένα σημείωμα που έγραφε «Αν χρειάζεσαι και άλλα βιβλία, γράψε μας να σου τα στείλουμε». Αργότερα, στη Μονή Στομίου, χρειάστηκα μια φορά ένα κανδύλι για το ναό. Ένα πρωί, χαράματα, κατέβηκα στην Κόνιτσα. Την ώρα που περνούσα έξω από ένα σπίτι, ακούω μια κοπέλα να λέει στον πατέρα της «Πατέρα, ο καλόγυρος». Τότε ήρθε εκείνος και μου είπε «Πάτερ, έταξε ένα κανδύλι στην Παναγιά. Πάρε αυτά τα χρήματα να το αγοράσεις». Και μου δίνει 500 δραχμές. Ακριβώς όσο έκανε ένα κανδύλι 1958. Αλλά και τώρα, όταν χρειάζομαι κάτι, τα οικονομάει αμέσως ο Θεός. Θέλω λόγου χάρη να κόψω ξύλα και δεν μπορώ. Τότε οικονομούνται τα κατάκατα ξύλα. Πριν έρθω εδώ, έλαβα ένα δέμα που είχε μέσα 50.000 δραχμές, ακριβώς όσα χρειαζόμουν. Έδωσα μία εικόνα του άξιον εστί σε κάποιον ευλογία. Την άλλη μέρα, μου φέρνουν μία της πορταΐτισσας. Φέτος το καλοκαίρι, πριν βρέξει, δεν είχα καθόλου νερό. Τώρα που έβρεξε λίγο, μαζεύω 1,5 κουτί την ημέρα. Η στέρνα έχει περισσινό νερό και αυτή είναι χάλια. Πώς τα οικονομάει ο Θεός? Έχω ένα βαρέλι με νερό. Τόσοι άνθρωποι που έρχονται κάθε μέρα πίνουν, πλένονται, γιατί είναι υδρωμένοι και η στάθμη κατεβαίνει μόνο 4-5 δάχτυλα. 150-200 άνθρωποι να βολεύονται και να μην αδειάζει το βαρέλι. Άλλοι ανοίγουν πολύ την κανούλα της βρύσης. Άλλοι την ξεχνούν ανοιχτή και τρέχει. Και όμως, το νερό δεν τελειώνει.

Όποιος παρακολουθεί τις ευεργεσίες του Θεού μαθαίνει να εξαρτά τον εαυτό του από την Θεία Πρόνοια. Νιώθει μετά σαν το μωρό στην κούνια που, αν το αφήσει για λίγο η μητέρα του, αρχίζει να κλαίει μέχρι να τρέξει και πάλι κοντά του. Αν αφαιθεί κανείς στον Θεό, είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν πρωτοπήγα στην Ιερά Μονή στο Μίου, δεν είχα που να μείνω. Όλο το μοναστήρι ήταν γεμάτο μπάζα. Βρήκα μια γωνιά κοντά στη μάδρα. Έβαλα κάτι από πάνω για να τη σκεπάσω λιγάκι και εκεί περνούσα τα βράδια καθιστός, γιατί δεν χωρούσα να ξαπλώσω. Μια μέρα ήρθε ένας γνωστός μου ιερομόναχος και μου λέει: «Καλά, πώς μένεις εδώ?» «Γιατί?» του λέω. «Οι κοσμικοί είχαν περισσότερα από μας. Όταν είπαν στον Κανάρι τότε που ζήτησε δάνειο, δεν έχεις πατρίδα. Εκείνος είπε: «Θα αποκτήσουμε πατρίδα». Αν κοσμικός άνθρωπος είχε τέτοια πίστη, εμείς να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό? Αφού η Παναγία οικονόμησε να βρεθώ εδώ, δεν θα φροντίσει για το μοναστήρι της όταν έρθει η ώρα? Και πράγματι, πώς θα οικονόμησε σιγά σιγά όλα η Παναγία. Θυμάμαι όταν έριχναν οι μάστορες στον μπετόν για να φτιάξουν την πλάκα στα κελιά που είχαν καεί, δεν έφτασαν τα τσιμέντα. Υπολοιπόταν το 1/3 για να τελειώσει η πλάκα. Έρχονται οι μάστορες και μου λένε: «Τα τσιμέντα τελειώνουν. Να αραιώσουμε τον μπετόν για να φτάσει για όλη την πλάκα». «Όχι», τους λέω. «Συνεχίστε κανονικά». Να φέρουμε άλλα δεν γινόταν, γιατί τα ζώα ήταν στο κάμπο. Έπρεπε να πάνε οι μάστορες 2 ώρες ως την Κόνιτσα και 2 ώρες ως το κάμπο, στα χωράφια, για να βρουν ζώα. Τότε να πάνε και πότε να γυρίσουν. Ύστερα οι άνθρωποι είχαν τις δουλειές τους. Δεν μπορούσαν να έρθουν άλλη μέρα. Βλέπω είχαν ρίξει τα 2/3 της πλάκας. Μπήκα στο εκκλησάκι και λέω: «Τι θα γίνει τώρα, Παναγία μου? Σε παρακαλώ, βοήθησέ μας». Μετά βγήκα έξω. Και τι έγινε, γέροντα? Και η πλάκα τελείωσε και τα τσιμέντα περίσσεψαν. Οι μάστορες το κατάλαβαν? Πώς δεν το κατάλαβαν? Είναι μερικές φορές πολύ μεγάλη η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας.

Γέροντα, μερικές φορές ξεκινάμε να κάνουμε μια δουλειά και παρουσιάζονται ένα σωρό εμπόδια. Πώς θα καταλάβουμε εάν τα εμπόδια είναι από τον Θεό? Να εξετάσουμε εάν φταίμε εμείς. Εάν δεν φταίμε, το εμπόδιο θα είναι από τον Θεό για το καλό μας. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να στεναχωριέται εάν δεν έγινε η δουλειά ή εάν καθυστέρησε να τελειώσει. Μια φορά κατέβαινα βιαστικός από την Ιερά Μονή στο Μίου να πάω στην Κόνιτσα για μια επίγουσα δουλειά. Σε ένα δύσκολο σημείο του δρόμου, Γολγοθά το έλεγα, συνάντησα έναν γνωστό του μοναστηριού, τον Μπαρμπαναστάση, με τρία ζώα φορτωμένα. Από την πολύ ανηφορά είχαν αναποδογυριστεί τα σαμάρια τους και ένα ζώο ήταν κοντά στο κρεμό και κόντευε να πέσει κάτω. «Ο Θεός έστειλε, πάτερ», μου είπε ο Μπαρμπαναστάσης. Τον βοήθησα να τα ξεφορτώσουμε και να τα ξαναφορτώσουμε. Τα βάλαμε και στο δρόμο και τον άφησα. Όταν προχώρησα αρκετά, έφτασα σε ένα σημείο που μόλις πριν λίγο είχε γίνει κατολίσθηση σε μήκος 300 μέτρα και είχε φαγωθεί το μονοπάτι. Δέντρα και πέτρες είχαν κατεβεί στο ποτάμι. Εάν δεν καθυστερούσα, θα βρισκόμουν εκεί την ώρα ακριβώς που έγινε η κατολίσθηση. «Μπαρμπαναστάση», είπα, «μέσωσες. Ο Θεός σε έστειλε». Παιδιά μου, ο Χριστός από ψηλά βλέπει τον καθένα μας πώς ενεργεί και ξέρει πώς και πότε θα ενεργήσει για το καλό μας. Ξέρει πώς και πού θα μας οδηγήσει. Αρκεί εμείς να ζητούμε βοήθεια. Να του λέμε τις επιθυμίες μας και να τον αφήνουμε εκείνον να τα κανονίζει όλα.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

γονείς και σε μεγάλα παιδιά, αλλά επειδή είχαμε αναπτύξει τη θεματολογία των σχέσεων των γονέων με τα παιδιά, επήγει, θα έλεγα, λίγο οι μεγάλοι, οι γονείς, είτε λαϊκοί αλλά και κληρικοί, να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και ότι ο αγώνας μας, όταν είναι κατά Θεόν, σίγουρα θα καρπίσει σύμφωνα με το χρονικό σχέδιο του Θεού και όχι του μυαλού μας. Σαν να μην έχει διάθεση κανείς να ζει μέσα στη χάρη, λέει εδώ ο πατήρ Σιμεών. Δεύτερο βάπτισμα είναι η εξομολόγηση, με την οποία γίνεται η κάθαρση από τα πάθη ή απονέκρωση. Διάβαζα ένα βιβλίο για τον πατέρα Παΐσιο και έλεγε ότι εκεί εξομολογούνταν τακτικά. Δεν άφηνε τίποτε. Το ίδιο και ο πατήρ Πορφύριος. Ενθυμούμε μια φορά συναντηθήκαμε με τον πατέρα Πορφύριο, με τον οποίο γνωριζόμασταν από παλαιότερα, σε ένα συνέδριο στη Μονή Πεντέλη στην Αθήνα. Και μου έκανε εντύπωση που αυτός ο Άγιος άνθρωπος μου είπε: «Πάμε, πάμε μέσα στο εκκλησάκι». Και πήγαμε. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος είχε αίσθηση ότι πρέπει να εξομολογηθεί μερικά πράγματα. Καθόλου καλά δεν κάνουμε που μερικά πράγματα τα παίρνουμε, πώς να πω, ότι όχι έχοντας γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά να, κατά τυπικό τρόπο. Τα κάνουμε δηλαδή χωρίς συνέστηση. Μπαίνουμε λόγου χάρη μέσα στην εκκλησία, μέσα στο ναό του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Θα γίνει ακολουθία. Είμαστε ένα μικρό τμήμα της όλης εκκλησίας του Χριστού. Ή, όπως καλή ώρα τώρα που τα λέμε, αυτά δεν είναι απλώς πρακτικά να μαζευτήκαμε, κάτι λέμε, κάτι ακούμε. Αυτά όλα είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ούχαρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί μη εν μέσω αυτών, λέγει ο Κύριος. Για σκεφτείτε. Άρα είναι ανάμεσά μας τώρα. Έτσι το λέει. Και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αμφιβάλλουμε. Όλα αυτά έτσι φυσιολογικότατα τα σκέπτεται κανείς και φυσιολογικότατα βιώνει τις έννοιες αυτές ότι σύμφωνα με τον Λόγο του Χριστού είναι εδώ ανάμεσά μας ο Κύριος. Αυτό τώρα το πράγμα, άμα δεν το πάρεις επιπόλαια, θεωρητικά, αλλά το πάρεις αληθινά, χωρίς να το καταλάβεις ξεχνιέσαι με την έννοια αυτή που είπαμε πιο μπροστά. Ξεφεύγεις από τον ράθυμο και επιπόλαιο εαυτό σου. Ξεφεύγεις από τον εαυτό σου που λίγο πολύ έχεις επίγνωση ότι είναι εν αμαρτίες και βρίσκεσαι στη χάρη του Θεού. Κάνουμε λάθος λοιπόν που, επηρεασμένοι γενικότερα από το πνεύμα της εποχής, ως χριστιανοί σαν να μην έχουμε διάθεση να έχουμε τη χάρη, σαν να μην έχουμε διάθεση να είμαστε με τον Χριστό, να ακολουθούμε τον Χριστό. Έχουμε βέβαια μια αίσθηση ότι είμαστε χριστιανοί, έχουμε μια αίσθηση ότι πω είμαστε αμαρτωλοί, αλλά απλώς προσπαθούμε τάχα να διορθώσουμε τον εαυτό μας, όμως με την έννοια αυτή. Να τον διορθώσουμε για να αισθανθούμε ότι είμαστε διορθωμένοι. Και δεν βλέπουμε την άλλη αλήθεια, ότι όλο το θέμα είναι να το αφήσουμε αυτό, ότι δηλαδή είμαστε αμαρτωλοί και δεν ξεγίνεται αυτό. Ό,τι θα γίνει θα το κάνει ο Χριστός. Και εμείς να τρέξουμε στον Χριστό αφού μας δέχεται. Μας δέχεται όπως και αν είμαστε. Ακούει την προσευχή μας, μας αγαπάει και θέλει να ενωθεί μαζί μας, θέλει να ενωθούμε μαζί Του. Έτσι έρχεται η Θεία Χάρις μέσω των μυστηρίων. Ανέφερε πιο μπροστά ο πατήρ Πορφύριος το «Όσεις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε» και στη συνέχεια είπε ότι «Δεύτερο βάπτισμα είναι η εξομολόγηση». Και ανέφεραν και συγκεκριμένα ότι είχαν αυτή την ευαισθησία και ο πατήρ Πορφύριος και ο πατήρ Παΐσιος, που διάβαζα όπως σας είπα και μου έκανε εντύπωση ότι τακτικά εξομολογούνταν. Τώρα τι εξομολογείται ένας Άγιος? Κι όμως έτσι λαμβάνει κανείς τη χάρη, όπως λέει εδώ. Έτσι έρχεται η Θεία Χάρις μέσω των μυστηρίων. Εσύ όμως και στην εκκλησία που πας δεν κάνεις τον κόπο λίγο να ξεχάσεις τον εαυτό σου και όσο μπορείς να δοθείς στο Θεό, να αφαιθείς στο μυστήριο του Θεού, στη χάρη του Θεού, καθώς ακούς τα της Θείας Λειτουργίας, τις ψαλμωδίες, καθώς νιώθεις όλα τα νοήματα, καθώς από μέσα σου προσεύχεσαι. Όπως έχουμε πει, αυτό σημαίνει ότι σαν να μην έχεις διάθεση να έχεις τη χάρη του Θεού.
Ή μπορεί να κάνεις μια προσπάθεια να μην θυμώσεις, ας πούμε, να είσαι πιο έντιμος, να βοηθήσεις κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται

βρίσκεται σε ανάγκη. Καλά όλα αυτά, αλλά δεν έχεις μέσα σου αυτόν τον καημό. Αχ, ευκαιρία τώρα που συνειδητοποιώ ότι είμαι θυμώδης, οργύλος, σκληρός, ευκαιρία τώρα εγώ να τρέξω στον Χριστό. Όμως να τρέξεις με αυτόν τον πόθο, να σε ακούσει ο Χριστός, να σε δεχτεί ο Χριστός, που εκ των προτέρων ξέρουμε ότι θα το κάνει αυτό, σε περιμένει, και έτσι να γίνεις κοινωνός της αγάπης του Χριστού, κοινωνός της Θείας Χάριτος, δημιουργώντας, δηλαδή θέλει να πει ο πατήρ εδώ, μια ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Διότι ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης και η πίστη μας εκφράζεται με τη σχέση μας τη ζωντανή με τον Χριστό.

φοβάσαι ότι θα χάσεις τον εαυτό σου. Ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του, «Όταν θα έλθει το Πνεύμα το Άγιον, θα σας τα διδάξει όλα». Ο πατήρ Πορφύριος αναφέρει αυτό το χωρίο που το λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και το προσέχει και το πιστεύει. Πιστεύει ο Άγιος ότι δεν θα αφήσει τίποτε ο Χριστός που δεν θα του το διδάξει, που δεν θα του το πει. Θα τον βοηθήσει, θα του δώσει το Άγιον Πνεύμα. Όταν είσαι κανείς αγώνας, πούμε έτσι, για να διορθώσεις τον εαυτό σου, αλλά μένεις εκεί και δεν παίρνεις αφορμή για να τρέξεις στον Χριστό που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, που δίνει τη χάρη, που ανακαινίζει τον άνθρωπο, που θανατώνει τον παλαιό άνθρωπο και σε κάνει νέο άνθρωπο, είναι πολύ φτωχό αυτό που κάνεις. Το Πνεύμα το Άγιον μας τα διδάσκει όλα. Μας αγιάζει, μας θεώνει. Τα διαβάζουμε αυτά, αλλά δεν λένε τίποτε άμα δεν τα παίρνουμε προσωπικά. Όταν όμως πιστεύεις ότι και εσύ είσαι υποψήφιος, είναι αλλιώς. Αφού είσαι χριστιανός, βαπτισμένος, αφού ο Θεός οικονόμησε και έγινες χριστιανός, είναι και για σένα το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα σου τα διδάξει όλα, θα σου τα δώσει όλα. Όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, γινόμαστε ανίκανοι προς κάθε αμαρτία. Καθιστάμεθα ανίκανοι προς το αμαρτάνιν. Όταν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούμε να κάνουμε το κακό. Αυτά τα είπε ο Χριστός και τα λέει τώρα εδώ και ο πατήρ Πορφύριος, ο οποίος βέβαια τα βιώνει. «Πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού, ούχα μαρτάνει». Ναι, έτσι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σύμφωνα με τη διδαχή του Χριστού. Όταν έχουμε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούμε να κάνουμε κακό. Δεν μπορούμε να θυμώσουμε, να μισήσουμε, να κακολογήσουμε. Δεν. Να γίνουμε γεμάτοι, έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ έγκυται η ουσία της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι τέχνη. Τέχνη τεχνών. Ας ανοίξουμε τα χέρια και ας ρηχτούμε στην αγκαλιά του Χριστού. Όταν έρθει ο Χριστός, κερδίσαμε το παν. Βλέπετε, εμείς κάνουμε πιο πολύ αρνητικό αγώνα. Δεν γίνεται όμως τυχαία αυτό. Διότι με το να πας στον Χριστό, να ρηχτείς την αγκαλιά του, να τον αγαπήσεις, να τον ακολουθήσεις, φοβάσαι ότι θα χάσεις τον εαυτό σου και έτσι αποφεύγεις να πας. Ενώ το άλλο, το να κάνεις αγώνα, παραδείγματος χάρη, να περιορίσεις λίγο την οργή, τις άλλες κακίες και τα λοιπά, το κάνεις, αλλά ζει και βασιλεύει ο εαυτός σου. Λοιπόν, γίνεται ο κόπος χωρίς να έχει τα αποτελέσματα που πρέπει να έχει και καμιά φορά μάλιστα ο κόπος είναι περισσότερος εδώ. Σε αυτό επιμένει ο πατήρ Πορφύριος. Η αγάπη στον Χριστό είναι η καλύτερη θεραπεία των παθών. Ο Χριστός θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει την ειρήνη, τη χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την ανάταση. Και δεν αραδιάζει τώρα εδώ λέξεις έτσι τυχαία ο πατήρ Πορφύριος. Τα βιώνει, τα ζει αυτά τα πράγματα. Η χάρη του Χριστού θα μας ανακαινήσει. Αν στραφούμε σε Αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα, ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα. Ξέρουμε ως άνθρωποι που είμαστε με νου και λογικό ότι ακόμη και μια δουλειά για να την κάνεις έτσι που να αποδώσει χρειάζεται να αφοσιωθείς. Να την κάνεις με κέφι, με μεράκι, τι ωραίες λέξεις. Θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, εκεί που εργαζόμασταν στο χωράφι, είτε στο θέρισμα, είτε στο σκάλισμα, καμιά φορά παίρναμε και κανένα ξένο εργάτη και αν τύχαινε να είναι τσαπατσούλης, πολύ τσαπατσούλικα έκανε τη δουλειά. Έβλεπα όμως εκεί τον παππού με πόση αφοσίωση εργαζόταν, αλλά και με πόση ευχέρεια, χωρίς να κουράζεται ιδιαίτερα δηλαδή. Απλώς έκανε με μεράκι τη δουλειά. Και ακολουθούσαμε και εμείς. Πολύ περισσότερο λοιπόν, πολύ περισσότερο, αφού βρήκαμε τον Χριστό, αφού πιστεύσαμε στον Χριστό, αφού τον αγαπούμε, να στραφούμε προς τον Χριστό, να αφοσιωθούμε σε Αυτόν, να τον αγαπήσουμε. Όχι έτσι επιπόλαια. Να τώρα καθώς λίγο πολύ περισσότεροι μάλλον είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτά που λέμε, σε αυτά που ακούμε, γίνεται εργασία μέσα στην ψυχή μας, έτσι απλά και ταπεινά, αν θέλετε, και όπως το κανονίζει ο Θεός. Χωρίς τον Χριστό είναι αδύνατο να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Δεν θα μπορέσουμε να αποδεσμευτούμε από τα πάθη. Μόνοι μας δεν μπορούμε να γίνουμε καλοί. Χωρίς εμού δίναστε ποιήν ουδέν. Όσο και αν προσπαθήσουμε, τίποτε δεν θα επιτύχουμε. Ένα πρέπει να κάνουμε, να στραφούμε σε εκείνον και να τον αγαπήσουμε εξ όλης της ψυχής. Η αγάπη στον Χριστό, μόνο αυτή είναι η καλύτερη θεραπεία των παθών.
Η αγάπη προς τον Χριστό λοιπόν. Όχι δηλαδή να ασχοληθείς με τα πάθη και τάχα να τα διώξεις, τάχα να απαλλαγείς από αυτά, επιτιθέμενος σε αυτά, μονίμως. Θα σε αφήσουν μόνα τους αυτά. Πώς? Όπως ακριβώς εδώ στον κήπο το καλοκαίρι, που κάποια αγριόχορτα, κάποια αγκάθια δεν τα θέλουμε καθόλου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Και μόνο να μην τα ποτίσουμε, όπως ποτίσουμε τα άλλα και γιγαντώνονται, αυτά ξεραίνονται. Ναι, να στραφεί κανείς στον Χριστό. Ο Θεός έχει βάλει μια δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Από αυτόν εξαρτάται πώς τη διοχετεύει, για το καλό ή για το κακό. Αν το καλό το παρομοιάσουμε με ανθόκηπο γεμάτο λουλούδια, δέντρα και φυτά, ενώ το κακό με αγκάθια και τη δύναμη με νερό, τη δύναμη την ανθρώπινη δηλαδή, τότε μπορεί να συμβεί το εξής. Όταν το νερό το διοχετεύσουμε προς τον ανθόκηπο, τότε όλα τα φυτά αναπτύσσονται, πρασινίζουν, ανθίζουν, ζωογονούνται. Την ίδια στιγμή τα αγκάθια, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται και χάνονται. Και το αντίθετο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ασχολείστε με τα κάθια. Δεν χρειάζεται. Καμιά φορά ας πούμε τα κακά πράγματα που έχει κανείς σαν να θέλει να τα ξεριζώσει. Δεν θα κάνει τίποτε. Όχι ότι είναι κακό να τα ξεριζώσεις, αλλά αυτά πάλι θα βγουν. Μην καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Όπως λέμε π.χ. χριστιανοί. Πότε έρχεται ο Αντίχριστος, πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, άλλο αυτό το αντιχριστολογία. Με τι θα έρθει ο Αντίχριστος, με τσιπάκια, με ταυτότητες, με εμβόλια, με, έτσι, τα προσαρμόζουμε στα σημερινά δεδομένα, αυτά που λέμε. Τι θα κάνει ο Αντίχριστος, αυτό και αυτό και αυτό θα κάνει ο Αντίχριστος. Ναι, τι άλλο θα κάνει ο Αντίχριστος, και ασχολούνται οι άνθρωποι με αυτό, ενώ δεν χρειάζεται. Πότε θα έρθει, δεν το ξέρουμε. Ούτε τι θα κάνει, ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι όλο το θέμα είναι να μην χάσουμε τον Χριστό. Και όπως λέγαμε τότε που μιλούσαμε για το θέμα αυτό του Αντιχρίστου, ο Θεός επέτρεψε να λέγονται αυτόν τον καιρό διάφορα τέτοια πράγματα μόνο και μόνο ακριβώς για να πάμε εμείς στον Χριστό, να βρούμε τον Χριστό, όχι να ασχοληθούμε με τον Αντίχριστο. Έτσι μας θέλει ο Χριστός, να μην ασχολούμαστε με τα πάθη και με τον αντίθετο που είναι ο διάβολος. Κατευθύνετε το νερό, δηλαδή όλη τη δύναμη της ψυχής σας προς τα λουλούδια, και θα χαίρεστε την ομορφιά, την ευωδιά, τη δροσιά τους. Όπως εκεί στον κήπο, ούτε σταγόνα δεν πρέπει να πέσει στα κάθια. Όλο το νερό να πάει στα λουλούδια. Να φροντίσουμε λοιπόν να ρίξουμε νερό στα λουλούδια και όχι να ασχολούμαστε με τα αγκάθια.

Όταν είσαι εσύ με τον Χριστό, δεν μπορεί να έρθει εκεί το κακό. Δεν γίνεστε Άγιοι κυνηγώντας το κακό. Μεγάλη κουβέντα αυτό. Να το προσέξουμε. Είναι ενδεχόμενο αυτή την ώρα να νομίζουμε ότι το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Κι όμως, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Δηλαδή να παίρνουμε αφορμή από το κακό που παρουσιάζεται και στο μυαλό μας έρχεται το κακό και στα χέρια μας και στο όλο το είναι μας. Και αυτό να μας κάνει να πηγαίνουμε στο Χριστό, όχι να ασχολούμαστε με αυτό. Ξαναδιαβάζουμε. Δηλαδή, να παίρνουμε αφορμή από το κακό που παρουσιάζεται και στο μυαλό μας έρχεται το κακό και στα χέρια μας και στο όλο είναι μας. Και αυτό να μας κάνει να πηγαίνουμε στο Χριστό, όχι να ασχολούμαστε με αυτό. Αυτό μόνο του θα φύγει όταν εμείς πάμε στο Χριστό. Ενώ αν ασχολούμαστε μόνο με αυτό, όσο και αν το διώξουμε, αυτό πάλι θα έρθει. Γιατί ο άνθρωπος είναι πεπτωκός, είναι αμαρτωλός και μόνο ο Χριστός τον θεραπεύει και τον σώζει από την αμαρτία. Αφήστε το κακό. Να κοιτάζετε προς τον Χριστό, λέει ο Άγιος Πορφύριος, και αυτός θα σας σώσει. Αντί να στέκεστε έξω από την πόρτα και να διώχνετε τον εχθρό, περιφρονήστε τον. Έχετε από εδώ το κακό. Δοθείτε με τρόπο απαλού από εκεί. Δηλαδή έχετε να σας προσβάλλει το κακό. Εσείς δώστε την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στον Χριστό. Παρακαλέστε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ξέρει εκείνος πώς να σας ελεήσει, με τι τρόπο. Και όταν γεμίζετε από το καλό, δεν στρέφεστε πια προς το κακό. Αυτό είναι. Λέει κανείς, αν αφήσω το κακό και τρέξω στον Χριστό, τι θα γίνει με το κακό? Όταν δοθείς αρκετά για τα καλά έτσι στον Χριστό, στο καλό, το άλλο έπειτα σαν να είναι ανύπαρκτο, δεν έχει δύναμη. Γίνεστε μόνοι σας με τη χάρη του Θεού καλή. Πού να βρει τόπο τότε το κακό? Εξαφανίζεται. Όταν εσύ λοιπόν στραφείς προς τον Χριστό και είσαι με τον Χριστό, δεν μπορεί να έρθει εκεί το κακό. Όσο και αν φαίνεται παράξενο αυτό, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι όπως μάθαμε εμείς, πιο πολύ ασχολούμαστε με το κακό, τάχα να το διώξουμε. Και βαθύτερα είναι εγωιστικό αυτό, επειδή ακριβώς θέλεις να αισθάνεσαι ότι εσύ είσαι καλός. Δεν έχεις πάθη, δεν έχεις αδυναμίες. Το άλλο, ό,τι και αν γίνει, ξέρεις ότι το κάνει ο Χριστός. Όταν δηλαδή στραφείς προς τον Χριστό, όταν προσεύχεσαι στον Χριστό και αγαπάς τον Χριστό, ό,τι γίνει μέσα σου, που θα νιώσεις χαρά, χάρη, ειρήνη, θεραπεία και τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι πέρα για πέρα είναι του Χριστού, δεν είναι δικό σου. Οι Άγιοι και θαύματα έκαναν και καθόλου δεν πήγαινε το μυαλό τους να υπερηφανευτούν, επειδή ακριβώς όλα τα όφυλαν τα χρωστούσαν στον Χριστό, προς τον οποίο έτρεχαν, τον οποίο επικαλούνταν, στον οποίο προσεύχονταν και τον είχαν μέσα τους. Ενώ ένας χριστιανός, καλός χριστιανός, έτσι όπως είμαστε δηλαδή εμείς συνηθισμένοι, δίνει ένα πιάτο φαγητό και έχει αμέσως μέσα του μια αυτοδικαίωση. Καλός είμαι, έδωσε ένα πιάτο φαγητό. Ο Άγιος ούτε καν το προσέχει αυτό. Ξέρει καθαρά ότι το έκανε ο Χριστός. Το κάνει ο Χριστός. Όλα συν Χριστό είναι δυνατά, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Πού είναι ο κόπος και η προσπάθεια για να γίνεις καλός? Τα πράγματα είναι απλά. Θα καλείτε τον Θεό και εκείνος θα μεταβάλει τα πράγματα προς το καλό. Αν δώσετε σε εκείνο την καρδιά σας, δεν θα μείνουν περιθώρια για τα άλλα. Όταν ενδυθείτε τον Χριστό, δεν θα κάνετε καμιά προσπάθεια για την αρετή. Εκείνος θα σας τη δώσει. Άλλωστε η αρετή είναι δικιά του. Από εμάς είναι τα πάθη και δυναμίες. Γι' αυτό εμείς παρεξενευόμαστε όταν ο Άγιος ομιλεί όπως ομιλεί. Να πω και κάτι άλλο. Μήπως χρειάζεται να τον διορθώνουμε κιόλας, ότι δεν τα λέει σωστά ο Άγιος. Εμείς τα λέμε καλύτερα. Μας φαίνονται πρωτάκουστα αυτά τάχατες. Γιατί τέτοια διαστροφή έχουμε υποστεί πολλές φορές και εμείς οι εκκλησιαζόμενοι και οι θεωρούμενοι καλοί χριστιανοί? Και εμείς νομίζουμε ότι όταν λέει «εγώ δεν είμαι τίποτε», το κάνει επίτηδες έτσι, ενώ ξέρει ότι είναι Άγιος. Καθόλου. Όχι ότι δεν γνωρίζει τι κάνει ο Χριστός μέσα του, αλλά ξέρει ότι το κάνει ο Χριστός, δεν το κάνει η αφεντιά του, δεν το κάνει ο αγώνας του και οι δικές του δυνάμεις. «Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση», λέει. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να στραφείτε προς τον Χριστό και να πείτε με ταπείνωση και ελπίδα σαν τον Απόστολο Παύλο. Τι εισμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου? Ποιος μπορεί να με σώσει από το σώμα του θανάτου τούτου, από την αμαρτία, ποιος θα με σώσει?
όπως γνωρίζετε, το λέει στην προς Ρωμαίους. Τον παλιό καιρό, όταν γίνονταν πόλεμοι και νικούσε ο ένας στρατός τον άλλο στρατό και συνελάμβαναν εχμαλώτους, προκειμένου να τους βασανίσουν, έπαιρναν τον ζωντανό και τον έδαιναν πρόσωπο με πρόσωπο με ένα πτώμα και τον άφηναν εκεί να πεθάνει έτσι, καθώς θα σκουλίκιαζε ο άλλος. Αυτό είχε υπόψη του ο Απόστολος Παύλος όταν έλεγε «Τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου, τρόπον τινά η αμαρτία κολλάει στον άνθρωπο κατά ένα τέτοιο τρόπο σαν να είναι ένα πτώμα». Και λέει στη συνέχεια «Ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Λέει λοιπόν εδώ ο πατήρ Πορφύριος «Θα κινηθείτε προς τον Χριστό και εκείνος αμέσως θα έλθει. Αμέσως θα ενεργήσει η χάρις του».

Να αγωνίζεστε λοιπόν έτσι στην πνευματική ζωή απλά, απαλά, χωρίς βία, λέει ο πατήρ Πορφύριος, που ο πατήρ Σιμεών επιμένει εδώ στο λόγο του πατρός Πορφυρίου περί του πνευματικού αγώνος. Από το βιβλίο το γνωστό «Βίος και Λόγοι». Το έχετε υπόψη σας νομίζω, «Βίος και Λόγοι», από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής Χανίων, γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Το απλό είναι και το πιο πολύτιμο. Καθώς διαβάζουμε αυτόν τον καιρό το λόγο περί του πνευματικού αγώνος του πατρός Πορφυρίου, προσπαθούμε όσο μπορούμε να ωφεληθούμε μέσα από όλα αυτά τα οποία λέει. Έχει ένα δικό του τρόπο. Εδώ παραδείγματος χάρη στο σημερινό ανάγνωσμα θα δούμε σε κάποιο σημείο που λέει «Να, έτσι γινόταν, αλλά εγώ έκανα κάτι διαφορετικότερο» και το λέει με την έννοια ότι για τη δική του περίπτωση έτσι ήταν καλύτερα. Η ενότητα που θα διαβάσουμε σήμερα τιτλοφορείται «Να αγωνίζεστε στην πνευματική ζωή απαλά, απαλά, χωρίς βία». Και τις τρεις αυτές λέξεις «απαλά, απαλά, χωρίς βία» και το περιεχόμενό τους τα συναντάμε στον πατέρα Πορφύριο κατά ένα χαρακτηριστικό τρόπο. Παρακαλώ να προσέξουμε και ελπίζω ότι θα ωφεληθούμε. Να τα δούμε μέσα στο όλο πνεύμα που λέμε, ότι δηλαδή κάνουμε μια προσπάθεια να προκόψουμε λίγο, να προχωρήσουμε λίγο. Αλλά χρειάζεται όμως να αλλάξουμε. Όπως λέω τώρα τελευταία, σε μερικούς που έρχονται να εξομολογούνται. Χρειάζεται να αλλάξεις. Καλά είναι αυτά έτσι που τα λες. Αλλά να αλλάξεις. Και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα του πρέπει να αλλάξει. Έχει ένα δικό του στυλ, ένα δικό του τρόπο. Χωρίς να το καταλάβει, έχει παρασυρθεί και σκέπτεται κατά έναν τρόπο που είναι λαθεμένος και κάνει έναν αγώνα που είναι λαθεμένος. Και έχω προσέξει ότι ενώ λέω μερικά πράγματα, εκείνος πάλι, χωρίς να το καταλάβει, γυρίζει στα δικά του, πιάνεται και επηρεάζεται από τα δικά του. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ να προσέξουμε, ώστε να βοηθηθούμε. Λέει στην αρχή αυτής της ενότητας ο πατήρ Πορφύριος: «Τέλεια, βαθιά φιλοσοφημένη είναι η θρησκεία μας». Βέβαια, όταν πούμε η θρησκεία μας, γενικώς κάνουμε λάθος. Μόνο σε κάποιο σημείο ο Απόστολος Ιάκωβος χρησιμοποιεί τη λέξη θρησκεία και λέει ποια είναι η αληθινή θρησκεία. Άλλο είναι η θρησκεία, όπως όλοι οι λαοί έχουν θρησκεία, τη δική τους θρησκεία, και άλλο είναι ο χριστιανισμός. Δεν είναι μία θρησκεία. Βέβαια, αν θέλουμε να πούμε και από αυτή τη πλευρά κάπως την αλήθεια, θα λέγαμε ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι, ναι, ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι έκαναν τον χριστιανισμό μια θρησκεία. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, έτσι μερικά τυπικά. Και γίνεται τελικά ο χριστιανισμός μια ειδωλολατρεία. Γιατί συμπληρώνουμε και εμείς στο τέλος, εσύ πιστεύεις όχι το Χριστό, αλλά το τυπικό σου. Και είσαι ειδωλολάτρης ανεπίγνωστα. Είναι επικίνδυνο αυτό. Εδώ ο πατήρ Πορφύριος βέβαια χρησιμοποιεί τη λέξη θρησκεία με την πολύ πολύ αληθινή έννοια της λέξης αυτής, αλλά συνήθως δεν χρησιμοποιείται έτσι. Το απλό είναι και το πιο πολύτιμο. Συνεχίζοντας θέλει σιγά σιγά να μας εισαγάγει στις έννοιες αυτές, απαλά, απαλά, χωρίς βία. Απλές λέξεις λέει εδώ ο πατήρ Πορφύριος, αλλά είναι ό,τι μας χρειάζεται. Εξ όσων διαπιστώνω, έχουν μια αγριάδα οι άνθρωποι. Χριστιανοί που πιστεύουν στο Χριστό, που ελπίζουν στο έλεος, στη χάρη του Χριστού, και όμως έχουν μια αγριάδα. Λείπει δηλαδή η ταπείνωση, η απλότητα. Λείπει η συνέστηση ότι τα πάντα είναι το έλεος του Θεού, η χάρη του Θεού. Και γι' αυτό ή έτσι ή έτσι έχει κανείς πολλή εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνει ο ίδιος. Και όπως έλεγε και στην προηγούμενη ενότητα και το λέει και εδώ, όταν αγριέψεις κάνοντας αγώνα πνευματικό, ακόμη πιο πολύ αγριεύει ο εαυτός σου. Ας προσπαθήσουμε παρακαλώ να το πιάσουμε το πνεύμα αυτό. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι στα χρόνια μας αρκετές ψυχές είναι λίγο άρρωστες, με μελαγχολίες, με καταθλίψεις, με τέτοια και αγριεύουν, θα έλεγα ότι είναι και λίγο τέχνη η πνευματική ζωή. Είσαι τι είσαι, έτσι απλά να πας στο Χριστό. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Διότι είναι δεδομένο αυτό. Όποιος και να είσαι, ο Χριστός σε δέχεται. Σε δέχεται, σε ακούει. Δεν θέλει αγριάδες. Να πας απλά,
ταπεινά, έχοντας εμπιστοσύνη και χωρίς να ενεργείς σαν να μαλώνεις με τον εαυτό σου, σαν να τρώγεσαι με τον εαυτό σου και με τα ρούχα σου. Οι χριστιανοί θέλουν δεν θέλουν είναι αμαρτωλοί και θέλουν δεν θέλουν έχουν πάθη και τρομερά ελαττώματα, δυναμίες. Όλα αυτά είναι άγρια πράγματα. Και όταν δεν ταπεινωθείς με το να αποδεχθείς τον εαυτό σου, είμαι αμαρτωλός, τέλειωσε, μένεις στην αγριάδα. Είμαι αμαρτωλός και με την έννοια ότι εφόσον κατάγομαι από τον Αδάμ, είμαι αμαρτωλός. Και με την έννοια ότι από τότε που γεννήθηκα μέχρι την ηλικία που είμαι, σε όποια ηλικία είναι ο καθένας, με πάει και με φέρνει αμαρτία. Και αν προσέξω καλύτερα, θα δω ότι ή αφήνω τα αμαρτωλά πράγματα και με κάνουν ό,τι θέλουν, καθώς αφήνομαι σε αυτά, ή κάνω αγώνα και προσπαθώ να τα διώξω εγωιστικό το τρόπο όμως. Εγώ θα τα καταφέρω και θα είμαι καλός. Είδατε εκεί τον ηθικισμό που πολεμάει εδώ ο Παππούλης και την τυπικολατρία, όλα αυτά, το φαρισαϊσμό που χαρακτηρίζει εμάς. Για τους οποίους χριστιανούς των τελευταίων ετών έλεγε ο μακαριστός Ισένιου και Σιατίστης κύριος Παύλος, που ευτύχησα να τον διακονήσω, έλεγε ότι σε μας περισσότερο από κάθε άλλη εποχή ταιριάζει αυτό που λέει ο Χριστός, ότι ένεκα τη ζωή σας βλασφημούν το όνομά μου αυτοί που δεν με πιστεύουν. Δηλαδή οι άθεοι μπορεί να είναι άθεοι και να δηλώνουν άθεοι και να ενισχύονται στην πεποίθησή τους ότι είναι άθεοι, βλέποντας τον τρόπο ζωής μας ημών των χριστιανών, αυτή τη διάσταση δόγματος και ήθος. Άλλα είναι τα πιστευταία, αυτά που λες ότι πρέπει να πιστεύεις, και άλλα είναι τα πρακτέα, έτσι, και άλλα πράτης δηλαδή. Όπως δηλαδή όταν είσαι σε κατασκότεινο μέρος, τι να κάνεις, φεύγει το σκοτάδι, δεν φεύγει. Γι' αυτό έχει σημασία να είσαι ταπεινός, απλός πράος. Να μην χρειάζεται να ενεργείς σαν να μαλώνεις με κάποιον και σαν να ασκείς βία, ας πούμε. Δεν φεύγει το σκοτάδι. Αν έχεις όμως ένα φακό και τον ανάψεις, αμέσως κιόλας έχεις λίγο φως. Αν προσπαθείς να διώξεις το σκοτάδι, ουδέποτε θα το διώξεις, δεν φεύγει αυτό. Η ψυχή του ανθρώπου, ένεκα γενικά της πτώσεως, είναι έτσι. Έχει την αμαρτία, έχει το σκοτάδι. Και η αμαρτία σε κάνει να αγριεύεις, σαν να έχεις πάρει δόση με το διάβολο. Και όσο αγριεύεις, τόσο θυμώνεις και σε πιάνει ο εγωισμός. Και εγώ θα δεις τι θα κάνω. Και νομίζεις ότι θα διορθωθείς και τελικά δεν γίνεται τίποτε. Δεν διορθώνεσαι.

Λέει πιο συγκεκριμένα ο Άγιος Πορφύριος εδώ: «Η ψυχή αγιάζεται και καθαίρεται με τη μελέτη των λόγων των πατέρων, με την αποστήθηση ψαλμών, αγιογραφικών χωρίων, με την ψαλτική, με την ευχή». Δηλαδή θέλει να πει ότι δεν είναι τόσο να κάνεις αγώνα κατά αγριεμένο τρόπο, αγριεμένος όπως είσαι, και να αγριεύεις ακόμη πιο πολύ τον εαυτό σου, αλλά ότι η ψυχή αγιάζεται και καθαρίζεται με τη μελέτη των λόγων των πατέρων. Όλοι λίγο πολύ το έχουμε προσέξει αυτό. Την ώρα που διαβάζεις, ας πούμε, στον συναξαριστή το βίο ενός Αγίου ή διαβάζεις εκείνα τα ωραία που λένε οι πατέρες, εάν το κάνεις με ταπείνωση, με απλότητα και με συνέστηση, άσχετα τι είμαι, αλλά ευτυχώς όμως ο Κύριος μου έδωσε μυαλό, μου έδωσε τη δυνατότητα να διαβάζω και να τα καταλαβαίνω αυτά, μαλακώνει κάπως η ψυχή σου, ημερεύει. Ας θυμηθούμε τα τροπάρια της Σαρακοστής. Τι ωραία πράγματα που γράφουν εκεί οι πατέρες, με τι ωραία πλοκή, με τι ωραίες λέξεις, με τι ωραία γλώσσα. Καταρχήν μας φαίνονται άγνωστα, αλλά καθώς προσέχεις τη μία λέξη, προσέχεις την άλλη λέξη πιο κάτω, και εφόσον βέβαια έχεις διάθεση να καταλάβεις, να επηρεαστείς από αυτά, μαλακώνει η ψυχή σου. Και δεν μαλακώνει έτσι τυχαία. Εφόσον στρεφόμαστε στον Χριστό διαμέσου όλων αυτών των λόγων, των λέξεων, ταπεινωνόμαστε και αναγνωρίζουμε ότι πω πω τι ωραία τα λένε οι πατέρες εκεί, τι ωραία εκφράζονται τα τροπάρια. Και αφήνει τροποντινά κανείς τον κακό εαυτό του και μοιείται μέσα στο πνεύμα αυτό, έτσι η ψυχή αγιάζεται και καθαρίζεται με τη μελέτη των λόγων των πατέρων, με την αποστήθηση ψαλμών, αγιογραφικών χωρίων κτλ. Ο πατήρ Πορφύριος έχει και αυτό το χάρισμα. Θυμόταν χωρία από τους ψαλμούς. Ήταν πολύ χαρισματούχος αυτό το θέμα, πάρα πολύ. Ολόκληρους ψαλμούς μπορούσε να τους πει απ' έξω, καθώς και διάφορα χωρία από το Ευαγγέλιο, από τις πράξεις των Αποστόλων, από τις επιστολές των Αποστόλων. Καθώς μελετάς, ας πούμε, βρήκες ένα χωρίο που μπαίνει σαν μια φλόγα μέσα στη ψυχή σου, μέσα στο νου σου. Μάθε το αυτό απ' έξω. Πες το μια-δύο φορές. Πώς μαθαίνει κανείς ένα ποίημα, ώστε να το ξαναθυμηθείς πάλι? Θέλει να πει με αυτά, αντί να αγριεύεις και τάχα να αγωνίζεσαι έτσι ή αλλιώς, σαν να τρώγεσαι με τον εαυτό σου, να μίσεις στο πνεύμα των πατέρων, των Αγίων, στο πνεύμα της Αγίας Γραφής. Διότι αν αγριεύεις και αγωνίζεσαι τάχα, πολλές φορές η αγριότητά σου αυτή πλαστογραφείται από σένα, έτσι πολλές φορές θα λέγαμε σαν, ναι, αγώνας για την καθαρότητα της πίστης, για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα της Εκκλησίας και άλλες ανοησίες που ακούμε έτσι από ανθρώπους που έτσι ακριβώς έχουν ανατραφεί πνευματικά. Και λέει εδώ ειδικότερα στους ψαλμούς, σε χωρία από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη κτλ. Να ψάλεις και λίγο αν ξέρεις, η ψαλμωδία ωφελεί. Και καλό θα ήταν να ξέρουν όλοι λίγο να ψάλουν. Δεν είναι πολύ δύσκολο, αφού μαθαίνεις τραγούδια, γιατί δεν μάθεις λίγο να ψάλεις? Όταν θα πεις το Χριστός Ανέστη, παραδείγματος χάρη, και θα το πεις έτσι αληθινά, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εντισμενή μας η ζωή χαρισάμενος, αυτά είναι λόγια άγια. Έχουν άγιο περιεχόμενο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς θα ψάλεις, να προσέχεις τα νοήματα. Θανάτω, θάνατον πατήσας. Ο Χριστός πάτησε με το θάνατό του τον θάνατο. Κατήργησε τον θάνατο. Δεν πέθανε για να πεθάνει. Πέθανε για να θανατώσει τον θάνατο. Όπως λέει ένα τροπάριο από τον Αναστάσιμο Κανόνα, θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν. Πολλοί ρωτάνε, η ευχή, το Κύριε σου Χριστέ λέησόν με, είναι μόνο για τους μοναχούς? Κάνει εδώ λόγο ο Άγιος Πορφύριος και για την ευχή. Βέβαια, η ευχή κυρίως είναι για τους μοναχούς. Εγώ δεν είμαι μοναχός, δεν είμαι μοναχή, αυτά είναι για τους μοναχούς, για τις μοναχές λένε πολλοί, έτσι και στον κόσμο. Κερασοφόροι πολλές φορές, εμείς το λέμε αυτό. Αλλά και αυτό το θέμα είναι παρεξηγημένο. Ποιος, ας πούμε, δεν θα ήθελε να καθίσει στο καλύτερο τραπέζι? Σε ένα τραπέζι δηλαδή που έχει ωραία φαγητά, ωραία ποτά, ποικιλία φαγητών κτλ. Κατά κανόνα δεν θα έλεγε κάποιος, εγώ δεν είμαι για τέτοια πράγματα. Όταν είσαι στο τραπέζι αμέσως, έτσι, πολλές φορές αυτό προσκαλείσαι. Και πηγαίνει και κάθεσαι και τρως. Γι' αυτό και όλοι λίγο πολύ
και στο πιο φτωχικό σπίτι, προκειμένου να γιορτάσουν, φροντίζουν να κάνουν και καλύτερα φαγητά. Όχι βέβαια για να προσκοληθούν στα φαγητά. Το παίρνω αυτό ως παράδειγμα. Αν λοιπόν η ευχή «Κύριε σου Χριστέ, λέησό με τον αμαρτωλό» είναι ό,τι καλύτερο για τον καθένα, αδικείς τον εαυτό σου αν πεις «Α, αυτά είναι για τους μοναχούς». Δεν είναι καθόλου έτσι. Αναφέραμε και άλλη φορά πως όταν είχαμε επισκεφθεί το Λονδίνο, πήγαμε και βρήκαμε τον Άντωνι Μπλουμ, ο οποίος ήταν Ρώσος και τον είχαν κάνει Ρώσοι επίσκοπο και έμενε σε ένα προάστιο του Λονδίνου. Εκεί είχαν ναό δικό τους με προάβλιο, ίσως και λίγα δέντρα, και έκαναν και αγρυπνίες. Καμιά φορά περνούσαν όλη τη νύχτα κάνοντας αγρυπνία. Έκαναν την ακολουθία, διέκοπταν λίγο και έβγαιναν έξω στο ύπαιθρο, ξαναέμπαιναν πάλι στο ναό κτλ. Εκεί λοιπόν παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία και στο τέλος, καθώς ο πατήρ Άντωνι μας εξηγούσε ορισμένα πράγματα, μεταξύ των άλλων τον ρωτήσαμε τι εμπειρία έχει εκεί στο Λονδίνο σχετικά με την ευχή. Επειδή αυτός αγαπούσε την ευχή και την έλεγαν εκεί. Και μας βεβαίωνε ότι ακόμη και οι μη χριστιανοί, όταν πληροφορούνται τι είναι η ευχή και πώς γίνεται, έρχονται να μάθουν. Επειδή είναι μια προσευχή πολύ σύντομη, μια προσευχή που μπορείς παντού να τη λες, όπου και να είσαι. Δεν εμποδίζεσαι από τίποτε. Είναι μια προσευχή που δεν θα την μπερδέψει κανείς. Και ο πιο απλός άνθρωπος δεν είναι πολύ δύσκολο να πει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και είχε καλές εμπειρίες και από άλλους ανθρώπους εκεί, όχι μόνο από το ποιμνιό του. Βέβαια, αν μάθεις να λες την ευχή απλώς έτσι, πώς να πω, μηχανικά και καταρρωστημένο τρόπο, δεν είναι καλό. Αλλά όταν καθώς τη λες, προσπαθείς να προσέχεις αυτό που λες, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και να το ζεις μέσα σου, μικρό πράγμα είναι αυτό. Όπου και να είσαι, ό,τι και αν σου συμβαίνει, και προπαντός όταν κυριεύεσαι από τα πάθη σου, από την όλη αμαρτωλή κατάσταση, από τα αρρωστημένα πράγματα που έχεις μέσα σου, πολύ απλά μπορείς να πεις «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με». Αλλά να το λες μόνο, μη δηλαδή περιμένεις να νιώσεις κάτι και διερωτάσαι «Έγινε τίποτε τώρα? Γίνεται κάτι, νιώθω κάτι?» Όχι, δεν είναι καλό αυτό. Αυτό θα έρθει μόνο του. Όπως δηλαδή όταν πηγαίνεις στο ύπαιθρο και μόνο που είσαι στον καθαρό αέρα, πολύ περισσότερο αν κάνεις και βαθιές εισπνοές, φτάνει, δεν χρειάζεται να διερωτάσαι «Γίνεται τίποτε, δεν γίνεται τίποτε?» Κάνεις τις εισπνοές σου και οπωσδήποτε ζωντανεύει η ύπαρξή σου, διότι έρχεται μέσα σου καθαρός αέρας, έρχεται οξυγόνο.

0: αγάπη ανοίγει τον δρόμο. Στη συνέχεια λέει ο Άγιος Πορφύριος, δοθείτε λοιπόν σε αυτά τα πνευματικά και αφήστε τα όλα τα άλλα. Στη λατρεία του Θεού μπορούμε να φτάσουμε εύκολα, ανέμακτα. Θα πει πιο κάτω ότι στους πατέρες ίσχυε αυτό, δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Και γι' αυτό λέει εδώ, απλά, εύκολα και ανέμακτα, χωρίς αίμα. Και ομιλεί τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα εδώ. Είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στο Θεό. Ο σκληρός και κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν τον σκληρό δρόμο και έχησαν αίμα για να λάβουν πνεύμα, ώσπου έφτασαν σε μεγάλη αρετή. Δεν το αποδοκιμάζει αυτό ο Άγιος Πορφύριος. Πού να το αποδοκιμάσει? Υπάρχουν δηλαδή παλαιοί πατέρες, οι οποίοι πήγαν στις ερήμους όταν τέλειωσαν οι διωγμοί και έχησαν πραγματικά αίμα, αλλά έλαβαν πνεύμα. Έφτασαν, λέει, σε μεγάλη αρετή και συνεχίζει. Εγώ βρίσκω ότι πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτόν ακολουθήσετε κι εσείς. Εννοεί την αγάπη γενικά προς πάσαν κατεύθυνση, αλλά πρωτίστως όμως την αγάπη προς τον Χριστό. Έχεις μέσα σου καταστάσεις που αγριεύουν την ψυχή σου. Έχεις μέσα σου καταστάσεις που σε κάνουν να νομίζεις ότι σαν να σε αδικεί ο Χριστός και ανάλογα νιώθεις και συμπεριφέρεσαι. Όταν τα αφήσεις αυτά, ότι νιώθεις έτσι, νιώθεις, μην δίνεις όμως σημασία, νιώθεις. Και αρχίζεις να λες την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Εφόσον ξέρεις ότι ο Χριστός είναι ο Χριστός, ο οποίος όχι απλώς μας αγαπάει, αλλά θυσίασε τον εαυτό του, ανοίγει ο δρόμος. Λέγοντας δηλαδή την ευχή και τρέχοντας τον Χριστό με αφοσίωση, αγάπη, χωρίς παράπονο, χωρίς μια πικρία μέσα σου ότι τάχα σε αδικεί, ότι τάχα δεν σε προσέχει, ανοίγει ο δρόμος. Η αγάπη ανοίγει το δρόμο και φέρεσαι με αγάπη προς πάσαν κατεύθυνση. Δηλαδή, όπως και αν σου μιλήσει ο άλλος, εσύ δεν θα επηρεαστείς από αυτό που λέει, που κάνει, που δεν σου μιλάει καλά, διότι έχεις μέσα σου αγάπη. Καταρχήν ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό έτσι. Άμα άνθρωπος, άμα και αγάπη. Άμα και νους, άμα και τάση προς τον Θεό, προς την αρετή. Με την αγάπη λοιπόν ανοίγει ο δρόμος. Όχι απλώς με την αγάπη προς τους άλλους, που και αυτό είναι, τους αγαπάς όλους, και στο σπίτι μέσα αγαπάς τους δικούς σου και τους γείτονες τους αγαπάς και τον εχθρό σου τον αγαπάς και κάποιον που σε έβλαψε τον αγαπάς, αλλά με την αγάπη ειδικότερα προς τον Θεό μας, προς τον Χριστό μας, η οποία είναι αγάπη και προς πάσαν κατεύθυνση. Εγώ βρίσκω, αυτά τα έλεγε στα πνευματικά του παιδιά, ότι πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτόν να ακολουθήσετε κι εσείς. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε άλλη προσπάθεια, να μελετάτε και να προσεύχεστε και να έχετε ως στόχο να προχωρήσετε στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Μην πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

θα σου διηγηθώ ένα περιστατικό που είδα ο ίδιος τον περασμένο χρόνο εις το μοναστήρι της Βεσσαραβίας, εις το οποίο ήμουν, όπως σου είπα. Έζωσε εκεί ένας μοναχός με πολύ καλή ζωή. Μίαν ημέραν όμως τον έζωσε ο πειρασμός και του έβαλε στην καρδιά του σφοδράν την επιθυμία να φάει λίγο παστό ψάρι. Εις το μοναστήρι δεν ήταν εύκολο να βρει ό,τι εζητούσε. Εσχεδίασε δε να πάει στην αγορά για να αγοράσει λίγο. Εν τω μεταξύ αγωνίστηκε με τον εαυτό του για να κατανικήσει τον πειρασμό με το λογικό επιχείρημα ότι ήταν μοναχός και έπρεπε να είναι ικανοποιημένος.

Όταν είχε προχωρήσει κάμπος από το μοναστήρι, αντελήφθη ότι δεν εκρατούσε το κουμποσχήνι στο χέρι του όπως συνέβαινε άλλοτε. Αυτό τον έκανε να σκεφτεί: πώς συνέβη να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα? Πώς έφυγα από το μοναστήρι μου χωρίς το κουμποσχήνι και μοιάζω σαν στρατιώτη με δίχως όπλο? Τι θα λένε όσοι με συναντήσουν βλέποντάς με μοναχό χωρίς το κομποσκήνι του? Είναι αλήθεια πολύ παράξενο αυτό που μου συμβαίνει. Εγύρισε λοιπόν πίσω, ανεκάλυψε όμως γυρίζοντας το κομποσκήνι σε μια από τις τσέπες του. Το έβγαλεν, έκανε το σταυρό του και άρχισε το δρόμο του προς την αγορά πάλι, προχωρώντας ήρεμα και προσευχόμενος σιωπηλά. Όπως έφτασε στην αγορά, είδε ένα άλογο ζεμένο σε ένα κάρο φορτωμένο με τεράστια βαρέλια. Ξαφνικά το άλογο ξαφνιάστηκε από κάτι, έκοψε το σχοινί του και προχωρώντας αφηνιασμένο άρπαξε δαγκώνοντας από το ράσο εις τον ώμο τον μοναχό που έτυχε μπροστά του και τον επέταξε λίγα μέτρα μακριά, χωρίς όμως να του προξενήσει και σπουδαία τραύματα, εκτός από κάμποσες γρατζουνιές. Αμέσως όμως αναποδογύρισε το κάρο και τα βαρέλια κατρακύλησαν με δύναμη στο μέρος ακριβώς από που είχε να αρπάξει το μοναχό το άλογο. Θα είχε γίνει ένα σύντριμα μέσα στα βαρέλια ο δυστυχής αν δεν είχε μετακινηθεί έστω και με αυτόν τον βίαιο τρόπο που δεν τον περίμενε καθόλου. Αφού συνήλθε κάπως και ηρέμησε, αγόρασε το ψάρι που ήθελε, εγύρισε στο μοναστήρι, το έφαγε, είπε τις προσευχές του και έπεσε να κοιμηθεί.

εκοιμόταν ελαφρά, όταν εις τον ύπνο του παρουσιάστηκε ένας παράξενος άνθρωπος που φαινόταν σαν πνευματικός οδηγός και του είπε: «Άκουσέ με, εγώ είμαι ο προστάτης αυτού του συγκροτήματος και θέλω να σε διδάξω μερικά πράγματα που πρέπει απαραίτητος να γνωρίζεις. Κοίταξε τώρα, η μικρή προσπάθεια που έκανες για να αντισταθήσεις τον πειρασμό, η αμέλειά σου για την αυτογνωσία και την αυτοκυριαρχία σου έδωσαν εις τον αόρατον εχθρό ευκαιρία για να επιτεθεί εναντίον σου. Είχεν έτσι προετοιμάσει ο Τρισκατάρατος αυτό το αφηνίασμα του αλόγου και το πέσιμο των βαρελιών για να σε σκοτώσει. Αλλά ο άγγελος φυλακάς σου τα προείδε όλα αυτά και έβαλε μέσα στο μυαλό σου την σκέψη να προσευχηθείς και να θυμηθείς το κομποσχήνι σου. Επειδή δε δεν περιεφρόνησες την σύσταση, αλυπήκουσες εις αυτή και την έθεσες εις ενέργεια, ο άγγελος έκανε το παν και σε έσωσε από το θάνατο. Βλέπεις λοιπόν πόση μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και πόσο πλούσια ανταμείβει και την παραμικρή στροφή μας προς εκείνον». Λέγοντας αυτά, ο πνευματικός αυτός οδηγός εξυφανίστηκε από το κελί. Ο μοναχός εγονάτισε, αλλά συγχρόνως εξύπνησε και αντελήθη τον εαυτό του όχι επάνω στο κρεβάτι, αλλά στο κατόφλι της εισόδου, γονατισμένο ή μάλλον πεσμένο πρινί.

γεγονός αυτό το διηγήθηκε ο ίδιος έπειτα για ωφέλεια των αδελφών. Ήμουν δε και εγώ ένας από εκείνους που τον ήκουσαν με τα ίδια τους τα αυτιά. Αλήθεια, είναι πανάφθονη η αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Δεν είναι εξαίσιο το ότι μια πράξη όπως αυτή του κουμποσχοινιού που ο μοναχός του έβγαλε για να προσευχηθεί με την ωερά προσευχή του Ιησού του έσωσε τη ζωή του. Αλλά επίσης εξαίρετο δεν είναι το γεγονός ότι ο λίγη επίκληση στο όνομα του Ιησού έφτασε για να αντισταθμίσει ένα σωρό ώρες που εξοδεύθηκαν σε αμέλεια και φιλαυθεία. Πραγματικά εις την περίπτωση αυτή επληρώθηκε το δίλεπτο με χρυσό. Βλέπεις λοιπόν αδελφέ μου πόσο ολοδύναμη είναι η προσευχή και πόσο παντοδύναμο είναι το όνομα του Θεού όταν το επικαλούμεθα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος εις την Φιλοκαλία λέγει ότι όταν κατά την προσευχή του Ιησού επικαλούμεθα το Άγιον όνομά του και λέμε «Ελέησον με τον αμαρτωλόν», σε κάθε τέτοια επίκληση η φωνή του Θεού απαντά μυστικά «Ιε, αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου» και προχωρεί λέγοντας πως όταν λέγουμε την προσευχή την στιγμή αυτή δεν διαφέρουμε καθόλου από τους Αγίους, τους ομολογητάς και τους μάρτυρας. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Η προσευχή, όταν την κάνουμε με την καρδιά μας, όσο αμαρτωλή και ανήμεθα, μας καθαρίζει. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ μεγάλη, ενώ εμείς σκέτη, είμεθα αμαρτωλή, δεν θέλουμε να δώσουμε ούτε ολίγη ώρα για ευχαριστίες προς τον Θεό και ανταλλάσσουμε τον χρόνο της προσευχής που είναι ο πιο πολύτιμος από όλους για βιωτικές και ανωφελείς φροντίδες ξεχνώντας τον Θεό και το καθήκον μας. Εξαιτίας αυτού πολλές φορές παθαίνουμε ατυχήματα και δυστυχίες τις οποίες πάλι η αγάπη και η πρόνοια του Θεού τις χρησιμοποιεί για να μας καθοδηγήσει και να μας διδάξει να στρέψουμε τις καρδιές μας προς εκείνον.

Όταν ο έμπορος ετελείωσε όλα αυτά που είπε, απευθυνόμενος προς τον αξιωματικό, παρατήρησα και εγώ, λέγοντας: «Πόση ανακούφιση, αλήθεια, έφεραν τα λόγια σου στην αμαρτωλή ψυχή μου, αδελφέ μου. Αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να γονατίσω μπροστά σου και να σε ευχαριστήσω». Εκείνος, ακούγοντας αυτά, μου είπε: «Βλέπω ότι αρέσκεσαι πολύ να ακούς θρησκευτικές ιστορίες. Περίμενε μια στιγμή και θα βρω να σου διαβάσω μιαν όμοια με αυτή που σου είπα. Έχω μαζί μου στο ταξίδι μου αυτό ένα βιβλίο που ονομάζεται «Αμαρτωλών Σωτηρία», εις το οποίο υπάρχουν διηγήσεις θαυμασίων πραγμάτων». Έβγαλε το βιβλίο από το σακίδιό του και άρχισε να διαβάζει μια ωραιοτάτη διήγηση για κάποιον αγαθόνικον, έναν αφοσιωμένον εις τον Θεόν άνθρωπον, ο οποίος από την παιδική του ηλικία είχε διδαχθεί από τους ευσεβείς γονείς του να λέγει κάθε μέρα μπροστά εις την εικόνα της μητέρας του Θεού την προσευχή που αρχίζει με τα λόγια «Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία». Καμιάν ημέρα δεν παρέλειψε να είπει την προσευχή αυτή. Αργότερα όμως, όταν ενηλικιώθη και έφτιαξε την ειδική του ζωή, απορροφήθηκε από τις φροντίδες και τις φασαρίες της ζωής, ώστε να ρεώσει σιγά σιγά την προσευχή αυτή, μέχρι ότου τέλος την εσταμάτησε εντελώς. Μίαν ημέρα όμως, συνέβη να φιλοξενήσει για μια νύχτα έναν προσκυνητή, ο οποίος του είπε ότι ήταν μοναχός από τη Θηβαΐδα και ότι είχε ενδύει ένα όραμα εις το οποίο διετάχθη να πάει να βρει τον αγαθόνικο και να τον επιπλήξει για το γεγονός ότι είχε σταματήσει την συνηθισμένη προσευχή του προς τη μητέρα του Θεού. Ο αγαθόνικος απήντησε ότι επί τόσα χρόνια που έλεγε την προσευχή αυτή δεν είδε κανένα όφελος, ούτε αποτέλεσμα. Εις αυτά ο ερημίτης απήντησε λέγοντας: «Θυμήσου, τυφλέ και αγνώμων άνθρωπε, πόσες φορές αυτή η απλή προσευχή σε βοήθησε και σε έσωσε από καταστροφές. Θυμήσου πως μια φορά, όταν ήσουν πολύ νέος, εσώθηκες κατά τρόπο θαυμαστόν από βέβαιο πνιγμό. Δεν θυμάσαι ακόμη ότι μια επιδημία κάποτε που έστειλε εις τον τάφο ένα σωρό φίλου σου, εσένα δεν σε έθιξε καθόλου? Εξέχασες όταν κάποτε που οδηγούσατε ένα αμάξι με ένα φίλο σου, επέσατε κι δυο, ενώ δε αυτός έσπασε το πόδι του, εσύ έμεινες σώος και αυλαβής? Λησμονείς ότι ένα συνηλικιώτης φίλος σου, που ήταν υγιής σαν σίδερο, τώρα κάμποσον καιρό είναι κατάκητος, άρρωστος και δυστυχισμένος, ενώ εσύ είσαι υγιής και δεν εξεύρεις τι θα πει αρρώστια?» Γενικά, υπενθύμησε εις τον αγαθόνικον ένα σωρό ευεργεσίες του Θεού και τέλος συνεπλήρωσε λέγοντας: «Γνώριζε ότι όλα αυτά τα κακά απεσοβήθησαν από σένα χάρισης την προστασία της Παναγίας Μητέρας του Θεού εξαιτίας αυτής της μικρής προσευχής διαμέσου της οποίας ύψωνες κάθε μέρα την ψυχή σου σε ένωση με τον Θεό. Από εδώ και στο εξής, πρόσεχε, μην παραλείπεις την προσευχή και την ανάμνηση της Βασίλισσας των ουρανών και αυτή ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψει». Μόλις είχε τελειώσει το διάβασμα, μας εκάλεσαν για το γεύμα. Μετά δε από αυτό, έχοντας καινούργιες δυνάμεις, ευχαριστήσαμε και πάλι αυτούς που μας εφιλοξένησαν και ξεκινήσαμε για το δρόμο. Σε λίγο εχωρίσαμε, αφού ο καθένας ακολούθησε την πορεία του για τον ειδικό του προορισμό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ορθόδοξη πορεία.
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.

Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Άγιος Ιωάννης ο Πρώτος, που για την απαράμιλη ευγλωτία του έμεινε γνωστός στην ιστορία με το επώνυμο Χρυσόστομος, είναι αναντήρητα η εξοχότερη εκκλησιαστική μορφή όλης της Οικουμένης από την μεταποστολική εποχή μέχρι σήμερα. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια, τη μεγάλη ελληνιστική πρωτεύουσα της Συρίας, ανάμεσα στα 349 και 354. Η καλή παιδαγωγία του οφείλεται στην ενάρετη μητέρα του Ανθούσα, ενώ η άρτια φιλοσοφική και νομικορητορική κατάρτισή του στους έγκριτους διδασκάλους του Ανδραγάθιο και Λιβάνιο. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, άσκησε για λίγο το δικηγορικό επάγγελμα με εξαιρετική επιτυχία. Μα οι παρενέσεις της μητέρας του, η δίψα του για την αλήθεια και τα μαθήματα των γνωστών θεολόγων Διοδόρου, μετέπειτα επισκόπου Ταρσού και Καρτερίου, που παρακολούθησε στη θεολογική σχολή της Αντιόχειας, τον οδηγούν στην απόφαση να απαρνηθεί καριέρα, πλούτη, δόξα, όλα τα επί της γης και να επιζητήσει τα άνω, ου ο Χριστός εστίν. Εγκαταλείπει λοιπόν τη δικηγορία, βαπτίζεται και μετά το θάνατο της μητέρας του αποσύρεται για 8 χρόνια στην άσκηση. Έτσι προετοιμάζεται για την κατοπίνηση.

Αμέσως επιδίδεται με φλογερό ζήλο σε ένα πολύπλευρο έργο, εκκλησιαστικό και φιλανθρωπικό. Κήρυγμα, διδαχή, ανάπτυξη της ιεραποστολής, αναμόρφωση της λατρευτικής ζωής, ηθική εξύψωση του κοινωνικής πρόνοιας. Περικόβοντας τις δαπάνες της Αρχιεπισκοπής, εξοικονομεί χρήματα που μαζί με τις χορηγίες εύπορων χριστιανών χρησιμοποιούνται για τη σύσταση και συντήρηση ιδρυμάτων, την νοσηλεία ασθενών, την ανακούφιση φυλακισμένων, τη στέγαση αστέγων, την περίθαλψη απόκληρων και δυστυχισμένων. Ο λαός τον λατρεύει και γεμίζει σφιχτικά τους ναούς για να ακούσει τα συναρπαστικά κηρύγματά του. Δυστυχώς όμως η ανακαινιστική δραστηριότητα, η ασυμβίβαστη προσωπικότητα και προπαντός η ελεγκτική γλώσσα του, που δεν χαρίζεται ούτε στο παλάτι, δημιουργούν πολλούς εχθρούς. Αυτοί συνασπίζονται εναντίον του και με κύριο μοχλό τη ματαιόδοξη αυτοκράτρια Ευδοξία πετυχαίνουν την εκτόπισή του το 404 στην Κουκουσό της Αρμενίας. Επειδή και από τον τόπο της εξορίας του ο Άγιος εξακολουθεί να ασκεί τεράστια επιρροή, 3 χρόνια αργότερα διατάσσεται η μεταφορά του στην Πιτιούντα. Μα δεν θα προλάβει να φτάσει εκεί. Ύστερα από τρίμηνη εξαντλητική πορεία, πεθαίνει στα κόμμανα του Πόντου στις 14 Σεπτεμβρίου του 407. Τα τελευταία του λόγια είναι «Δόξα τω Θεώ πάντων

Η συγγραφική παραγωγή του Ιερού Χρυσοστόμου, από τις πλουσιότερες και εκλεκτότερες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, έχει διασωθεί σχεδόν στο σύνολό της. Περιλαμβάνει ομιλίες, πραγματείες και επιστολές. Τα λαμπρότερα πνευματικά δημιουργήματα του Αγίου είναι βέβαια οι ομιλίες, στις οποίες αναλύει με σαφήνεια και πιστικότητα ζητήματα ηθικά, κοινωνικά, ερμηνευτικά και δογματικά. Άλλοτε επιβάλλεται με τη συγκλονιστική ρητορία του και άλλοτε καταπίθει με την αμάχητη επιχειρηματολογία του. Άλλοτε παιδαγωγεί με τη διακριτική αυστηρότητά του και άλλοτε παρηγορεί με την πατρική στοργικότητά του. Άλλοτε ερμηνεύει τις γραφές με τη θεολογική σοφία του και άλλοτε οικοδομεί τις ψυχές με τη θεόπνευστη διδαχή του. Άλλοτε καταγγέλει την κοινωνική ανισότητα με την προφητική παρησία του και άλλοτε στυλιτεύει την αλαζονία των αρχόντων με την προδρομική ευτολμία του. Πάντοτε όμως, ακόμη και όταν δεν μεταστρέφει, γοητεύει, συνεπέρνει και ηλεκτρίζει τους ακροατές του. Αφότου το χρυσό του στόμα σήγησε για πάντα, οι ομιλίες του, καταγραμμένες από ταχυγράφους, άρχισαν να αντιγράφονται, να μεταφράζονται, να κυκλοφορούνται πλατιά και να διαβάζονται άπλιστα από τους χριστιανούς όλου του κόσμου. Εκπονήθηκαν μάλιστα από φιλόθεους λογίους όλων των εποχών αρκετές ανθολογίες και επιτομές τους. Στη σημερινή μας εκπομπή, θέλοντας με πνεύμα μαθητείας να αναζητήσουμε την αλήθεια που το Άγιο Πνεύμα χορηγεί σε όσους ζουν με καθαρότητα την πίστη, θα αναφερθούμε σε μία από τις πολλές και εκλεκτές ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου που έχει σαν θέμα της την πρόνοια του Θεού.

λόγο ο Θεός δεν εξαφανίζει τον εχθρό των ανθρώπων, τον διάβολο, που εξαπάτησε τον Αδάμ και την Εύα και συνεχίζει να πολεμάει άγρια όλους μας? Είναι ένα ερώτημα και συνάμα μια αξίωση πολλών. Η αξίωση αυτή θα ήταν εύλογη αν ο διάβολος μας κατέβαλε με τη βία. Αφού όμως δεν έχει καμιά δυνατότητα να μας παρασύρει βία στο κακό, αφού μόνο με τη δική μας συνεργασία μπορεί να πετύχει τους σκοπούς του, αφού το να κάνουμε το θέλημά του εξαρτάται από τη δική μας προαίρεση, τότε γιατί θέλουμε να χαθεί η αιτία της επιτυχίας μας στον αγώνα εναντίον του, η προϋπόθεση του θριάμβου και του στεφανώματός μας? Ακόμα και στην υποθετική περίπτωση που ο διάβολος θα μπορούσε να νικήσει όλους τους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στην απώλεια, πάλι δεν θα έπρεπε να απορούμε αν ο Θεός τον άφηνε ελεύθερο στο καταστροφικό έργο του? Γιατί από εμάς εξαρτάται η νίκη του και η κυριαρχία του πάνω μας. Με τη θέλησή μας γινόμαστε σκλάβοι του, όχι αναγκαστικά. Αυτό το αποδεικνύουν όσοι τον νίκησαν μέχρι σήμερα, και δεν είναι λίγοι. Αλλά και στο μέλλον θα υπάρξουν πολλοί που θα τον νικήσουν. Όχι βέβαια όλοι. Γι' αυτό ακριβώς όμως είναι πολύ πιο σωστό και δίκαιο οι γενναίοι αγωνιστές να βρουν ευκαιρίες για να δείξουν την καλή τους προαίρεση και οι ράθυμοι να τιμωρηθούν, παρά να ζημιωθούν οι πρώτοι για χάρη των τελευταίων. Ο νοθρός και αδιάφορος δεν ζημιώνεται από τον αντίπαλό του, αλλά από τη δική του ραθυμία. Γιατί λοιπόν να εξαφανίσει ο Θεός τον διάβολο, στερώντας έτσι από τους ανδρείους, για χάρη των φαύλων, τη δυνατότητα της ανδραγαθίας? Με την ίδια συλλογιστική θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε και τα μάτια, γιατί με αυτά επιθυμούν το ξένο σώμα και πέφτουν στην πορνεία πολλοί, αλλά και το στόμα, γιατί με αυτό βλαστημούν και κακολογούν άλλοι. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε οι άνθρωποι να δημιουργηθούν δίχως μάτια και δίχως γλώσσα? Μα τότε ας κόψουμε και τα χέρια μας που κάνουν τόσα εγκλήματα, και τα πόδια μας που τρέχουν στην αμαρτία. Ας κόψουμε και τα αυτιά μας που ακούνε διηγήσεις πονηρές και διοχετεύουν στην ψυχή τη διαφθορά των σκέψεων. Αφού γίνουν όλα αυτά όμως, θα πρέπει να εξαφανιστούν και οι τροφές και τα ποτά και ο ουρανός και η γη και η θάλασσα και το σύμπαν ολόκληρο. Τι θα χρειάζονταν αλήθεια τα υλικά κτίσματα, όταν ο άνθρωπος για τον οποίο τα δημιούργησε όλα ο Θεός θα έχει ακροτηριαστεί τόσο ελεηνά? Βλέπεις σε πόσο άτοπα και γελία συμπεράσματα οδηγεί αυτή η σειρά των συλλογισμών?

Ο διάβολος είναι κακός για τον εαυτό του, όχι για μας. Γιατί εμείς αν θέλουμε, πολλά έχουμε να κερδίσουμε από αυτόν, χωρίς βέβαια τη δική του θέληση. Έτσι το θαύμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και αποδεικνύεται η υπεραντοσύνη της φιλανθρωπίας του Θεού, καθώς όταν εμείς βελτιωνόμαστε, ο διάβολος λυπάται και υποφέρει. Όταν μάλιστα η βελτίωσή μας οφείλεται σε αυτόν τον ίδιο, τότε είναι που δεν μπορεί να αντέξει τη συμφορά του και σκάει από το κακό του.

Λένε μερικοί πως ο διάβολος δεν θα είχε εξαπατήσει τους πρωτοπλάστους αν δεν του το επέτρεπε ο Θεός. Τι θα τους απαντήσουμε? Ότι αν δεν είχε γίνει αυτό, ποτέ δεν θα μάθαινε ο Αδάμ πόσο μεγάλο ήταν το αγαθό που απολάμβανε. Ποτέ δεν θα λυτρωνόταν από την επιπολαιότητα και την αφροσύνη του. Γιατί όποιος θεωρεί τον εαυτό του τόσο σπουδαίο, ώστε νομίζει ότι μπορεί να γίνει και Θεός, πέστε μου, και τι δεν θα τολμήσει ένας τέτοιος άνθρωπος να κάνει αν δεν σοφρονιστεί με κάποιον τρόπο? Ας υποθέσουμε όμως ότι ο διάβολος δεν είχε παρουσιαστεί διόλου. Σε αυτή την περίπτωση άραγε θα έμενε αναμάρτητος ο Αδάμ? Μάλλον απίθανο. Αυτός που τόσο εύκολα παρασύρθηκε από μια γυναίκα, γρήγορα θα έπεφτε στην αμαρτία μόνος του, ακόμα και αν δεν υπήρχε ο διάβολος. Αυτός που τόσο εύκολα εξαπατήθηκε από κάποιον άλλον, οπωσδήποτε και πριν από την εξαπάτησή του, ήταν απρόσεκτος και εύπιστος. Ο διάβολος δεν θα κατόρθωνε τίποτε αν ο Αδάμ ήταν προσεκτικός και φρόνιμος. Για ποιο λόγο τότε ο Θεός έδωσε τέτοια εντολή στον Αδάμ, αφού γνώριζε ότι θα την παραβεί? Μα ακριβώς το ότι έδωσε την εντολή είναι η απόδειξη του ενδιαφέροντος του για τον άνθρωπο. Ενδιαφέροντος πολύ μεγαλύτερου από εκείνο που θα είχε

Ας υποθέσουμε ότι ο Αδάμ, όλον ότι ήταν τόσο νοθρός στην προαίρεση, όπως φανέρωσε η πτώση του, δεν είχε πάρει από το Θεό καμιά απαγορευτική εντολή, αλλά έμενε στον Παράδεισο, ζώντας με απεριόριστη τρυφή και άνεση. Άραγε η νοχέλεια και η ραθυμία, από την άνεση αυτή θα τον οδηγούσαν στο χειρότερο ή στο καλύτερο. Στον καθένα είναι φανερό, νομίζω, ότι θα έφτανε στην έσχατη κακία, αν δεν είχε καμιά φροντίδα και κανέναν περιορισμό. Γιατί μολονότι δεν ήταν ακόμα βέβαιος για την αθανασία του, έφτασε σε τόση αλαζονία και παραφροσύνη, ώστε να ελπίζει ότι θα γίνει Θεός, ενώ μάλιστα δεν είχε καμιά απόδειξη ότι ο διάβολος που του το υποσχέθηκε ήταν αξιόπιστος. Σκέφτεστε λοιπόν σε ποιο σημείο παραφροσύνης θα έφτανε, αν είχε βέβαια την αθανασία του. Θα υπήρχε αμάρτημα που δεν θα το έκανε? Θα υπάκουγε ποτέ σε καμιά εντολή του Θεού? Μια εντολή πήρε από τον Κύριο και τον περιφρόνησε τόσο πολύ. Αν δεν είχε ακούσει τίποτε από αυτόν, γρήγορα θα ξεχνούσε και το ότι ήταν πλάσμα του. Αν εδώ στη γη η κοινωνία μας δεν τιμωρούσε κανέναν από τους κακούς και δεν τιμούσε κανέναν από τους καλούς ανθρώπους, όσοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, θα έφευγαν μακριά από την αρετή που τη συνοδεύουν πολλά προβλήματα και θα προτιμούσαν την κακία που χαρίζει πολλές απολαύσεις. Αν πάλι εδώ στην επίγεια ζωή ο κάθε άνθρωπος απολάμβανε τα αγαθά σύμφωνα με την αξία του, τότε οι περισσότεροι θα θεωρούσαν τη μέλουσα κρίση περιττή και απίθανη. Για να μην αμφισβητείται λοιπόν η αλήθεια για τη μέλουσα κρίση και για να μην γίνονται χειρότεροι όλοι οι άνθρωποι περιφρονώντας την αλήθεια τούτη, γι' αυτό ο Θεός και στην παρούσα ζωή τιμωρεί πολλούς κακούς και ανταμείβει πολλούς καλούς. Με το να μην ανταμείβει όλους τους καλούς, επιβεβαιώνει τη διδασκαλία για τη μέλουσα κρίση. Και με το να τιμωρεί ορισμένους μόνο κακούς πριν από τη μέλουσα κρίση, ξυπνάει εκείνους που έχουν βυθιστεί στον ύπνο της αμέλειας και της ραθυμίας. Έτσι, τιμωρώντας τους κακούς, κάνει πολλούς άλλους να αποφεύγουν την αμαρτία, από φόβο μήπως πάθουν και αυτοί τα ίδια. Αλλά και μην ανταμείβοντας όλους τους καλούς, τους κάνει να σκεφτούν πως η ανταμοιβή τους θα δοθεί σε κάποιον άλλο καιρό. Γι' αυτό και τον Κάιν δεν τον τιμώρησε με θάνατο ο Θεός αμέσως μετά το έγκλημα της αδελφοκτονίας που διέπραξε, αλλά τον άφησε να τριγυρνάει στη γη στενάζοντας και τρέμοντας, έτσι ώστε όλοι στο μέλλον, βλέποντας τις συνέπειες της πράξεώς του, να παραδειγματίζονται και να σοφρονίζονται. Αν είχαν ακούσει ότι κάποιος Κάιν που σκότωσε τον αδελφό του θανατώθηκε για το έγκλημά του, δεν θα έδιναν και τόση σημασία στο γεγονός, ίσως μάλιστα και να το αμφισβητούσαν. Τώρα όμως που για τόσα πολλά χρόνια τον έβλεπαν ζωντανό να βασανίζεται ελεηνά, τώρα που τόσοι πολλοί μάρτυρες είδαν και βεβαίωσαν την τιμωρία του, το γεγονός έγινε αναμφισβήτητο και πιστευτό από όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους, τόσο της τότε εποχής όσο και τους κατοπινούς. Άλλωστε, αν ο Θεός τον θανάτωνε, δεν θα του έδινε χρόνο και ευκαιρία μετάνοιας. Τέλος, με την προσωρινή τιμωρία που του επέβαλε εδώ, έκανε ελαφρότερη τη μελλοντική αιώνια κόλασή του. Γιατί οι θλίψεις και οι τιμωρίες που μας έρχονται στην παρούσα ζωή από το Θεό περιορίζουν πολύ τα βάσανα της άλλης ζωής. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δεν τιμωρεί συνήθως όλους μαζί, όσοι είναι άξιοι της ίδιας τιμωρίας, αλλά λίγους μόνο, ώστε οι υπόλοιποι, βλέποντας τις συμφορές εκείνων, να μετανοούν και να διορθώνονται. Πολλές φορές πάντως τους τιμωρεί και όλους μαζί, όπως έγινε στο μεγάλο κατακλυσμό, αφενός για να εμποδιστούν οι αμαρτωλοί από τη διάπραξη περισσότερων αμαρτημάτων και αφετέρου για να ωφεληθούν οι μεταγενέστεροι, γλιτώνοντας από το κακό παράδειγμα τόσων δασκάλων της ανομίας. Γιατί αφού και χωρίς παράδειγμα μπορούν οι άνθρωποι να διαπράξουν πολλά κακά, τι δεν θα έκαναν αν υπήρχαν πολλοί για να τους παρακινούν σε αμαρτωλές πράξεις.

Ας είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι όλα οικονομούνται από το Θεό για το συμφέρον μας και μόνο. Τον τρόπο όμως με τον οποίο οικονομούνται να μην τον αναζητάμε, ούτε να δυσφορούμε και να στεναχωριόμαστε επειδή τον αγνοούμε. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τέτοια πράγματα, αλλά και δεν μας συμφέρει να τα γνωρίζουμε, τόσο γιατί είμαστε θνητοί, όσο και γιατί θα φτάναμε γρήγορα στην παραφροσύνη. Ο Θεός θέλει να μετανοήσουν και να σωθούν και εκείνοι που δεν πιστεύουν σε Αυτόν. Το λέει και ο ίδιος. «Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Μα και όταν ακόμα δεν θέλουν να διορθωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια, ούτε τότε τους εγκαταλείπει. Μόλον ότι θεληματικά στερούν τον εαυτό τους από την ουράνια ζωή, ο Θεός τους παρέχει όλα τα αναγκαία για την επίγεια ζωή, ανατέλλοντας τον ήλιο του για καλούς και κακούς, στέλνοντας τη βροχή σε δικαίους και αδίκους και γενικά δίνοντας σε όλους ό,τι χρειάζονται για να ζήσουν. Αν λοιπόν τόση φροντίδα δείχνει ο Κύριος για τους εχθρούς του, πώς θα παραβλέψει εκείνους που τον αγαπούν και τον ακολουθούν? Έτσι, όταν βλέπουμε αταξίες και ταραχές και φαινομενικές αδικίες, ας μην παραπονιόμαστε εναντίον του Θεού, γιατί τίποτα δεν γίνεται στην παρούσα ζωή χωρίς την πρόνοιά Του. Στην πραγματικότητα, η αταξία και η ταραχή βρίσκονται όχι στα εξωτερικά γεγονότα, αλλά στο λογισμό μας. Όσο αυτός παραμένει ταραγμένος από τα πάθη, πουθενά δεν θα βλέπει τάξη και αρμονία. Όπως τα μάτια όταν είναι άρρωστα και στο καταμεσήμερο τα βλέπουν όλα σκοτεινά, ενώ όταν είναι υγιή και τη νύχτα ακόμα οδηγούν με ασφάλεια το σώμα, έτσι και ο νους μας, όταν είναι υγιής, όλα τα βλέπει καλά. Όταν όμως είναι άρρωστος και στον ουρανό ακόμη αν τον οδηγήσεις, βρίσκει και εκεί αταξία και ταραχή. Γι' αυτό ξαναλέω ότι ο Θεός ούτε όλους τους αφήνει να φύγουν ατιμώρητοι από αυτή τη ζωή, για να μην νομίζουμε ότι δεν υπάρχει θεία πρόνοια, ούτε πάλι ζητάει λόγο από όλους, για να μην νομίσουν ότι δεν υπάρχει ανάσταση και μελλοντική κρίση. Τον διάβολο πάλι τον αφήνει να μας πολεμάει, για να μην φτάνουμε με τον καιρό στον εφησυχασμό, για να μην πέφτουμε στη ραθυμία και τη χάβνωση, για να βρισκόμαστε πάντα σε αγωνιστική ετοιμότητα, για να είμαστε κάθε στιγμή άγρυπνοι και προσεκτικοί. Μα και τη γέννα του πυρός ακόμα την κατασκεύασε ο Θεός για τη σωτηρία μας, για να μας δώσει κίνητρο αγώνων και αφορμή βραβεύσεων, για να μας τραβήξει στη Βασιλεία των Ουρανών με τον φόβο του αιώνιου κολασμού και την προσπάθεια της αποφυγής του.

0: Αν λοιπόν κάνεις κάτι καλό και δεν αμυφθείς γι' αυτό στην παρούσα ζωή, μη λυπάσαι. Η αμοιβή σε περιμένει στη μέλουσα ζωή και μάλιστα πολύ μεγαλύτερη. Αν πάλι κάνεις κάτι κακό και δεν τιμωρηθείς γι' αυτό, μην ξεθαρεύεις. Εκεί σε περιμένει η τιμωρία. Αν δεν αλλάξεις και δεν γίνεις καλύτερος, ταράζεσαι και στεναχωριέσαι επειδή βλέπεις πολλούς να ζουν μέσα στην ευτυχία και τις απολαύσεις, μολονότι είναι κακοί και αμαρτωλοί. Υποφέρεις δηλαδή για την ανεκτικότητα και τη μακροθυμία του Θεού. Πες μου, πόσοι ληστεύουν, πόσοι αδικούν, πόσοι δολοφονούν. Μήπως για αυτούς κατηγορούμε το δικαστή? Ποτέ. Θα τον κατηγορήσουμε μόνο αν, αφού συλληφθούν και οδηγηθούν μπροστά του οι ένοχοι, εκείνους τους αθώωσει. Πώς λοιπόν ζητάς ευθύνες από το δικαστή πριν παραδοθούν στην κρίση του οι εγκληματίες? Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Σκέψου τι έχεις κάνει εσύ στη ζωή σου, ανθρωπέ μου. Εξέτασε καλά τη συνείδησή σου. Τότε όχι μόνο δεν θα καυχηθείς για τις πράξεις σου, αλλά και τη γνώμη σου θα αλλάξεις και τη φιλανθρωπία του Θεού θα παραδεχτείς και τη μακροθυμία του θα ομολογήσεις και την ανεξικακία του θα θαυμάσεις. Γιατί αν ήταν να επιβάλλεις στον καθένα μας μόλις θα αμάρτανε την ανάλογη τιμωρία, το ανθρώπινο γένος θα είχε εξαφανιστεί πολύ πρωτύτερα από εμάς. Ας μην λιποψυχούμε λοιπόν, γιατί δεν φροντίζουμε τόσο εμείς για τη σωτηρία μας όσο φροντίζει εκείνος που μας έπλασε. Δεν νοιαζόμαστε τόσο εμείς για τη ζωή μας όσο νοιάζεται εκείνος που μας χάρισε τη ζωή. Έτσι, ούτε στις συμφορές αφήνει μόνιμα ο Θεός τους ανθρώπους για να μην αποκαρδιώνονται, ούτε και στην άνεση για να μην γίνονται ράθυμοι, αλλά με την εναλλαγή των διαφόρων καταστάσεων επιδιώκει πάντα τη σωτηρία τους. Αν ένα πλοίο δεν μπορεί να μείνει δίχως κυβερνήτη γιατί θα ναυαγήσει, είναι δυνατόν ο κόσμος όλος να μένει ακυβέρνητος από τότε που δημιουργήθηκε? Άφησε ένα πλοίο στη θάλασσα για μια μόνο μέρα χωρίς καπετάνιο και πλήρωμα και θα το δεις να βυθίζεται. Άφησε αφρόντιστη για δύο μόνο μέρες μια μικρή καλύβα που κατασκεύασε στο αμπέλι σου για τις ανάγκες του τρίγου και θα τη δεις να σωριάζεται κατά γης. Το πλοίο λοιπόν δεν μπορεί να ταξιδέψει δίχως κυβερνήτη. Η καλύβα δεν μπορεί να σταθεί δίχως φροντίδα. Ένα δημιούργημα τόσο μεγάλο, τόσο σύνθετο και τόσο αξιοθαύμαστο πως είναι το σύμπαν, πώς θα διασωζόταν και θα λειτουργούσε χιλιάδες χρόνια δίχως κάποια πρόνοια? Κοίτα την απεραντοσύνη του ουρανού με τα αναρρύθμιτα αστέρια. Κοίτα την ομορφιά της γης με όλα τα ζώα και τα φυτά της και κράξε μέσα από την καρδιά σου. Πόσο μεγαλειώδη και θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε. Όλα με σοφία τα δημιούργησες. Βλέπουμε ένα μαραγκό να πριονίζει ξύλα και δεν του ζητάμε κανένα λόγο γι' αυτό. Βλέπουμε ένα γιατρό να καυτηριάζει τις πληγές, να κόβει τις σάρκες, να τυρανάει με εξαντλητική δίαιτα κάποιον άρρωστο και δεν τον ρωτάμε γιατί τα κάνει όλα αυτά. Και στο μαραγκό και στο γιατρό και σε τόσους άλλους θνητούς και άσοφους ανθρώπους δείχνουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και δεχόμαστε σιωπηλά, ανεξέταστα και αδιαμαρτύρητα όσα κάνουν. Στον αθάνατο και πάνσοφο Θεό όμως δεν δείχνουμε εμπιστοσύνη και θέλουμε να ψιλολογούμε τα θαυμαστά έργα του, τολμώντας μάλιστα πολλές φορές να τον κατηγορούμε ως άδικο. Και να δώσουμε χρήματα στους φτωχούς ή να υπερασπιστούμε τους αδικημένους δεν το αποφασίζουμε εύκολα. Εξετάζουμε όμως με επιμονή και δυστυχώς σχεδόν πάντα με κακόπιστη διάθεση, γιατί ο Θεός επιτρέπει να είναι ο ένας πλούσιος, ο άλλος φτωχός και ο τρίτος πανφτωχός. Δεν σκύβουμε καλύτερα το κεφάλι μας? Δεν κατηγορούμε τον εαυτό μας? Δεν βάζουμε χαλινάρι στη γλώσσα μας? Δεν συμμαζεύουμε το νου μας και δεν στρέφουμε την περιέργειά μας στη ζωή και τα έργα μας? Ας εξετάσουμε με προσοχή τις πράξεις μας και ας ασχοληθούμε με τα αμαρτήματά μας. Αν είμαστε ερευνητικοί και πολυπράγμονες, ας ζητήσουμε από τον εαυτό μας λόγο για όσα κακά είπαμε και κάναμε. Αντί όμως να κάνουμε αυτό, καθίζουμε το Θεό στο εδόλιο του κατηγορουμένου και τον δικάζουμε, προσθέτοντας έτσι κι άλλη αμαρτία στις αμαρτίες μας και προετοιμάζοντας την αιώνια καταδίκη μας, την οποία εύχομαι να αποφύγουμε με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Ορθόδοξη πορεία».
0: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
1: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Θεός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με τη χάρη του Θεού την επικοινωνία μας εδώ στο Άγιον Όρος με τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβριήλ. Πριν περάσουμε στην άκρως ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον ασκητή, θα διαβάσω ένα εισαγωγικό απόσπασμα που πιστεύω θα μας βοηθήσει στην εκπομπή μας, στην αθωνική επικοινωνία μας, από το νέο βιβλίο με τίτλο «Ασκητές στο Άγιον Όρος», το οποίο έχει ως υπότιτλο «Ασκητικοί διάλογοι βάθους σε αθωνικά ασκητήρια ύψους». Ιρίστο εμπαρόδο, ο γέροντας Γαβριήλ φιλοξενείται εκτενώς στις σελίδες αυτού του βιβλίου.

Η επιλογή του συν ή του μείον συντελείται στην καρδιά. Δίχως πνευματικό μόχθο και σωματικό κόπο, δίχως ασκητικούς ιδρώτες και δάκρυα προσευχής, ευκατάνυκτα δάκρυα, δεν ανοίγει ο ουρανός της ειρήνης και της αναπαύσεως. Η Ορθοδοξία κατά τον Μπερντιάιεφ είναι περισσότερο ασκητική από τον Δυτικό Χριστιανισμό. Είναι θρησκεία, εντός εισαγωγικών ασφαλώς, κατ' ουσίαν μοναστική. Το άνθωστο εύωσμο της αγιότητος αναπτύσσεται στην έρημο της ασυμβίβαστης ασκήσεως και ιδιαιτέρως καλλιεργείται από ροζιασμένα χέρια και γόνατα. Δεν είναι τόσο εύκολο ο χριστιανός της πόλεως, του χωριού, ο οικογενειάρχης, η σύζυγος, ο εργαζόμενος με τους 1000 περισπασμούς να βιώσει στο έπακρο καθ' ολοκληρίαν τις αυταπαρνητικές εκφράσεις «Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη». Ή να πει μαζί με τον ουρανοβάμωνα «Ζώδε ουκέτη εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός». Και ακόμη «Τετρωμένη η ψυχή μου εκ της αγάπης σου Χριστέ». Για να εντοπίσουμε την διαβάθμιση της θείας προσεγγίσεως στο γεωγραφικό πεδίο του Όρους, θα πούμε ότι ο κοινοβιάτης αγωνίζεται ομού μετά των άλλων αδελφών. Ο σκητιώτης στην καλύβη του, μαζί με έναν ή δύο ακόμη αδελφούς. Ενώ ο ησυχαστής, ο ερημίτης, στέρεται ακόμη και την πολυτέλεια του τιτιβίσματος ενός σπίνου. Διότι το κάθε πτηνόν, όπως και κάθε αγρίμι, ζει και κινείται εκεί όπου εξασφαλίζει πρωτίστως νερό και τροφή. Όμως το νερό, πού να βρεθεί στην βραχοστόλιστη έρημο,

Εδώ, στην έρημο, καλλιεργείται βαθύς μυστικισμός ένεκα των ησυχαστικών όρων της τραχιάς ζωής των πατέρων. Προσευχή και μελέτη. Έργα των νηπτικών πατέρων και των δασκάλων της προσευχής Γρηγορίου του Σιναήτου, Γρηγορίου του Παλαμά, Νικηφόρου του Αγιορείτου και άλλων. Ο μυστικισμός είναι, με δύο λέξεις, μια εξαιρετική ικανότης αφαιρέσεως. Εκείνος που τον καλλιεργεί βρίσκεται σε αδιάλειπτη προσευχητική επικοινωνία με τον Θεό, όντας ψυχήτε και σώματι αφοσιωμένος εις Αυτόν. Καθώς ο μυστικισμός είναι κυρίως συνέστημα, αποτελεί ως εκ τούτου την μοναδική οδό γνώσεως και ενώσεως με τον Θεό. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, σε μια ανέξαρση ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, δίνει το ακριβές στίγμα του μυστικισμού λέγοντας: «Απολάβω της αγάπης σου και της ωραιότητός σου και είμαι πλήρης ευδαιμονίας και θείας γλυκύτητος. Μετέχω εις το φως και την δόξαν. Το πρόσωπον μου λάμπει όπως το πρόσωπον του ηγαπημένου μου και όλα τα μέλη μου γίνονται φωτεινά. Τότε γίνομαι περισσότερον ωραίος παρά οι ωραίοι, περισσότερον πλούσιος παρά οι πλούσιοι, περισσότερον ισχυρός παρά οι ισχυροί, περισσότερον μεγάλος παρά οι αυτοκράτορες και περισσότερον πολύτιμος από οιονδήποτε αντικείμενον, είτε επί της γης, είτε εν το ουρανό. Διότι ο νους μου, βυθιζόμενος εις το φως σου, φωτίζεται και γίνεται ένα φως όμοιον με την δόξαν σου και ονομάζεται ειδικό σου νους, διότι εκείνος ο οποίος είναι άξιος να γίνει τιούτος, είναι άξιος να αποκτήσει το νουν σου και να ενωθεί μετά σου αδιαιρέτως».

Πριν περάσουμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατές, στην επικοινωνία μας με τον Γέροντα Γαβριήλ, θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό πνευματικό άσμα, έναν ύμνο κατ' ουσίαν, που έχει συγγράψει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, και τιτλοφορείται «Εάσατε τι κέλιμε». Ψάλετε σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Σας διαβάζω τους στίχους, επειδή κατ' επανάληψη πολλοί εξ ημών έχουν ζητήσει κατά καιρούς να τους διαβάζουμε τους στίχους αυτούς, γιατί πραγματικά τους απολαμβάνει κανείς ξεχωριστά όταν αποδίδονται χωρίς την μουσική, χωρίς το μέλος δηλαδή, το οποίο θα ακολουθήσει ασφαλώς. «Εάσατε τι κέλιμε μόνον εγκεκλεισμένον, απόστητε, μακρύνατε, εάσατε με μόνον, αποθανήν ενώπιον Θεού του πλάσαντός με. Μη δεις τη θύρα κρούσιε, μη δεις φωνήν αφήσει, μη δεις μου την διάνοιαν ελκύσας αποσπάσει της θεωρίας του καλού και ωραίου δεσπότου. Τι μάτιν ταρατώμεθα, τι πλανώμεθα πάντες, τι προς το φως και χύναμεν το ανέστητον τούτο, άειλον έχοντες ψυχήν και αθάνατον όλην. Ου θέλω έτικα τη δίν το φως του κόσμου τούτου, ουδέ αυτόν τον ήλιον, ουδέ τα εν το κόσμο. Βλέπω γάρ τον δεσπότην μου, βλέπω τον βασιλέα, βλέπω τον όντος όντα φως και φωτός παντός κτίστην. Βλέπω πηγήν παντός καλού, βλέπω αιτίαν πάντων, βλέπω αρχήν την άναρχον, εξής παρήχθη πάντα. Τι μάτιν ταρατώμεθα, τι πλανώμεθα πάντες, η ενεσθήσιν νοερό τετιμημένη λόγο, άειλον έχοντες ψυχήν και αθάνατον όλην. Πόσουν αυτόν κατά λοιπόν εξέλθω μου της κέλης, άφετε εμέ θρηνήσομαι και κλάψομαι ημέρας και νύκτας, ας απόλεσα ορών των κόσμων τούτων. Νινί δε ως ευδόκησεν αρήτω ευσπλαχνία, οφθήνε το αθλίωμι και αποκαλυφθήνε, είδον και έγνων αληθώς Θεόν των πάντων είναι. Τι μάτιν ταρατώμεθα, τι πλανώμεθα πάντες, τι προς τας ύλας βλέπομεν τας φθυρωμένας ταύτας, άειλον έχοντες ψυχήν και αθάνατον όλην. Αλό τριάς αμέριστε, ο μονάς ασυγχύτος, ο φως το τρισυπόστατον πάτερ, ιε και πνεύμα, ο της αρχής η άναρχος αρχή και εξουσία, ο δόξα μία και αρχή, κράτος και βασιλεία, ο φως εν και θέλημα, γνώμη, βουλή, ισχύστε, ελέησον, ικτήρισον εμέ των τεθλιμένων.

0: Πάτερ Γαβριήλ, παρακαλώ πολύ να μας μιλήσετε καταρχήν για τον μακαριστό γεροντά σας, τον αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα Νεοσκητιώτη, ο οποίος είχε πολλά χαρίσματα. Τον είχε ευλογήσει ιδιαιτέρως ο Θεός και μαζί με τους άλλους πατέρες της αδελφότητός σας, της Καλύβησσας, του Αγίου Σπυρίδωνος, είχατε την ευκαιρία να μάθετε πολλά, να αντλήσετε πολλά διδάγματα και στοιχεία από τον ενάρετο αυτό αγιορείτη γέροντα. Σας ακούμε, Πάτερ Γαβριήλ.
1: Ο γέροντας είχε προορατικό χάρισμα, όχι πάντα όμως, ξέρω ορισμένα γεγονότα.
2: Πείτε μας γι' αυτό.
1: Ναι, ένας που είναι τώρα ηγούμενος σε ένα μοναστήρι έξω στον κόσμο, αυτός μπροστά από δεκαετίες είχε έρθει, ο γέροντας ζούσε μόνος τότε, δεν είχε κανέναν, δεν είχε υποτακτικούς. Και ήρθε με μια παρέα, παιδιά 4-5 άτομα, λαϊκοί όλοι. Και τους φιλοξένησε ο γέροντας, μετά τους λέει έρχεστε εδώ, φεύγετε, μείνετε τι κανένας για καλόγερος. Λέει αυτός που είναι ηγούμενος, λαϊκός τότε, δεν ήρθαμε εδώ για καλόγερο. Του λέει ο γέροντας, εσύ μη μιλάς, γιατί εσύ θα γίνεις καλόγερος. Εγώ δεν λέω για σένα, εγώ λέω για άλλους, για τους άλλους. Λέει ο γέροντας, πέρασαν χρόνια πολλά, καθόμουν έξω στην απλοταριά. Ήρθε το κάτω στο μουράγιο και ανέβαιναν οι άνθρωποι πάνω. Βλέπω έναν ψηλό καλόγερο που μακριά έβαζε μετάνιες, όταν μη είδε που καθόμουν απ' έξω στην απλοταριά. Του λέω, μη βάζεις μετάνιες, τα χαλάει στη μέση σου, ευλογημένε. Πάει εκεί, ήρθε λέει κοντά και μου λένε, γνωρίζει εμένα ποιος είμαι, όχι. Να, εγώ είμαι που μου είπες, θα γίνω καλόγερος και έγινε. Σε έναν οικοδόμο έκανε την εκκλησία του γέροντα και αυτός είχε τρεις κοπέλες και δεν ήθελε να κάνει άλλο, επειδή φοβόταν μην ξανακάνει πάλι κορίτσι. Του λέει γέροντας, κάνει παιδί κι αν θα γίνει αγόρι. Αν δεν γίνει λέει αυτός, εγώ θα τα αναλάβω, θα και έκανε αγόρι.
2: Τι άλλο για τον γέροντα?
1: Σε έναν άλλον μοναχό είχε φύγει από το μοναστήρι του και είχε πάρει και ένα κάθισμα και είχε άλλους δύο υποτακτικούς. Ήταν λαϊκός και πέρασε και τους είδε. Του λέει εκείνος ο μοναχός, έχω εδώ τα καλογέρια, λέει θα γίνουν μοναχοί σε ένα μήνα αυτά. Του λέει γέροντας, αυτοί σε ένα μήνα θα φύγουν και εσύ θα φύγεις από εδώ. Τι λες λέει αυτός, εγώ τους παρήγγειλα τα ράσα, ακούστε σου λέω. Και όπως το είπε ο γέροντας, έτσι γίνανε. Έφυγε και αυτός από εκεί που έμεινε και τα καλογέρια που είχε.

0: Τι θα πει αμαρτία για όταν?
1: Παράβαση στον νόμο του Θεού. Στην αρχαιότητα νομίζω με την λέξη αυτή εννοούσαν κάτι το όχι σωστό. Παραδείγματος χάρη να σπάσει κανείς ένα πιάτο, το θεωρούσαν αμαρτία. Νομίζω Ξενοφών του λέει ανθρώπινο, ανθρώπινο σιγά τη σπάση κοινών έστω το ξαμαρτήν. Μόνο ο Θεός μπορεί να απαλλάξει έναν άνθρωπο από την αμαρτία. Μόνο ο Θεός μπορεί να τον λυτρώσει. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας πανανθρώπινος, πανοικουμενικός. Είναι ένας και μοναδικός, ανεπανάληπτος. Έξω από τον Κύριο δεν υπάρχει σωτηρία. Θα σωθούμε από την αμαρτία και από την αιώνια κόλαση μέσα στην Εκκλησία, όπως σώθηκαν μέσα στην Κιβωτού ο Νόε, η γυναίκα του, τα παιδιά του και η νύφη του και όσα ζώα έχει βάλει εκεί μέσα.
0: Γιώτα, αυτοί οι οποίοι λένε εγώ δεν πάω στην Εκκλησία, αλλά δεν κάνω και κακό, δεν πειράζω κανένα, καμιά φορά, καμιά Κυριακή, απόγευμα, συνήθως όταν δει ο ήλιος, πάω σε κανένα εξοκλήσια, αν βρεθώ και σε εκδρομή σε κανένα βουνό και να βγω ένα κεράκι. Ισχύει αυτό, αρκεί αυτό?
1: Δεν αρκεί, παιδί μου, αν δεν έχουμε μυστηριακή κοινωνία με την Εκκλησία, ένας που δεν εκκλησιάζεται, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνεί, δεν προσεύχεται, δεν μελετάει την Αγία Γραφή, δεν αγωνίζεται, δεν θα σωθεί. Η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία είναι εισιτήρια. Μπορεί να ταξιδέψουμε στο αεροπλάνο, στο καράβι, στο τρένο, στο λεωφορείο χωρίς να έχουμε εισιτήριο. Θα μας κατηβάσουν κάτω ή πρέπει να το βγάλουμε επί τόπου. Ένας πέθανε χωρίς να έχει ξεμολογηθεί, χωρίς να έχει κοινωνήσει, πρόσωπο Θείου δεν βλέπει. Θα σωθούμε μέσα στην Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, λένε οι πατέρες. Όποιος δεν έχει μητέρα την Εκκλησία δεν μπορεί να έχει πατέρα τον Θεό. Δεν μπορεί να ελπίζει τη σωτηρία του όποιος δεν έχει κοινωνία με την Εκκλησία και με τα μυστήρια.
0: Είπατε, Γέροντα, ένας πέθανε και πώς θα έχει βεβαίως σωστή πορεία. Και μου δώσατε έναυσμα να σας ρωτήσω ένα πράγμα που ίσως σας το έχω ρωτήσει πάρα πολύ. Γιατί μας φοβίζει ο θάνατος, μιλώ εμάς τους κοσμικούς γέροντα βεβαίως, τόσο?
1: Και όλους μας φοβίζει. Ποιος είναι έτοιμος για να... Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι. Ένας Άγιος που είναι έτοιμος δεν φοβάται το θάνατο. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί.
0: Φαντάζομαι, Γέροντα, ότι εσάς τους μοναχούς για άλλο λόγο σας φοβίζει, ακριβώς για αυτό που είπατε. Γιατί μπορεί να αισθάνεστε ότι δεν είστε έτοιμοι. Εμείς όμως δεν φοβόμαστε για αυτό το θάνατο, Γέροντα. Εμείς φοβόμαστε το θάνατο γιατί φοβόμαστε το θάνατο. Και εκεί είναι το ερώτημά μου. Τι πρέπει να κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος για να ξεπεράσει το φόβο του θανάτου?
1: Μόνο ο Κύριος μπορεί να τον απαλλάξει. Όταν έχουμε επικοινωνία με την Εκκλησία, με τα μυστήρια, όταν προσευχόμαστε, τότε τα ξεπερνούμε. Διαφορετικά έξω από την Εκκλησία πώς θα το ξεφύγουμε αυτό το αίσθημα του φόβου.
2: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε, ακροατέ, θα ακούσουμε έναν ύμνο που συνέγραψε ο Όσιος Σιλουανός, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Τίτλος: «Δίψα Θεού και ψάλετε σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Δίψα η ψυχή μου τον Κύριον και με τα δακρύων ζητώ Αυτόν. Πώς να μη σε ζητώ, σύ πρώτος με εζήτησες και έδωκας εις εμένα γευθώ της γλυκύτητος του Πνεύματος του Αγίου και η ψυχή μου σε ηγάπησεν έως τέλους. Των πρώτων χρόνων της ζωής μου εις το μοναστήριον, η ψυχή μου εγνώρισε τον Κύριον και τούτο έμαθον από το Άγιον Πνεύμα, ότι πολύ αγαπάει μας ο Κύριος. Τώρα εγύρασα και ετοιμάζομαι δια των θάνατων και χάριν του λαού γράφω την αλήθειαν. Ω αδελφοί μου, πίπτω εις τα γόνατα και παρακαλώ ημάς. πιστεύετε εις τον Θεόν, πιστεύετε ότι υπάρχει το Άγιον Πνεύμα, αυτό μαρτυρεί περί του Θεού εις όλας τας εκκλησίας ημών και εις την ψυχήν μου. Είμαι μεγάλος αμαρτωλός και όμως είδα την άμετρον αγάπην και το έλεος του Κυρίου επ' εμέ. Το ηλαρόν και πράον βλέμμα του Κυρίου έθελξε την ψυχήν μου. Ω η αγάπη του Κυρίου, δεν έχω δυνάμεις να περιγράψω αυτήν, διότι είναι απείρως μεγάλη και θαυμαστή. Δεν δύναμαι να σε λησμονήσω, σε νοσταλγεί η ψυχή μου, Κύριε, και με δάκρυα σε ζητώ.

Καθώς ολοκληρώνεται, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας, θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ασκητές στο Άγιον Όρος».

Άθος παρουσιάζει ένα σύνολο ανέκφραστης ομορφιάς. Συνδυάζοντάς το με την αγγελική πολιτεία των μοναχών του, εν προκειμένου των ασκητών, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι είναι περηφανής και σεβάσμιος χώρος των αρετών εστία, του καλού παντός ενδιέτημα, των επουρανίων αντίκτυπος και αχυροποίητος σκηνή, παντός άλλου ελεύθερος τόπος και παντός εναγούς πάθους ανώτερος. Ανατολικά απλώνεται το Αιγαίο, που συγχωνεύεται στο βάθος με τον ουρανό. Δυτικά χαίνουν άγριες χαράδρες που κατρακυλούν από τις αθωνικές κορυφές απλώνοντας το τραγούδι του φοβερού νοτιά. Μιλώ για την Αθωνική έρημο. Αδιάκοπο το τραγούδι αυτό, μέσα στους πολυτρόπους ψιθύρους του.

στο ακροθαλάσσι βότσαλα και ερημιά. Αλλού ο τόπος φεοπράσινος, αλλού σταχτής. Όμως ο άνεμος ίδιος, ταυτόσιμος και ο προσανατολισμός. Εδώ στο όρος, όλοι ντυμένοι στα μαύρα, χαρούμενοι πενθούν. Εκεί, στον κόσμο, οι άνθρωποι ντυμένοι πολύχρωμα, πονεμένοι γελούν. Εκεί η νεκρά έρημος του κόσμου. Εδώ η ζώσα αθωνική έρημος. Η σιωπή, κατά Θεόν ησυχία, βασιλεύει παντού. Κανένας θόρυβος, κανένας τόνος γέλιου. Όλοι όλα φωλιάζουν μέσα στους κόλπους της υγής. Ξένοι, ξένα προς τα πάθη, τις τάσεις, τις στάσεις, τις εντάσεις. Όλα εδώ αποκτούν βάθος μεταφυσικών.

Οι πατέρες, όλος ιδιαίτερος οι ασκητές της Αθωνικής ερήμου, βυθιζόμενοι στο αχανές πέλαγος των θείων μετεωρισμών τους, καταγίνονται στους πνευματικούς γλυκασμούς των θείων ενοράσεών τους. Αντιμετωπίζουν αδιάφοροι της φύσεως των μοσαϊκών. Ο μοναχός είναι εξώκοσμος. Υπάρξει μετέωρη κάτω από τον ουρανό, πάνω από τη γη. Παίρνει τον εγκόσμιον άνθρωπον ο Θεός από τις φροντίδες του, τον αποσπά από τις συγχύσεις και τα αίτια της κοινοδοξίας, τον λυτρώνει από τις ανέσεις του κόσμου, από κάθε τι που αναδίδει χωμάτινη οσμή, τον απαλλάσσει από τα περιτά βάρη και τον ενδύει με αγγελική αμφίεση, καθιστώντας τον επίγειον άγγελον, αετών υψηβάμωνα του πνεύματος. Ο χρόνος γι' αυτόν δεν περνά, καθώς είναι προσκολλημένος στην άφατη θεωρία, στην γλυκύτητα της θείας δόξης, που δεν χορταίνεται ποτέ.

σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακρότε, ολοκληρώνεται με τη χάρη του Θεού η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Ευχαριστώ θερμός, θερμότατα, τον οσιολογιότατο Γέροντα Γαβρίλ, τον Αγιορείτη, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας ομιλήσει και πάλι. Τον παρακαλώ να εύχεται πάντοτε υπερόλων ημών. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ο οποίος είχε την τεχνική ευθύνη της επικοινωνίας αυτής. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς, ιδιαίτερα, που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το νέο βιβλίο «Ασκητές στο Άγιον Όρος», που έχει ως υπότιτλο «Ασκητικοί διάλογοι βάθους σε αθωνικά ασκητήρια ύψους», βιβλίο στο οποίο φιλοξενείται μεταξύ άλλων ο Γέρον Γαβρίλ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Αιρτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Σατζακλής.

Κεφάλαιο 18, στίχοι 1-11. Ο Κύριος συλλαμβάνεται εις την Γεθσημανή, το επεισόδιο του Μάλχου. Αφού είπεν αυτά ο Ιησούς, ευγήκε με τους μαθητάς του έξω από την πόλη των Ιεροσολύμων εις κάποιο μέρος πέραν από τον ξεροπόταμον των Κέδρων, όπου ήταν ο κήπος εις τον οποίον εμβήκε αυτός και οι μαθητές του. Ήξευρε δε και ο Ιούδας, ο οποίος τον παρέδιδε τότε εις τους σταυρωτάς του, τον τόπον αυτών, διότι πολλάς φοράς ήλθεν εκεί και ο Ιησούς μαζί με τους μαθητάς του. Εφόσον λοιπόν ο Ιούδας εγνώριζε τον τόπον τούτον και υπελόγισε ότι εκεί θα έβρισκε τον Ιησούν, αφού επήγε μαζί με τον λόχον των Ρωμαίων στρατιωτών και υπηρέτας από τους αρχιερείς και φαρισαίους, ήλθε εκεί με φανάρια και λαμπάδας και όπλα, ώστε η διαφυγή του Ιησού υπό το σκότος να προληφθεί και πάσα ένοπλος αντίστασης να εκμηδενιστεί. Όταν λοιπόν εκείνοι έφτασαν εκεί, ο Ιησούς γνωρίζον ως θεάνθρωπος όλα εκείνα που έμελον να τους συμβούν, ευγήκεν από τον κήπον και προχωρήσα σαν τάραχος και αποφασιστικός, τους είπε: «Ποιον ζητείτε?» Απεκρίθησαν εις αυτόν εκείνοι: «Ιησούν των Ναζωραίων». Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον ζητείτε». Εστέκητο δε μαζί τους και ο Ιούδας, ο προδότης του. Άμα λοιπόν τους είπε ότι εγώ είμαι, κυριευθέντες από φόβον πρώτης θείας δυνάμεώς του, οπισθοχώρησαν και έπεσαν χάμω. Επειδή λοιπόν αυτοί παρέμενον αναποφάσιστοι και αδρανείς, πάλιν τους ρώτησε ο Ιησούς: «Ποιον ζητείτε?» Αυτοί δε είπαν: «Ιησούν των Ναζωραίων». Απεκρίθη ο Ιησούς: «Σας είπα ότι εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Εάν λοιπόν ζητείτε εμέ, συλλάβετε με. Αλλά αφήσατε αυτούς να φύγουν». Έτσι και κατά αυτήν ακόμη την στιγμή της συλλήψεώς του, έλαβεν ο Ιησούς μέτρα προστασίας υπέρ των μαθητών του, για να επαληθεύσει ο λόγος τον οποίον είπε προλίγου προς τον πατέρα του, ότι από εκείνους που μου έδωκες δεν έχασα από αυτούς κανένα, αλλά τους επροστάτευσα και τους εφύλαξα τόσον από τους πνευματικούς, όσον και από τους σωματικούς κινδύνους. Όταν λοιπόν εκείνοι επήραν θάρρος από τους λόγους αυτούς του Ιησού και προχώρουν να τον συλλάβουν, ο Σίμων ο Πέτρος, ο οποίος συνέβη την στιγμή εκείνην να φέρει επάνω του μάχαιραν, έσυρεν αυτήν και εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και του έκοψε το δεξιόν αυτή. Ονομάζεται ο δε ο δούλος Μάλχος. Αμέσως λοιπόν μετά το συμβάν αυτό, είπεν ο Ιησούς εις τον Πέτρον: «Βάλε την μάχαιραν εις την θήκην της. Το ποτήριον του παθήματός μου, το οποίον μου έδωκε ο πατήρ να το πείω, θέλεις εσύ να το αποφύγω και να μην το πείω, παρακούον προς τον πατέρα μου?»

Στίχοι 12 έως 23. Ο Κύριος ενώπιον του Άννα. Πρώτη άρνηση του Πέτρου. Κατόπιν λοιπόν των παρατηρήσεων τούτων του Ιησού προς τον Πέτρον,

εκείνος που συνεβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να θανατωθεί και να χαθεί δια το καλόν του λαού και συνεπώς επόθη και είχε προαποφασίσει ο άνθρωπος αυτός τον θάνατον του Ιησού. Οικολούθηδε τον Ιησούν ο Σίμων Πέτρος και άλλος μαθητής, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Ο μαθητής δε εκείνος ήταν γνωστός εις τον αρχιερέα και δι' αυτό δεν τον εμπόδισε κανείς και εμβήκεν ελεύθερα μαζί με τον Ιησούν εις την εσωτερική αυλήν του σπιτιού του αρχιερέως. Ο Πέτρος όμως, επειδή δεν επετρέπεται εις καθένα να έμβει, έστεκεν έξω εις των δρόμων, κοντά εις την εξώπορταν. Ευγήκε λοιπόν ο μαθητής ο άλλος, ο γνωστός εις τον αρχιερέα, και είπε εις την θυρωρών και επέτρεψε εκείνη εις τον Πέτρον να έμβει εις την αυλήν. Κατόπιν λοιπόν της συστάσεως αυτής που έκαμεν ο γνωστός ως ακόλουθος του Ιησού μαθητής, λέγει εις τον Πέτρον η μικρά δούλη που εφύλατε την πόρταν: «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητάς του ανθρώπου αυτού?» Απήντησε εκείνος: «Όχι, δεν είμαι». Εστέκοντο δε εκεί οι δούλοι και οι κλητήρες, οι οποίοι είχαν ετοιμάσει αποχωνεμένα ξύλα, σωρών από κάρβουνα αναμένα, διότι το ψύχος και ζεσταίνοντο. Μαζί τους δε έστεκε και ο Πέτρος και ζεσταίνετο. Εν τω μεταξύ ο Ιησούς υπευλήθη εις ανάκρισιν. Ο αρχιερεύς λοιπόν ρώτησεν αυτόν πρώτον μεν δια τους μαθητάς του, ζητών να μάθει ποιοι ήσαν ούτι και διατί τον οικολούθησαν. Έπειτα δε και δια την διδασκαλίαν του, εξετάζον εάν αυτή συνεφώνει προς τον νόμον και προς τας παραδόσεις. Εις τα ερωτήματα δε του αρχιερέως απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν: «Εγώ φανερά ομίλησα εις τα πλήθη των ανθρώπων. Εγώ πάντοτε δίδαξα εις μέρη δημόσια, εις την συναγωγήν και εις το ιερόν, όπου συναθρίζονται όλοι οι Ιουδαίοι, και κρυφά δεν είπα τίποτε. Γιατί ερωτάς και ανακρίνεις εμέ?» Ερώτησε εκείνους οι οποίοι με έχουν ακούσει τι εκήρυξα εις αυτούς. «Ιδού, αυτοί γνωρίζουν καλά εκείνα τα οποία είπα εγώ». Όταν δε ο Ιησούς είπε ταύτα, ένας από τους κλητήρας που έστεκε πλησίον έδωκε ράπισμα εις αυτόν και είπε: «Με τέτοιαν γλώσσαν ομιλείς και αποκρίνεσαι εις τον αρχιερέα?» Απεκρίθη εις αυτόν ο Ιησούς: «Εάν ομίλησα κακώς, απόδειξε με κανονικήν ενώπιον του δικαστηρίου μαρτυρίαν το κακόν τούτο. Εάν όμως ομίλησα καλώς, γιατί με δέρνεις?»

Εν τω μεταξύ ο Άννας ετελείωσε την ανάκρισή του και κατόπιν τούτο απέστειλε τον Ιησούν δεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, ο οποίος εκατοικούσεν εις άλλο διαμέρισμα της αυτής οικίας. Ο Σίμων Πέτρος δε εξικολούθη να στέκεται κοντά εις τη φωτιά και να ζεσταίνεται. Του είπαν λοιπόν μερικοί από εκείνους που ζεσταίνονται μαζί του, «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητάς του?» Ιρνήθη εκείνος και είπε, «Δεν είμαι». Λέγει τότε ένας από τους δούλους του αρχιερέως που ήταν συγγενής εκείνου του οποίου ο Πέτρος απέκοψε το αυτί, «Δεν σε είδα εγώ εις τον κήπον μαζί του?» Πάλιν λοιπόν ιρνήθη ο Πέτρος και αμέσως ελάλησε κάποιος πετεινός.

Στίχοι 28 έως 40. Ενώπιον του Πιλάτου. Αφού λοιπόν οι αρχιερείς και το συνέδριον κατεδίκασαν εις θάνατον τον Ιησούν, τον έφεραν δεμένον εις το σπίτι του Καϊάφα, εις το μέρος που έμενε και δίκαζεν ο πρέτορ και αντιπρόσωπος της Ρώμης. Ήτο δε πρωί, και αυτοί δεν εμβήκαν εις το πρετόριον, δια να μη μολυνθούν από το ειδωλολατρικόν σπίτι, αλλά να είναι καθαροί δια να φάγουν το βράδυ το δείπνον του Πάσχα. Αφού λοιπόν οι Ιουδαίοι δεν έμβαιναν εις το πρετόριον, ευγήκεν από αυτό προς αυτούς ο Πιλάτος και τους είπε: «Ποιεν κατηγορίαν φέρνετε εναντίον του ανθρώπου αυτού?» Απεκρίθησαν και είπαν εις αυτόν: «Εάν δεν είτο κακοποιός και επιβλαβήσεις την κοινωνίαν, δε θα σου τον είχαμε παραδώσει». Κατόπιν λοιπόν της απαντήσεως αυτής, με την οποίαν απεσκόπουν να προκαταλάβουν τον Πιλάτον, για να δεχθεί ούτως άνευ άλλης εξετάσεως την ενοχήν του Ιησού, ο Πιλάτος τους είπε: «Αφού λοιπόν έχετε την αξίωση να είστε μόνοι εσείς δικαστές στην υπόθεση αυτήν, πάρετε τον εσείς και σύμφωνα με τον νόμο σας δικάσατε τον». Είπον λοιπόν προς αυτόν οι Ιουδαίοι: «Εις ημάς δεν επιτρέπεται να θανατώσομεν κανένα». Και ανεγνώρισαν έτσι ότι μόνον ο αντιπρόσωπος της Ρώμης είχε δικαίωμα να θανατώσει τον Ιησούν, για να επαληθεύσει εξ ολοκλήρου και επακριβώς ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε: «Δεικνύον εκ προτέρου με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει, ήτι με θάνατον σταυρικών, όπως οι Ρωμαίοι εθανάτωναν τους καταδίκους των, και όχι δια λιθοβολισμού, όπως εσυνήθιζαν οι Ιουδαίοι». Εν τω μεταξύ οι Ιουδαίοι κατηγόρησαν τον Ιησούν ότι επεζήτη να γίνει βασιλεύς. Εμβήκε λοιπόν πάλι στο πρετόριον ο Πιλάτος και φώναξε ιδιαιτέρως τον Ιησού και του είπεν: «Είσαι εσύ πράγματι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Του απεκρίθη ο Ιησούς: «Από τον εαυτό σου και εξιδίας αντιλήψεως λέγεις αυτό, ώστε να αποδίδεις εις τον τίτλον του βασιλέως έννοιαν πολιτικήν και κοσμικήν? Οι άλλοι σου είπαν δι' εμέ ότι διεξεδίκησα το αξίωμα του βασιλέως Μεσσίου, οπότε λέω ο τίτλος βασιλεύς έχει εντελώς διαφορετική έννοια?» Απεκρίθη ο Πιλάτος: «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος για να εξεύρω τας υποθέσεις σας? Το ειδικόν σου έθνος και οι αρχιερείς σε παρέδωκαν εις εμέ ως ένοχον θανάτου. Τι έκαμες?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από τον κόσμο αυτόν, ούτε στηρίζεται επί ανθρωπίνης θελήσεως ή κοσμικής δυνάμεως. Εάν ήτο από τον κόσμο αυτόν η βασιλεία μου, οι υπηρέτε μου θα έκαναν αγώνα για να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα όμως βλέπεις κι εσύ ότι η βασιλεία μου δεν είναι από εδώ, όπως εάλλε βασιλεία του κόσμου αυτού, αλλά από τον ουρανόν. Και γι' αυτό
ούτε δι' επαναστάσεως και πολέμου επιβάλλεται, ούτε την δύναμη της βίας και των υλικών όπλων χρησιμοποιεί. Κατόπιν λοιπόν των λόγων τούτων περί βασιλείας, είπε προς αυτόν ο Πιλάτος, «Είσαι λοιπόν σύ βασιλεύς?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Το είπε εσύ ότι εγώ είμαι βασιλεύς. Δεν είμαι όμως βασιλεύς κοσμικός, όπως εσύ αντιλαμβάνεσαι τον βασιλέα. Εγώ δι' αυτό εγεννήθηκα και δι' αυτό ήλθον εις τον κόσμο, για να αποκαλύψω και κηρύξω την αλήθεια και δι' αυτής να κατακτήσω πνευματικός τον κόσμο. Και καθένας που ποθεί και έχει διάθεση να μάθει την αλήθεια, ακούει με κατανόηση και αποδοχήν την φωνήν και διδασκαλίαν, και συμμορφούμενος προς αυτήν γίνεται πολίτης της πνευματικής και ουρανίου βασιλείας μου. Λέγει σ' αυτόν ο Πιλάτος, «Δε βαριέσαι, τι είναι αλήθεια και ποιος μπορεί να την έβρει?» Και αφού είπε αυτό, χωρίς να περιμένει απάντηση, ευγήκε πάλιν από το πρετόριον προς τους Ιουδαίους και τους είπε, «Δεν ξέρω τι λέγετε εσείς. Εγώ δεν ευρίσκω καμίαν ενοχήν εις αυτόν. Υπάρχει όμως κάποιο έθιμον εις σας, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να σας ελευθερώσω κατά την εορτή του Πάσχα έναν από τους φυλακισμένους εγκληματίας. Θέλετε λοιπόν να σας ελευθερώσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Κατόπιν λοιπόν της προτάσεως αυτής του Πιλάτου, εφόλαξαν πάλι όλοι και είπαν, «Μη απολύσεις αυτόν, αλλά τον Βαραβάν. Ο Βαραβάς δε αυτός που επροτίμησαν από τον Ιησούν οι Ιουδαίοι, ή το ληστής?»

Κεφάλαιον 19. Στίχοι 1 έως 7. Μαστίγωσις του Ιησού και εμπαιγμή. Κατόπιν λοιπόν της επιμονής αυτής του πλήθους, για να καταπραΐνει αυτό ο Πιλάτος, επήρε τον Ιησούν από το μέρος που εστέκετο και έδωκε διαταγάσεις στους στρατιώτας και τον εμαστίγωσαν γυμνωμένον. Και επιπλέον οι στρατιώτε, για να γελιοποιήσουν τας βασιλικάς αξιώσεις του Ιησού, αφού έπλεξαν στέφανον από αγκάθια, τον έβαλαν αντί στέματος βασιλικού επί της κεφαλής του και τον ενέδισαν με κόκκινον μανδύαν αντί αυτοκρατορικής πορφύρας και έλεγαν εμπαικτικώς «Χαίρε ο βασιλιά των Ιουδαίων» και του έδιδαν ραπίσματα. Αφού λοιπόν η μαστίγωσης και ο εξευτελισμός ετελείωσαν, ευγήκε πάλι ο Πιλάτος έξω από το πρετόριο και τους είπε «Ιδού, σας τον φέρνω έξω. Αρκετά τον ετιμωρήσαμεν προς χάριν σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν ευρίσκω εις αυτόν κανένα έγκλημα και δεν σκοπεύω να τον τιμωρήσω περισσότερον». Ευγήκε έξω λοιπόν ο Ιησούς φορών των ακάνθινων στέφανων και των κόκκινων μανδύαν και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Είδε εις ποιαν αθλίαν κατάστασιν κατήντησε ο άνθρωπος». Όταν λοιπόν τον είδαν οι αρχιερείς και οι πειρέτες του συνεδρίου εφώναξαν δυνατά και είπαν «Σταύρωσε, σταύρωσε αυτόν». Λέγει σε αυτούς ο Πιλάτος «Πάρετε τον σεις και σταυρώσατε τον, διότι εγώ δεν ευρίσκω καμία ενοχή σε αυτόν και δεν μπορώ να τον σταυρώσω». Επειδή δε το Ρωμαϊκό κράτος συνήθιζε να αναγνωρίζει τους νόμους των λαών τους οποίους υπεδούλωνεν, υπενθυμίζοντες τούτο εις τον Πιλάτον, απεκρίθησαν εις αυτόν οι Ιουδαίοι. «Εμείς έχουμε νόμον και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού και έτσι ευλασφήμισε κατά του Θεού».

Στίχοι 8 έως 16. Ο Πιλάτος παραδίδει τον Χριστόν ή να σταυρωθεί. Όταν λοιπόν ο Πιλάτος, ο οποίος ως ειδωλολάτρης που ήτο παρεδέχεται πολλούς θεούς και ημιθέους, ήκουσεν αυτόν τον λόγον, ότι δηλαδή ο Ιησούς εθεώρει τον εαυτόν του Υιόν του Θεού, ετρόμαξε περισσότερον. Φοβηθείς μήπως πράγματι ο Ιησούς ή το Υιός κάποιου Θεού και δια της δυνάμεώς του εξολοθρεύσει Αυτόν? Και εμβήκε πάλιν εις το πρετόριον και είπεν εις τον Ιησούν, «Από πού είσαι εσύ?» «Κατάγεσαι από την γην ή ήλθες από τον ουρανόν?» Ο Ιησούς όμως δεν του έδωκε απάντηση. Κατόπιν λοιπόν της σιωπής αυτής, είπε εις αυτόν ο Πιλάτος, «Είσαι με δεν ομιλείς? Δεν ξέβρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερον?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν έχεις καμίαν εξουσία εναντίον μου, εάν δεν σου έχει δοθεί εξουσία αυτή από επάνω, δηλαδή από τον Θεόν. Η ανοχή του Θεού σε κρατά άρχοντα επί της δικαστικής έδρας και επεφύλαξεν εισαι να με δικάσεις, επειδή δε η εξουσία αυτή έχει δοθεί εισαι από τον Θεόν και δεν δύνασαι να αποφύγεις το να με δικάσεις. Δι' αυτό και ο Καϊάφας και το συνέδριο των Ιουδαίων, οι οποίοι με παρέδωκαν εκφθόνου και μίσους εισαι και σε πιέζουν να με καταδικάσεις, έχουν μεγαλύτεραν αμαρτίαν από σε, ο οποίος εκ φόβου προς αυτούς καταχράσε τώρα την εξουσίαν σου. Η απάντηση σε αυτή του Ιησού κατέπληξε και εθορύβησε τον Πιλάτον και ενεκα τούτου επεδίωκε με μεγαλύτεραν τώρα επιμονήν να ευλευθερώσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως εφώναζαν δυνατά και έλεγαν, «Εάν τον αφήσεις ελεύθερον, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Καθένας που κάνει τον εαυτόν του βασιλέα, αντιτίθεται και επαναστατεί κατά του Κέσαρος». Ο Πιλάτος λοιπόν, όταν ήκουσε τους τελευταίους του τους λόγους με τους οποίους οι Ιουδαίοι ανεγνώριζαν καθαρά ότι βασιλέα των ήχων τον Κέσαρα, οδήγησε τον Ιησούν έξω από το πρετόριον και αυτός εκάθισε επί της δικαστικής του έδρας που είχε τοποθετηθεί πρόχειρα εις τον τόπον, ο οποίος ήταν στρωμένος με πέτρας και μοσαϊκά, και δι' αυτό ελέγεται εις μεν την ελληνική γλώσσαν λιθόστρωτον, εις την εβραϊκή όμως ελέγεται ο λόγο του σχήματος του γαβαθά ή τι ύψωμα. Ήτο δε η μέρα της παραμονής και προετοιμασίας του Πάσχα και η ώρα ήτο περίπου έξ από της ανατολής του ηλίου, δηλαδή μεσημβρία. Και λέγει ο Πιλάτος προς τους Ιουδαίους, «Ιδού εις ποι αναθλιότητα και καταφρόνησιν κατήντησεν ο βασιλεύς σας?» Αυτοί όμως, αντί να κινηθούν εις συμπάθειαν και ίκτον, εφώναζαν δυνατά, πάρε τον, να μην τον βλέπομεν, σταύρωσέ τον». Λέγει εις αυτούς ο Πιλάτος, «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω?»
απεκρίθησαν οι αρχιερείς. Δεν έχομεν βασιλεία άλλων παρά μόνον τον Κέσαρα. Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι ειρνήθησαν όχι μόνον τον Μεσσίαν, αλλά και την θεμελιώδη αρχή της θεοκρατίας των, κατά την οποίαν βασιλεύστον ήταν μόνον ο Θεός, τότε ο Πιλάτος παρέδωκε τον Ιησούν εις αυτούς για να σταυρωθεί.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίχουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άγιος Νικηφόρος, ο λεπρός, της Καρτερίας, αθλητής λαμπρός. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο «Μοναχούς Ήμωνος Αγιορείτου». Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχάλης Χαντάς.

Η μητέρα μου μία ημέρα, καθώς ήταν μέσα στο σπίτι της, ένιωσε μια ισχυρή ευωδία να πλημμυρίζει το χώρο. Αρχικά της φάνηκε σαν κάποιος να θυμιάζει το σπίτι της με ένα υπέροχο θυμίαμα. Τότε άρχισε να ψάχνει τους χώρους του σπιτιού της, να δει από πού ερχόταν αυτή η θεσπέσια ευωδία. Στη συνέχεια άνοιγε τις πόρτες και τα παράθυρα για να διαπιστώσει αν η ευωδία αυτή ερχόταν απ' έξω από το σπίτι. Δεν βρήκε όμως τίποτε. Κάποια στιγμή κατευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού όπου είχε το βιβλίο του Αγίου Νικηφόρου και τότε ένιωσε πολύ έντονα την ευωδία να την πλημμυρίζει. Αυτό το ένιωσε 3 φορές. Τότε άρχισε να κάνει το σταυρό της και να ασπάζεται τον Άγιο και να τον ευχαριστεί που την επισκέφθηκε εκείνη την ημέρα για να την παρηγορήσει και να την ενισχύσει σε κάποιες δυσκολίες που αντιμετώπιζε εκείνη την εποχή. Μαρία Βαλουγεώργη, Θεσσαλονίκη. 4 Ιανουαρίου του 2006. Σεβαστέ Πατέρα Σίμωνα, διάβασα και ξαναδιάβασα το βιβλίο που σας αξίωσε ο Θεός να γράψετε για τη ζωή του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού. Συγκινήθηκα από την ταπεινή και αγνή μορφή του, από την υπομονή και την αγόγγιστη στάση του στις θλίψεις που πέρασε λόγω της ανίατης για τα χρόνια εκείνα ασθενείας του, από την αγάπη του στον Κύριο και το ολόψυχο δόσιμό του στην προσευχή. Έτσι παρακινήθηκα να απευθυνθώ σε Αυτόν και να ζητήσω τη μεσητεία Του για ένα σοβαρό επαγγελματικό θέμα που αντιμετώπιζα εκείνη την εποχή και συγκεκριμένα μία άνευ προηγουμένου αρνητική στάση απέναντί μου του διευθυντή της υπηρεσίας μου με ύβρις, διαβολές, πλήρη απαξίωση του προσώπου και της εργασίας μου, την οποία ομολογώ ότι έκανα με κάθε ευσυνειδησία, προθυμία και αποτελεσματικότητα. Συνέχιζα να επικαλούμε τις μεσητείες μόνο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, πιστεύοντας ότι αν γινόταν αυτό το θαύμα και άλλαζε η στάση του διευθυντή απέναντί μου, αυτό θα ήταν χάρη στις δικές του πρεσβείες, αφού δεν επικαλέστηκα κανενός άλλου Αγίου τη μεσητεία, ώστε να μπορώ να βεβαιώσω με μία επιστολή ομολογίας περί της παρησίας που έχει ο Όσιος στον Θεό. Γυρνώντας στο γραφείο μου μετά από ολιγοήμερες διακοπές, λίγους μήνες αργότερα, πληροφορήθηκα ότι ο διευθυντής μου είχε αναθέσει μια υπεύθυνη θέση και ένα αντικείμενο εργασίας που προϋπέθεται την εμπιστοσύνη του ανατεθέντος στο πρόσωπο και στις ικανότητες του υφισταμένου του. Ακολούθησε αμέσως τηλεφώνημα από το διευθυντή σε σοβαρό και συγχρόνως φιλικό τόνο, μία δημόσια αναγνώριση ενώπιον των συναδέλφων για την μεθοδικότητα της εργασίας μου και το προσωπικό του ενδιαφέρον να βελτιώσει τα μέσα που έχω στη διάθεσή μου για τη νέα μου εργασία. Όλοι όσοι γνώριζαν την προηγούμενη συμπεριφορά του απέναντί μου έμειναν έκπληκτοι από τη θαυμαστή πράγματι αυτή αλλαγή και εγώ δοξάζω το Θεό για τον Άγιό του Όσιο Νικηφόρο τον Λεπρό, τον οποίο συστήνω με πίστη και με θέρμη σε άλλους και επικαλούμε όλο και συχνότερα. Με ευγνωμοσύνη προς δόξα Θεού. Π. Δέλτα.

Πολύ. Έφερε μπροστά μου την εικόνα του Οσίου Νικηφόρου και τον παρακάλεσα να με βοηθήσει και να με απαλλάξει γρήγορα από αυτή την ταλαιπωρία. Όταν κοιμήθηκα, ήρθε στο όνειρό μου και με κοίταξε. Κατάλαβα πως θα είχα σίγουρα την βοήθειά του. Την άλλη μέρα στο πρώτο δικαστήριο, και ενώ δικαζόταν η υπόθεση, δεν σταμάτησα καθόλου να προσεύχομαι. Τα μόνα λόγια που άκουσα ήταν των δικαστών, που ήταν καταπέλτης για τον πατέρα που χρεώθηκε και με ποινή φυλάκισης 7 μηνών. Στο δεύτερο δικαστήριο δεν παρουσιάστηκε καθόλου, ούτε καν ο δικηγόρος του, με αποτέλεσμα να τελειώσει η δίκη σε 5 λεπτά. Κατάλαβα λοιπόν πως κι εγώ έχω τον προστάτη μου και φύλακά μου στο πρόσωπο του Οσίου Νικηφόρου, που πάντα θα ευγνωμονώ και θα αγαπώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Ελένη Προδρομίδη, Αθήνα. Από τον πατέρα Σίμωνα Μοναχό έλαβα μία ημέρα ένα βιβλίο για τον Όσιο Νικηφόρο το Λεπρό. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το βιβλίο αυτό και αισθάνθηκα μεγάλη επιθυμία να γνωρίσω τον Όσιο. Επί 2 εβδομάδες παρακαλούσα τον Όσιο Νικηφόρο να με αξιώσει να τον γνωρίσω και να προσεύχομαι με πολύ θέρμη προς αυτόν, διευχών του υποτακτικού του γέροντος Ευμενίου. Μετά από 2 εβδομάδες, ένα βράδυ στον ύπνο μου, βρέθηκα σε ένα χωριό της Ευρυτανίας, στο πατρικό σπίτι του πατέρα Σίμωνα. Οφείλω να προσθέσω ότι ουδέποτε έχω επισκεφθεί το σπίτι του πατέρα Σίμωνα. Εκεί με περίμενε ο αδελφός του Θεοφάνης και μου λέει: «Έλα βρε παιδάκι μου γρήγορα, γιατί θέλω να σου συστήσω το γέροντα». Στην άκρη ενός ωραίου δωματίου βλέπω κατάκητο ένα σεβάσμιο γέροντα που άπλωσε το χέρι του και με σταύρωσε. Ξύπνησα με μεγάλη χαρά. Την άλλη μέρα κοίταξα την φωτογραφία του βιβλίου που μου είχε στείλει ο πατήρ Σίμων και ήταν το ίδιο πρόσωπο που είχα δει στον ύπνο μου. Ευχαριστώ τον Κύριο που επέτρεψε διευχών του γέροντος Ευμενίου να γνωρίσω τον Όσιο Νικηφόρο. Φωτεινή μοναχή. 19 Σεπτεμβρίου 2005. Η κυρία Πελαγία Κλινάκη από το Ηράκλειο Κρήτης μένει με την κατάκητη μητέρα της και τον άρρωστο αδελφό της. Η ίδια είναι 60 ετών. Αγόρασα, λέει, το βιβλίο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού και όταν τον διάβασα αισθάνθηκα μία ευωδία να απλώνεται στο χώρο. Γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ της ίδιας ημέρας πήγαινα στο δωμάτιο του αδελφού μου και αισθάνθηκα την ευωδία πάλι στο διάδρομο του σπιτιού. 3 φορές αισθάνθηκα τη λεπτή αυτή ευωδία και ευχαρίστησα τον Άγιο γιατί με συγκίνησε η παρουσία του. Σκέφτηκα ότι το έκανε αυτό ο Άγιος για να με παρηγορήσει και να με στηρίξει που έχω 2 ανθρώπους αρρώστους στο σπίτι. Ήταν και αυτός άρρωστος και ξέρει από αυτά.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2006. Εδιάβασα την βιογραφία του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και συγκινήθηκα από τον μεγάλο κόπο, υπομονή, πίστη, καρτερικότητα που όπως γράφεται απέδειξε ότι είχε ο νεοφανής Άγιος. Έτσι την μελετούσα και την ξαναμελετούσα και συνεχίζω να την μελετώ από καιρού εις καιρό. Έχω μαζί μου στην τσάντα μου το βιβλίο αυτό με τους άθλους του Νέου Ιώβ. Ιδού τα περιστατικά

θετικά. Συναντούσα στο δρόμο μου για τη δουλειά μου μια γιαγιά με 3 σκυλιά συνοδεία στο Μοσχάτο Αττικής. Δεν έδινα πολύ σημασία στην αρχή, όμως μια μέρα είπα στον εαυτό μου: «Όλο δουλειά δουλειά και δίπλα σου δεν κοιτάζεις. Μήπως κανένας αληθινά φτωχός έχει ανάγκη και εσύ τον προσπερνάς». Είδα λοιπόν την άλλη μέρα τη γιαγιά αυτή να ψάχνει στα σκουπίδια μαζί της και τα σκυλιά. Κατάλαβα ότι τα σκυλιά τα είχε για παρέα. Εν τω μεταξύ, αγαπώ κι εγώ τα σκυλιά και έτσι ήταν δύο οι λόγοι για να πλησιάσω τη γιαγιούλα. Μου είπε ότι πονάει η μέση της και δεν έχει κανένα να τη βοηθήσει να βγάλει τη σύνταξή της που δικαιούται. Θυμήθηκα τι είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου και προσφέρθηκα να τη βοηθήσω. Πήγαμε στους γιατρούς του ΙΚΑ, αλλά η ψυχίατρος την είχε από παλαιότερα σταματήσει τη γιαγιά να προχωρήσει παραπέρα για τη σύνταξή της, διότι απαιτούσε να πάει η γιαγιά στο δημόσιο ψυχιατρίο για εξέταση και γνωμάτευση. Η γιαγιά αρνιόταν επιμόνως να πάει εκεί, διότι πίστευε ότι αν μπει εκεί δεν θα βγει πλέον ποτέ, πράγμα που είχε συμβεί με άλλους γνωστούς της. Έτσι, εν όψη των παραπάνω, προτού ξεκινήσω την διαδικασία για την σύνταξη, αποφάσισα να ζητήσω την βοήθεια του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού. Εκείνο τον καιρό βρισκόμουν στην Ανάβησο Αττικής, όπου έχω ένα εξοχικό. Έβαλα τη φωτογραφία του Οσίου Νικηφόρου στην τσάντα μου και ξεκίνησα για το ΙΚΑ Καλλιθέας. Έκανα την προσευχή μου και ζήτησα τη βοήθεια του Οσίου στο θέμα αυτό. Έβαλα την γιαγιά στο ταξί και κατεβήκαμε στο ΙΚΑ. Εγώ κρατούσα μέσα σε μία πλαστική τσάντα τα έγγραφα της γιαγιάς. Βγήκαμε από το ταξί, αλλά ξέχασα μέσα στο πίσω κάθισμα την τσάντα αυτή. Δεν άργησα να το αντιληφθώ, αλλά το ταξί είχε φύγει με άλλον πελάτη. Η στενοχώρια μου ήταν πολύ μεγάλη, διότι ήταν όλα τα στοιχεία της γιαγιάς μέσα, ταυτότητα, βιβλιάρια κτλ. Στάθηκα στο σημείο που μας άφησε το ταξί, αποσβολωμένος μέσα στο μεσημεριανό ήλιο. Ένας άλλος ταξιτζής δίπλα μου, που παρακολουθούσε τη σκηνή, όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, μου λέει: «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή». Αυτά τα λόγια ήταν μαχαίρι για μένα, όμως δεν έβγαλα άχνα. Η γιαγιά μου έλεγε: «Δεν πειράζει, κύριε Γιώργο, ας μείνω χωρίς σύνταξη και έτσι καλά είμαι, με φροντίζει ο κόσμος». Εγώ έπιανα την τσάντα μου που μέσα είχα τη φωτογραφία και έλεγα: «Όσοι Νικηφόρε, δεν σας παρακάλεσα να με βοηθήσετε. Τώρα τι θα κάνω, πώς θα προχωρήσω το θέμα της γιαγιάς». Μέσα μου όμως είχα πίστη και περίμενα. Έλεγα: «Ο Θεός κάτι θα κάνει, ας μείνω να περιμένω». Δεν πέρασαν 10 λεπτά και ο ταξιτζής έφτασε τρεχάτος, σταμάτησε και μου παρέδωσε την τσάντα. Είπα: «Ο Όσιος Νικηφόρος είναι κοντά μας, θα παιδευτούμε λίγο, αλλά η δουλειά θα γίνει». Έτσι στο τέλος και έγινε. Το ΙΚΑ κατενόησε το πρόβλημα και η γιαγιά έχει σήμερα τη σύνταξή της. Δεύτερο συμβάν με τον Όσιο Νικηφόρο είναι το εξής. Εγώ πριν από λίγο καιρό είχα έντονη την επιθυμία να ασκηθώ στην προσευχή του Χριστού μας. Κατενόησα όμως ότι χωρίς οδηγό δεν θα προχωρήσω ή θα προχωρήσω στραβά. Το ένα κακό και το άλλο χειρότερο. Έτσι έψαχνα για οδηγό. Διαβάζοντας ότι Όσιος Νικηφόρος ήταν βαθύς γνώστης της ευχής, είχα προσκολλήσει το νου μου εκεί σαν να περίμενα μία οδήγηση. Ένα πρωί πριν ξημερώσει, περί τις 5 ή 5.30, αισθάνομαι και βλέπω νοερά, καθώς ήμουν κοιμισμένος στο δεξί πλευρό, δίπλα μου τον Όσιο Νικηφόρο, να με πιάνει στην αρχή από το ένα χέρι και μετά από το άλλο και να με σηκώνει.
Κάθομαι καθιστός στο κρεβάτι μου, με τα πόδια κανονικά να πατούν στο πάτωμα. Εκεί με άφησε. Αισθάνθηκα σαν πουλάκι από ξεκούραση και χαρά. Κατάλαβα ότι με οδηγούσε να σηκωθώ και να σηκώνομαι νωρίς το πρωί και έτσι καθιστός να λέω την ευχή. Αυτό και έκανα για αρκετή ώρα. Αυτά είναι τα δύο συμβάντα με τον Όσιο Νικηφόρο τον Λεπρό. Με πολύ αγάπη και ευχαριστίες, Γιώργος Κάτσος, καθηγητής οικονομικών.

8 Ιανουαρίου 2005. Η κυρία Αγνή από το Ηράκλειο Κρήτης είχε, λέει, ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Παρεκάλεσε τον Όσιο Νικηφόρο και τακτοποιήθηκε το πρόβλημά της αυτό κατά τον καλύτερο τρόπο. 8 Φεβρουαρίου 2005. Ο κύριος Φανούρης από το Περιστέρι ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος, αλλά η υπηρεσία του, εργάζεται στο Δήμο, δεν του έδινε άδεια. Επειδή είχε πρόσφατα διαβάσει το βίο του Οσίου Νικηφόρου, τον παρακαλούσε μία ολόκληρη μέρα να τον βοηθήσει γι' αυτό. Το βράδυ βλέπει στον ύπνο του τον Όσιο, όπως ακριβώς είναι στην εικόνα του, και του λέει «Μη στενοχωριέσαι, παιδί μου, και εγώ θα σε βοηθήσω». Την άλλη μέρα πήγε στην εργασία του και του ανακοίνωσαν ότι του δίνουν 10 ημέρες άδεια, ενώ του είχαν αποκλείσει τελείως κάτι τέτοιο. Ο κύριος Φανούρης πήγε μία εβδομάδα στο Άγιον Όρος και όταν γύρισε τηλεφώνησε στον πατέρα Σίμωνα και κλαίγοντας είπε το τι του είχε κάνει ο Όσιος Νικηφόρος σε αυτόν τον αμαρτωλό και ανάξιο. Η κυρία Κατερίνα Βλαχοσωτήρη από τον Βόλο έχει μία κόρη 12 ετών που την λένε Στέλλα Κωνσταντίνα. Στις 5 Μαρτίου του 2005 μας είπε «Αγόρασα το βιβλίο Νικηφόρος ο Λεπρός, αλλά δεν το διάβασα αμέσως». Την άλλη μέρα η κόρη μου το πήρε να το διαβάσει και μόλις το άνοιξε της ήρθε μία ευωδία. Με φωνάζει και μου λέει «Μαμά, το βιβλίο ευωδιάζει, το βιβλίο ευωδιάζει». Πήγα κι εγώ κοντά, το μύρισα, αλλά σε μένα δεν ευωδίαζε καθόλου. Στην κόρη μου όμως συνέχισε να ευωδιάζει. Ποιος ξέρει, ίσως επειδή είναι μικρό και αγνό το παιδάκι, γι' αυτό ευωδιάζει μόνο σε αυτήν. Βόλος, 10 Νοεμβρίου 2006. Σεβαστέ γέροντα ευλογείτε, έρχομαι με την παρούσα επιστολή μου να σας γνωστοποιήσω κάτι το οποίο εδώ και 7 μήνες μου συνέβη και με απασχολεί και το οποίο σχετίζεται με τον οσιότατο και αγιότατο πατέρα Νικηφόρο τον Λεπρό, του οποίου τον βίο έχετε συγγράψει. Καταρχάς, θα πρέπει να σας αναφέρω ότι πρώτη φορά έμαθα κάτι για τον Όσιο σε μία παρουσίαση του βιβλίου σας στο περιοδικό «Πολύτεκνη Οικογένεια» και μου γεννήθηκε η επιθυμία να το βρω και να το διαβάσω. Η επιθυμία μου αυτή πραγματοποιήθηκε την Διακαινήσιμο του 2006, όταν με την οικογένειά μου επισκεφθήκαμε την Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα για προσκύνημα. Εκεί, στην έκθεση της Μονής, βρήκα και αγόρασα το εν λόγω βιβλίο σας και το διάβασα ολόκληρο μέχρι να επιστρέψω στον Βόλο. Η συγκίνησή μου, αλλά και μία πηγαία αγάπη και θαυμασμός προς τον λαμπρό της καρτερίας αθλητή, γέμισε την καρδιά μου και αυθόρμητα βγήκαν από τα χείλη μου λόγια παρακλήσεως προς τον Όσιο, διότι εκείνες τις ημέρες και για ένα μήνα περίπου είχα ένα πρόβλημα με τον αντίχειρα του δεξιού μου χεριού, ο οποίος κατά διαστήματα με πονούσε έντονα ενώ ήταν διαρκώς μου διασμένος. Για να μην σας τα πολυλογώ, σταύρωσα αρκετές φορές τον αντίχειρά μου στις εικόνες του Οσίου που υπάρχουν στις σελίδες του βιβλίου σας και ταυτόχρονα παρακαλούσα τον Άγιο να δείξει προς την ελαχιστότητά μου την συμπάθειά του και διαπρεσβειών του να με απαλλάξει από το πρόβλημά μου. Μετά από όλα αυτά και κατά την επιστροφή μας στον Βόλο, είχα μέσα μου την βεβαιότητα ότι Όσιος θα απαντούσε στις παρακλήσεις μου, παρόλο που εκείνη την ημέρα η ενόχληση ήταν έντονη. Πράγματι, μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι μας, είχα αρχίσει να νιώθω καλύτερα, ενώ από την Κυριακή του Θωμά και μετά, μέχρι σήμερα, δεν με έχει ξαναενοχλήσει το χέρι μου.
Πιστεύω ακράδαντα ότι η χάρις του Θεού διαπλεσβιών του Οσίου και θαυματουργού πατρός ημών Νικηφόρου του Λεπρού ενήργησε το σημείο αυτό προς εμένα τον ελάχιστο και αμαρτωλό, δείχνοντάς μου σημάδι και ευκαιρία μετανοίας. Σας γράφω λοιπόν την επιστολή μου αυτή για να σας γνωστοποιήσω το γεγονός προς δόξαν Θεού και εις τιμήν του Οσίου και θαυματουργού πατρός Νικηφόρου. Με τα σεβασμού, Απόστολος Ζαχαρός.

Οκτώβριος 2006. Τον Ιούλιο του 2006 είχα πάει με κάτι φίλους μου στη Ρώμη για να επισκεφθούμε τις κατακόμβες και διάφορα άλλα αξιοθέατα. Στην επιστροφή αντιμετωπίσαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ενώ φτάσαμε εγκαίρως στο αεροδρόμιο και πήγαμε στη σειρά για να τσεκάρουμε τα εισιτήριά μας και τις βαλίτσες μας, μας λένε από την εταιρεία ότι η πτήση μας για την Αθήνα ήταν γεμάτη και ήταν αδύνατο να ταξιδέψουμε όχι μόνο εμείς αλλά και άλλα 10 με 15 άτομα. Εμείς βρεθήκαμε προαπροόπτου, γιατί εγώ την επομένη το πρωί είχα κλείσει εισιτήριο για να ταξιδέψω σε ένα νησί. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Τους φωνάζαμε, τους παρακαλούσαμε. Εγώ τους είπα ότι είμαι αστυνομικός και έπρεπε να φύγω, γιατί είχα άλλο εισιτήριο την επομένη το πρωί, αλλά μάταια. Ένας της παρέας μας είχε μαζί του μία εικονίτσα του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού με ένα τριματάκι Αγίου Λιψάνου. Την έβγαλε, την προσκυνήσαμε και παρακαλέσαμε τον Όσιο θερμά, θερμότατα, να μας βοηθήσει στη δύσκολη αυτή στιγμή. Μετά από αυτό, ένας προϊστάμενος της εταιρείας, ενώ ήταν και αυτός στην αρχή πολύ αρνητικός, άλλαξε εντελώς συμπεριφορά. Ήρθε, μας πήρε τα εισιτήρια, πήγε μέσα στα γραφεία της εταιρείας και αφού έλειψε πολλή ώρα, έστειλε μία υπάλληλο η οποία μας πήρε και μας πήγε προς τις αναχωρήσεις. Εκεί γινόταν ένας πανικός, διότι γύρω στα 40 άτομα που είχαν έρθει από το Παρίσι έπρεπε να επιβιβαστούν στο ίδιο αεροπλάνο. Τότε ήρθε ο υπεύθυνος της εταιρείας μας, μας πήρε, μας οδήγησε στην είσοδο του αεροπλάνου και είπε στους υπαλλήλους που έκαναν τον τελευταίο έλεγχο στο αεροπλάνο. «Είναι δικοί μου άνθρωποι και θα πετάξουν με αυτή την πτήση». Έτσι φύγαμε από την Ρώμη και όταν μέσα στο αεροπλάνο συνειδητοποιήσαμε την άμεση επέμβαση του Αγίου, τον ευχαριστήσαμε εκ βάθους καρδίας. Από ευγνωμοσύνη στον Άγιο και προς δόξαν Θεού, έγραψα αυτή την μικρή επιστολή και πάλι ευχαριστώ τον Όσιο εκ βάθους καρδίας. Κόκαλης Αστέριος, Θεολόγος, Ελατοχώρη Πιερίας. Η κυρία Ιουλία Αρμάγου από το Καρπενήσι μας είπε: «Όταν έμεινα έγκυος στο δεύτερο παιδί μου, σκεφτήκαμε με τον άνδρα μου ότι αν το παιδί που θα γεννήσω είναι αγόρι, να το ονομάσουμε Νικηφόρο, διότι πολύ μας είχε συγκινήσει ο βίος του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού που διαβάσαμε στο βιβλίο που κυκλοφόρησε. Αυτή τη σκέψη μας δεν την είπαμε σε κανέναν. Μετά από λίγο καιρό με παίρνει στο τηλέφωνο η αδελφή μου, η μεγάλη, σημειωτέων ότι είμαστε 4 αδελφές, εκ των οποίων οι 3 είμαστε παντρεμένες με παιδιά, και μου λέει: «Ιουλία, το παιδί που θα γεννήσεις, να μην του δώσεις το όνομα του πατέρα μας, διότι το έβγαλε η άλλη αδελφή μας». Τη ρωτάω: «Εσύ τι όνομα λες να του δώσουμε?» Και μου λέει: «Να το πείτε Νικηφόρο, όπως λέγανε αυτόν τον Άγιο τον Λεπρό που διαβάσαμε σε εκείνο το βιβλίο που βγήκε». Στο άκουσμα αυτό πήγε να μου πέσει το τηλέφωνο από τα χέρια και συγκινήθηκα πολύ, πώς κάναμε και οι δύο την ίδια σκέψη, αφού δεν είχαμε ποτέ κουβεντιάσει κάτι τέτοιο. Από το άλλο μέρος όμως χάρηκα πάρα πολύ, διότι σκέφτηκα ότι αυτό θα είναι αρεστό στον Άγιο, αφού σκεφτήκαμε και οι δύο το ίδιο πράγμα. Έτσι πιστεύω ότι ο γιος μου θα είναι ο πρώτος που παίρνει το όνομα προς τιμήν του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού. Να έχουμε την ευχή του.

Άγιος Νικηφόρος, ο λεπρός, της Καρτερίας, αθλητής λαμπρός. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο «Μοναχούς Ήμωνος Αγιορείτου». Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχάλης Χαντάς.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης, προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 7.

0: Η Βάγια συνεχίζει να ιστορεί στη Ρεβούλα το όνειρο που είδε ότι οι Τούρκοι κρέμασαν τον άντρα της Γιώργη Πλατυπόδη και οι συγγενείς της Ρεβούλας τη συμβούλευσαν να φύγει. «Ύστερα, παιδί μου, μας ορμήνεψαν να βάλουμε μέσα σε μπόγους το κάθε τι μας και να φύγουμε ταχιά πριν έρθουν οι Γιαννίτσαροι και μας διακουμίσουν. Και αληθινά, τρομαγμένες μαζεύαμε τα τζοβαϊρικά μας και το άλλο μας βιός. Και όταν ξύπνησα ήμουν αλαλιασμένη, θαρούσα πως ήταν όλα στο ξύπνιο μου. Μα είσαι ακόμα ταραγμένη, Βάγια μου», λέει η Ρεβούλα. «Ναι, και κόρη μου, το θωρώ πως η καρδιά μου χτυπά ακόμα πλανταγμένη». «Σύχασε, σύχασε, καλή μου Βάγια, δεν είναι τίποτης. Δεν βλέπεις πως όλοι μου είμαι στεν καλά και μας ελεεί ο Θεός? Ναι, και κόρη μου, ξεχάστηκα. Δεν μου έχει βλέπεις ξανατύχει τέτοιο πράγμα. Καλό και ευλογημένο να είναι το όνειρό σου, Βάγια. Μα έλα τώρα να ετοιμάσουμε φαγή για τον αυθέντη μας. Κοντεύει μεσημέρι πια». Οι δύο γυναίκες ξεκίνησαν να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. «Τα όνειρα με τα όνειρα που λένε, Βάγια μου, και η ζωή με τη ζωή. Έτσι δεν είναι, μαθές?» «Ναι, κόρη μου, δίκιο έχεις. Έτσι είναι την κάθε μέρα». Μα ούτε που πρόλαβαν να ανασάνουν από το βραχνά του όνειρου και να χτυπάει ασυνήθιστα δυνατά το ρόπτρο της Ξώθυρας. Κανείς πραγματευτής ή γυρολόγος δεν είναι. «Μπορεί και κάποιος μαντατοφόρος. Πηγαίνω να ανοίξω», έκανε η Βάγια και στο άψε σβήσε κατέβηκε να ανοίξει. «Ποιος είναι?» ρώτησε. «Ποιος είναι?» ρωτά την ίδια στιγμή και η Ρεβούλα που ανήσυχη παρακολουθούσε από το ανώκι ψηλά. Και είναι ακριβώς τη στιγμή που άνοιγε την πόρτα η Βάγια, ακούστηκε και η απάντηση του πρωινού επισκέπτη. «Ο Ανδρέας είμαι». «Ο κύριε Ανδρέας, ο συμπέθερος είναι, καλέ». «Τέτοια ώρα?» έκανε σαστισμένη η Ρεβούλα και βρέθηκε αμέσως κάτω στην αυλόθυρα. Για μια στιγμή μείνανε βουβίκοι τρεις. Σιωπηλοί, αμήχανα μιλούσαν με τα μάτια. «Λένε για κάποια συφορά που ήρθε ή για μαντάτο που πρέπει να πάρουν ανάσα για να το πούνε ή για να τα φουγκραστούν». Κάποτε λύθηκε η σιωπή. Με τον κόμπο στο λαιμό, ο κ. Ανδρέας Πλατυπόδης, ο μικρότερος αδελφός του άντρα της Ρεβούλας του Γιώργη, ανάγγειλε στις δυο άφωνες γυναίκες ότι ο Γιώργης πριν από λίγο βρέθηκε νεκρός.
1: «Νεκρός?»
0: «Ναι, καθώς έπινε τον αργυλέ του στον καφενέ του Χατζή Αλή εκεί στο μεγάλο παζάρι, του ήρθε σκοτούρα. Τρέξανε κάτι χριστιανοί και του φέρανε νερό. Προσπάθησαν να τον συνεφέρουν, μα του κάκου. Όταν έφτασα κοιδά, τον είχαν εξαπλώσει κιόλας πάνω σε μια τάβλα. Πάει. Ο Γιώργης Πλατυπόδης είναι πια πεθαμένος. Το τσαρσί αναστατώθηκε εκείνο το πρωινό. Σε κάτι τέτοια περιστατικά μίκραινε η πολιτεία ακόμα πιότερο. Ταραζόταν η βουβή γαλήνη της Αθήνας. «Ω Θεέ μου και Κύριέ μου, ο κ. Γιώργης Πλατυπόδης νεκρός! Καλε χείραμα θες κιόλας η κυρά του? Και τόσο νέα!» Στο πι και φι συνάζονται οι δημογέροντες και ο λαός και άρχισαν να ψιθυρίζουν και να αναρωτιούνται. Βλέπουν και οι περίεργοι το λείψανο και απορούν ίσα με να έρθουν οι δικοί του και να κάνουν τα πρεπούμενα για το ξόδι του. Σε λίγο, τρέχοντας, έφτασε από το παζάρι και ο κύριε Δημητράκης Χαλκοκονδύλης με τον Ανδρέα Χιλά. Μείνανε άναυδοι, σαν αντίκρισαν κατά μεσής της πλατείας το φίλο και συγγενή του στο Γιώργη. Όμως συνήρθαν παρευθείς από το ξαφνικό. Έπρεπε κάτι να κάνουνε. Στείλανε λοιπόν και φώναξαν τον Παπαλεόντιο. Κατόπι σκεφτήκανε και άνοιξαν το εκκλησάκι των ασωμάτων στα σκαλιά. Πήρανε το λείψανο του Γιώργη και το έβαλαν πάνω σε δύο ξύλινα στρίποδα που βρέθηκαν εκεί. Η γριά κλεισάρισα, του σταύρωσε τα χέρια και απόθεσε πάνω του λίγα λουλούδια που έκοψε από τον αυλόγυρο του μικρού ναού. Ο Παπαλεόντιος μόλις ήρθε έψαλε μερικά λόγια κρατώντας στο χέρι ένα αναμένο κερί. «Θεός χωρέστον», είπαν οι λιγοστοί που παραβρέθηκαν και σταυροκοπήθηκαν. Ύστερα κλείδωσαν βιαστικά την εκκλησιά και πήραν τους δρόμους να φωνάξουν τους δικούς του. «Πού να ξέρε στα αλήθεια η Ρεβούλα ότι στα 17 της μόλις χρόνια θα ήταν κιόλας χείρα?» «Ο ημένα βγήκε το όνειρο», έκανε ταραγμένη Βάγια σαν άκουσε το θλιβερό νέο.
2: Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, ψιθύρισε η Ρεβούλα.
3: Κέντζι επέρασε με ταυτού τρεις όλους χρόνους δια πολλών θλίψεων και βασάνων, έως όπου ο Θεός βλέπων την τιάφτης υπομονήν και το εκείνου αμετανόητον, τον εθέρισε με το δρέπανον του θανάτου.

Χωρίς σκοπετούς και μεγάλες συγκινήσεις, παρακολουθούν την νεκρόσιμη ακολουθία συγγενείς και φίλοι των Πλατυπόδων, των Βενιζέλων και των Χιλάδων στο μικρό εκκλησίο.

Αχ, να δεν ακούγεται, καθώς ο Παπασοφρόνιος με το τριμμένο ρασάκι του κοντούλης και ταπεινός συνεχίζει μέσα σε εκείνη την απογευματική γαλήνη να ψέλνει. Οι ραγιάδες της Αθήνας που ήρθαν να παρακολουθήσουν το ξόδι του Γιώργη Πλατυπόδη, στο βάθος της ψυχής τους νιώθουν μεγάλη θλίψη. Τη ματαιότητα του κόσμου στοχάζονται. Αναρωτιούνται γιατί τάχα ήτανε τσιγκούνης και αράθιμος. Αψήφαγε τον πόνο και τις χρύες του γείτονα. Γιατί τάχα τώρα κέρδισε, αφού για στροσίδι του μείνε μια σανίδα. Οι πιότεροι συμπονούν τη Ρεβούλα. Κρυφομιλάνε για τη συφορά της, μα και για το χάρο που μερικές φορές κάνει κάποιο καλό στον κόσμο. Τι τράβηξε η καημένη Ρεβούλα στα χέρια του. Σωστός τύρανος. Όμως ο παντοδύναμος ούτε πλούτια ούτε δόξες και άλλα καμώματα των ανθρώπων λογιάζει. Έρχεται ο χάρος και από εδώ πάνε κι άλλοι, σου λέω. Φύλαξέ μας, Θεέ μου, από την περηφάνεια και τις αμαρτίες

Έγερνε ο ήλιος όταν τέλειωσε η νεκρόσιμη ακολουθία και θάψανε το νεκρό στο μικρό οικογενειακό μνημούρι της Παναγιάς Σταγγέλου. Ο κυράγγελος Μπενιζέλος πήρε τη θυγατέρα του από τον μπράτσο και κατηφόριζε για το κονάκι του. Πίσω τους έρχονταν και οι άλλοι αμίλητοι. Καθώς περνούσαν από τα μικρά στενά, ακουγόταν κάποιος ψήθυρος, ένας χαιρετισμός και ολομεμιάς ξέκοβε καθένα στο σπίτι του. Σαν φτάσανε στην ξόθυρα του αρχοντικού του Μπενιζέλου, η πομπή είχε κιόλα σκορπίσει. Κάνα δυο μόνο κοντινοί συγγενείς μείνανε. Ανέβηκαν πάνω να τραταριστούνε. Θα παράμεναν τη νύχτα κοιδά. Όλοι τράβηξαν να καθίσουν γύρω στην παραστιά. Η Βάγια μαζί με τις γυναίκες του σπιτιού άρχισαν να φέρνουν το ρακί, τους καφέδες και τα παξιμάδια. Η Ρεβούλα, εξαντλημένη από τα σούρτα φέρτα και την αϊπνία, τράβηξε με τη μάνα της και κάθισε σε μια γωνιά. «Θα περάσει, παιδί μου, και τούτο το κακό. Βρύση με νερό είναι η ζωή και κυλάει. Το ξέρω, μάνα. Μα πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα. Κι που βλέπεις ανόλπιδο το χρέος σου, να σου ο δίκαιος Θεός και σε ελεημονεί. Και εκεί που στέκεσαι σε μεγάλη φύλαξη, σου δίνουν μαρτύριο και λύπες πολλές. Μη συλλογάσαι τώρα, κόρη μου, και πικραίνεσαι. Άφησε να κυλήσει ο καιρός, ήσαμε να φύγει η μπόρα. Δικιά σου είναι η ζωή και ο κόσμος σκάλα στα πόδια σου. Το έχω στο νου μου, μάνα. Γνωρίζω τώρα τι θα κάνω. Έμεινα χρεός της στον Χριστό μας». Όταν αποσύρθηκαν οι λιγοστοί συγγενείς να ξαποστάσουν για λίγο, ήταν πια περασμένα μεσάνυχτα. Η Ρεβούλα, αφού συνόδεψε τη μάνα της στον οντά της, τράβηξε πάλι και κάθισε κοντά στη στιά μαζί με τη Βάγια. Σε εκείνη μονολογούσε Λόης για τον πόνο της. Ούτε τα γονικά της, ούτε το συγγενολόι της, εξών από το θείο της, τον ηγούμενο της Μονής Κυσαριανής, την καταλάβαιναν σε όλα. «Θα περάσει και αυτή η ταραχή, Ρεβούλα μου», είπε η Βάγια. «Σαν ξημερώσει ο Θεός τη μέρα θα δεις, θα ανακουφιστεί η καρδούλα σου. Παιδί πράμα είσαι ακόμα, ψυχή μου.

Μη λογιάζεις εμένα, Βάγια μου. Ελόγου μου, κάποια μέρα θα βρω το δρόμο μου. Τον έχω χαράξει κιόλας. Τους γονέους μου να λυπάσαι. Αυτούς που σώνει και καλά πασχίζουν να με παρηγορήσουν, ενώ είναι κατάβαθα πικραμένοι. Το ξέρω κόρη μου, μα οι λογισμοί όλων μας είναι στραμμένοι μονάχα σε σένα. Όλοι οι ειδικοί μας άνθρωποι εσένα στοχάζονται. Πονούν κάθε που σε βλέπουν να σφουγγίζεις τα δάκρυά σου κρυφά. Το έχω συνήθειο, δεν είναι τίποτης. Είναι γιατί μαθές βρίσκω κάποτε σε εμπόδιο στη στόχευσή μου. Κάθε γονιός ψυχή μου πονάει σαν με τα βάθη του, σαν θωρεί το σπλάχνο του καθημερινά να υποφέρνει, και τα γονικά σου έχουν όλες τις ελπίδες τους. Όμως να ξέρεις, δεν τους αφήνω θάρρητα. Τους ανοίγω τα φιλοκάρδια μου και τους ανακόφτω με τις ειδικές μου πίκρες. Στα αλήθεια, τι δεν τράβηξες κι εσύ, Βάγια μου? Ναι, και τέτοιες ώρες είναι που θυμάμαι κι εγώ το μεγάλο θανατικό της Πετσαρίας στα 1480. Έχασα τότε άντρα και παιδί, μου τους θέρισε ο χάρος, μήνους χτυπιόμουνα. Άμποτες και να χαπάει μαζί τους, όμως ο παντοδύναμος Θεός μας θέλησε να ζήσω, να βρεθώ στο αρχοντικό των Βενιζέλων και να μεγαλώσω εσένα, ρεβούλα μου. Έτσι είναι ο βιός μας, Βάγια, μικρός και μάταιος. Στο καθημερινό πήγαινε, έλα όμως, μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Και ποιο είναι τάχα το καλύτερο τώρα, κόρη μου? Δεν είναι μαθές να ξαναβρεις το γέλιο σου και να αρχίσεις καινούργια ζωή στο σπίτι των γονικών σου? Και αυτό είναι, μα τώρα έχω σχέδια, έχω άλλες ελπίδες. Οι δρόμοι μου είναι διαφορετικοί. Έκανα το χατήρι των γονικών μου. Από εδώ και μπρος όμως θα κάνω αυτό που νιώθω μέσα μου. Το χρέος μου είναι άλλο. Τι, θα φύγεις μήπως? Θα φύγω και δεν θα φύγω. Μόλις τελέψει το πένθος μου, θα σηκώσουμε πανιά καλή μου, Βάγια, για μακρινό ταξίδι. Θεέ και Κύριε, δεν λογαριάζεις τους γονέους σου? Τι πας να κάνεις? Μην ανησυχείς και εσύ θα με βοηθήσεις. Θα δεις που και εσένα θα σ' αρέσει αυτό που θα κάνω. Άμποτες να είναι το καλύτερο. Ξέρεις, η κακορίζικη, δεν έχω άλλο σκοπό παρά να σε βλέπω ευχαριστημένη, η ρεβούλα μου. Έντζι, θα είμαι Βάγια, και πολύ μάλιστα από εδώ και πέρα. Άιντε τώρα να πλαγιάσεις. Άρχισαν και όλα στα κοκόρια να φωνάζουνε. Εγώ εδώ θα γύρω για λίγο, Βάγια. Ελόγου σου, πήγαινε στη στρομνή σου και άλλη φορά θα τα πούμε. Για την ώρα ας μη βγάνουμε τσιμουδιά. Νέσκε, καληνύχτα κόρη μου.

Ακούτε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα.

άραζε η μέρα όταν αποσύρθηκε η Βάγια στον οντά της να ξαποστάσει. Άφησε τη Ρεβούλα να συνεχίσει τους άγνωστους λογισμούς της. Ήταν η ανεμπόδιστη ώρα που τούτη η θεόσδοτη ύπαρξη ανασκάλευε μέσα της τον παλιό, τον τωρινό και το μελούμενο εαυτό της. Τώρα που ξαναβρίσκεται στο πατρικό της κονάκι, ακούει ολοκάθαρα τα λόγια και τους ορισμούς του μόνου αυθέντη που έχει στην καρδιά της, του Ιησού Χριστού. Τα 3 χρόνια που έζησε κάτω από την κακόγνωμη εξουσία του Γιώργη Πλατυπόδη ήταν χρόνια θλίψης και στέρησης. Στάθηκαν όμως και ευκαιρία για ωριμότητα, για μελέτη και για σπουδαίες αποφάσεις. 1000 βροντές πέφτανε κάθε φορά που ξέσπαγε ο άντρας της πάνω της το θυμό του. Μα εκείνη, κλεισμένη μέσα στο πυργί της, στου ροδακιού το μαχαλά, άλλο δεν έκανε παρά να προσεύχεται, να συλλογάται και να περιμένει. Εξάλλου όσες φορές της δινόταν ο τρόπος, κρυφά από το συνευνό της, όλο και κάποια φιλανθρωπία έκανε. Μιλούσε στις γυναίκες του σπιτιού και στις φίλες της για τα σχέδια και τα όνειρά της. «Μια πίστη μας έμεινε, αδελφές μου, αυτή μας κρατάει άγρυπνες και απροσκύνητες. Η ζωή μας και η ελπίδα μας είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε χριστιανές. Μονάχα με το Σταυρό θα νικήσουμε το Ισλάμ και την πόρτα. Όταν κρατήσουμε την πίστη μας θα βρούμε μια μέρα και τη λευτεριά μας». Από εδώ και μπρος η Ρεβούλα δεν θα είχε πάνω της κανένα τύρανο, ούτε καν κάποιον να ελέγχει τις κινήσεις της. Μέσα στην αγκαλιά και πάλι των γονέων της, με τα πλούτια της και το κύρος της, θα μπορούσε να αρχίσει το σπουδαίο έργο της που το εδραίωσε καλά μέσα της στα χρόνια της δοκιμασίας της στο μαχαλά του ροδακιού. Η δε Ρεβούλα μετά την αυτού αποβίωση διέτριβε του λοιπού εις το πατρικόν της οσπίτιον προς ένα μόνο σκοπόν αφορώσα, το πώς να ευχαριστήσει εις τον Θεόν με όλα τα είδη της αρετής, τον οποίον και καθηκέτευε νυκτός και ημέρας δια να την ενισχύσει εις όν και πρώτερον είχε σκοπόν, με όλον όπου πάλιν οι γονείς της δεν έπαβον από του να τις προβάλλουν καθεκάστην και δεύτερον γάμων, διότι εζητεί το επιμόνος παραπάντων των εν τη πόλη περηφανών δια το ευγενές και περιών του πλούτου, αλίσαν πλέον αδάμαντα πέοντες κατά την παροιμίαν.

Άσε οδή του Κυρίου, έλεος και αλήθεια, της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ψαλμός του Δαβίδ. Από τη μέρα που ξαναγύρισε στο πατρικό της κονάκι η Ρεβούλα, βρήκε την ψυχική της Γαλήνη. Φωτίστηκε πάλι το πρόσωπό της, λάμπανε τα μεγάλα εκφραστικά μάτια της. Η ζωή της τώρα έχει νόημα και προορισμό. Τόσα χρόνια αφανισμένη μέσα στον πύργο του Πλατυπόδη, στη θέση της καθένας θα είχε λυγίσει ψυχικά. Όμως εκείνη από την πρώτη κιόλας ώρα ορθώθηκε μέσα της και τίναξε μακριά κάθε σκέψη για υποταγή και συμβιβασμό. Άφηνε μόνο τον καιρό να την οριμάζει. Στη σιωπή και στη θλίψη έβρισκε το δρόμο που θα την οδηγούσε στο φως της πνευματικής λευτεριάς. Φουντώνει το καλοκαίρι στην Αθήνα. Έρχεται ο χειμώνας και η Ρεβούλα συνεχίζει ανεμπόδιστα πια τα έργα της φιλανθρωπίας και της ευλάβειας. Αξετίμητη είναι τώρα η προσφορά της στους άλλους, γιατί γίνεται με πιότερη φρόνηση, θάρρος περισσό και σύστημα. Ολόδροσο είναι το χάδι της στις ανάγκες των ραγιάδων. Ο κόσμος την περιμένει καθημερινά να μοιράσει στις εκκλησιές και στους μικρομαχαλάδες τις ελεημοσύνες της. Πριν να αλαλήσει το πρώτο ορνήθι, η Ρεβούλα βρίσκεται έξω από τον οντά της και τρέχει με τις άλλες κυράδες. Τίποτες δε μας σώζει εκθόν από την πίστη και τη φιλανθρωπία, κυράδες μου. Θα έρθει, σας λέγω, η ώρα του Σταυρού που θα γκρεμίσει τη μισοφέγγαρη, συνηθίζει να λέει στη συντροφιά που την ακολουθεί. Ωστόσο, αυτή τη χαρά της Ρεβούλας για το δώσιμό της στη φιλανθρωπία έρχεται να τη χαλάσει η ασταμάτητη γκρίνια της μητέρας της. Η κυρά Συρίγα Μπενιζέλου σκέφτεται με τις ώρες, πικραμένη τι θα κάνει με το μέλλον της θυγατέρας της. Αναστενάζει συχνά, κλαίει κάποτε βουβά στο γιατάκι της και απαρηγόρητη μουρμουρίζει. «Ω Θεέ μου, πότε θα δω κι εγώ το σπλάχνο μου πάλι ξαναστεφανωμένο, να κάνει μαθές παιδιά όπως οι θυγατέρες όλων, να πάρω στην αγκαλιά μου τα γκόνι και να κλείσω τα μάτια μου». Έτσι συλλογάται και βασανίζεται η κυρά Συρίγα, κοινό το σούρπο καθισμένη πλάι στη στιά. Είναι χειμώνας του 1545. Σκληρό ξεχύνεται το ξεροβόρι από τον Ντελιντού, την Πεντέλη, πάνω στην απροστάτευτη Αθήνα. Η Ρεβούλα μας πιοκεί από τη μάνα της στο γλυκό φως του λιχναριού, διαβάζει με τις ώρες κάτι ιερές φυλάδες, γραμμένες και ζωγραφισμένες στο χέρι από αγιορείτη μοναχό. Της τις έφερε ο Παπαδανιήλ και δεν λέει να σηκώσει το κεφάλι της από δάφτες. Όμως σε μια στιγμή σταμάτησε το εργοχειρό της η κυρά Συρίγα και αφού απόμεινε για λίγο θωρώντας σιωπηλά τη θυγατέρα της, της μίλησε. «Παιδί μου, Ρεβούλα, περάσανε τα χρόνια. Σε βλέπω και σε καμαρώνω. Έγινες πια σωστή γυναίκα». Η Ρεβούλα ξαφνιάστηκε μέσα στη σιωπή της και στο πνευματικό της ταξίδι. «Ναι, το βλέπω κι εγώ, καλέ μάνα. Το μυαλό όλο ένα και στοχάζεται και αποφασίζει κάθε μέρα φρονιμότερα. Εξαιτίας της γνώσης όλα γίνονται τώρα με φύλαξη περισσή. Δεν μιλώ για αυτά, παιδί μου. Μα ελέησέ με, κύριε. Αλλά για το πότε θα φτιάξεις κι εσύ το ειδικό σου κονάκι, λέγω. Είδες τη θυγατέρα του κυραντονάκι του Χιλά? Τι έκανε? Να, έφερε και δεύτερο μωρό στον κόσμο. Ευλογημένο να είναι και αυτό. Έτσι κυλάει η ζωή, μάνα. Ένας ραγιάς πεθαίνει, 10 φυτρώνουν. Ίσαμε να μεγαλώσει το γένος μας, να γίνει θάλασσα θυμωμένη και να πνίξει μια μέρα τον αγαρινό. Αυτά, παιδί μου, πώς τα λες? Αμή, και λόγου σου δεν είναι καιρός να αποφασίσεις για το ειδικό σου σπιτικό? Μα γιατί όλο ένα τα ίδια και τα ίδια, καλή μου μάνα? Πόσες φορές σου μονολόγησα πως όλα αυτά είναι έξω πια από το δρόμο μου? Μπροστύτερα έκανα, παρά την ειδική μου βουλή, στανικός που λένε και ωσά φυλακισμένη,
αυτό που ελόγους σας αποφασίσατε. Τώρα θα πράξω εκείνο που μου έταξε ο μεγάλος μου κύρις. Τι θες να πεις, παιδάκι μου? Εδώ ολιμερείς πάνε και έρχονται τα προξενιά και εσύ θα απομείνεις έτσι ανόλπιδη? Σίχασε, σίχασε μάνα. Μην ταράζεσαι ούτε να βάνεις τίποτε στο νου σου. Μα πώς να κάνω κι αλλιώς, τέκνο μου? Όλη ώρα τρέχεις από εκκλησιά σε εκκλησιά και από μοναστήρι σε μοναστήρι. Μοιράζεις το βιό σου σε ελεημοσύνες και ούτε θες να ακούσεις για στεφάνωμα. Και είναι τάχα στόχαστα αυτά που κάνω, μάνα? Δεν λέω καλά κι άγια είναι όλα τούτα που στοχάζεσαι και πράχνεις? Μα στη γενιά μας, σαν θηλυκά, μας ορμήνεψαν κι άλλα πράγματα οι μανάδες και οι γιαγιάδες μας. Μας μίλησαν για άντρα φέντη, για κονάκι, για κούνιες, παιδιά, αγκόνια. Γρικάω τον πόνο σου, καλή μου μάνα. Γνιάζομαι που υποφέρεις εσύ και ο πατέρας μου. Να σε καλά, κόρη μου, που μας σκέφτεσαι. Όμως η γενιά των Βενιζέλων και των Παλαιολόγων δεν έχει χρία μονάχα αυτό. Α, μη τι άλλο έχει, παιδί μου? Η περίσταση τώρα αποζητάει πιότερα δοσήματα. Ετούτος ο λαός, μάνα, είναι ανήμπορος και βασανισμένος, εξαιτίας που οι αγαρινοί κάθε μέρα αποκόβουν τις ρίζες και τις δυνάμεις του. Πρέπει να δώσουμε και ψυχή και κορμί για να τον σώσουμε. Και το λοιπόν, οι Βενιζέλοι δεν κάνουν το κάθε τι? Ναι, και κάνουν. Μα αν καλά και ο Ραγιάς δεν έχει ανάσα, πώς θα κάνουμε εμείς στεφανώματα κι άλλες καλοπέρασες? Και τι έχεις στο νου σου, παιδάκι μου? Σύ θα διώξεις τον εχθρό από τον τόπο μας? Υπάρχουν τρόποι να το ξεγελάσουμε. Πρέπει όμως όλοι να συνδράμουμε, ίσαμε να φτάσει ο καιρός. Παραπέρα δεν πάει το πράγμα. Και τι νογάς με αυτό, παιδί μου? Η εκκλησία είναι εκείνη που θα βοηθήσει σε αυτή την περίσταση, καλή μου μάνα. Κάτω από τη σκέπη της μπορούμε να κάνουμε πολλά καλά για τους ανθρώπους μας, αλλά και για το γένος. Έχει δίκιο, κυρά μου, το παιδί μας, αντίσκοψε και η Βάγια που είχε μπει ξαφνικά στον οντά. Για να της πληροφορήσει πως φάνηκε ο αφέντης μαζί με τον ηγούμενο της Μονής και Σαριανής.

Ακούσατε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.